Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κόσμε. Συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα» με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής που σας κρατά συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με μια Δευτέρα ξεκίνημα της εβδομάδας, με όλες τις υποχρεώσεις, τις σκέψεις, τις δουλειές, τις αγωνίες μας να βρίσκονται ακόμη μια φορά στο προσκήνιο, με τι να πρωτοασχοληθείς. Νομίζω ότι η πόλη την απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό γενικότερα την περιοχή τις τελευταίες μέρες αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό και οικολογικό έγκλημα, η εξαφάνιση της Κορώνιας που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας. Από την άλλη, η καθυλωμένη μας μισθή, η ακρίβεια που τρέχει, τα υπερκέρδη των μεγάλων, των κολοσσών πια, της ενέργειας και των καυσίμων, τα δύο μεγάλα διελιστήρια, η ΔΕΗ και μερικοί ακόμα είναι, κοντεύουν να γίνουν τους μεγαλύτερους παίχτες στην Ευρώπη, σε δισεκατομμύρια κερδίζουν. Τα λέω αυτά γιατί βεβαίως εμείς προσπαθούμε με το ζόρι, τυραννιόμαστε να βγάλουμε το μήνα δηλαδή. Αλλά όλα αυτά είναι μάλλον τα ανεπίλητα, τουλάχιστον στο πλαίσιο μιας εκπομπής σαν τη σημερινή, στην οποία θυμόμαστε αν ποιητή αγαπημένο, τον Νίκο Καρούζο, θυμόμαστε αγαπημένους τραγουδοποιούς και ποιητές, θυμόμαστε Βίκτορ Χάρα, Μανώλη Ρασούλη.

Πλεγκάρια un Labrador είναι ο τίτλος αυτού του υπέροχου τραγουδιού του χιλιανού τροβαδόρου Βίκτορ Χάρα, με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Βίκτορ Χάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή δολοφονημένος από τους στρατιωτικούς του Πινοτσέτ που μόλις είχαν ανατρέψει τον Αλιέντε στα 1973. Δολοφονημένος μαζί με πολλούς ακόμη, αυτός βέβαια με έναν ιδιαίτερα βασανιστικό και φρικτό τρόπο. Θα πούμε λίγα περισσότερα και για τα τραγούδια του και για τη ζωή του προς το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πλεγκάρια a un Labrador, προσευχή σαν αγρότη, ας πούμε, εργάτη. Έτσι. Labrador, το σκυλί, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, γιατί είναι θηρίο δύναμης, εργάτης. Και οι στίχοι κάπου λένε: σήκω και κοίτα το βουνό, από που έρχεται ο άνεμος, ο ήλιος και το νερό, εσύ που ορίζεις την πορεία των ποταμιών, εσύ που έσπειρες το πέταγμα της ψυχής σου. Δώσε μας δύναμη δηλαδή για να συνεχίσουμε να βαδίσουμε ενωμένοι και να φέρουμε το βασίλειο της δικαιοσύνης κλπ. Κλπ. Όμορφα λόγια, ελπίδες που ποτέ δεν λείπουν από τον άνθρωπο και ειδικότερα από τους ποιητές και τους τροβαδούρους. Πάμε για τη συνέχεια να θυμηθούμε τον Μανώλη Ρασούλη. Γενέθλια ημέρα και γι' αυτόν η σημερινή, 28 Σεπτέμβρη του 1945.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν δική του ερμηνεία του Μανώλη Ρασούλη, αυτό το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας», από τα πιο όμορφα και μελωδικά κομμάτια που μας άφησε η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Φίλοι άλλωστε μεταξύ τους, ιδιαίτερα αγαπημένοι, ο Λοΐζος με τον Ρασούλη έχουν συνεργαστεί σε σπουδαία τραγούδια και ειδικότερα στα τραγούδια της Χαρούλας, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι που είχαν και τεράστια εμπορική επιτυχία. Ο Ρασούλης λοιπόν γεννημένος στο Ηράκλειο, Κρητικός, 28 Σεπτέμβρη του 1945, έφυγε από τη ζωή εδώ στην Θεσσαλονίκη στα 2011, 5 Μάρτη. Ήταν η υπολογισμένη ημερομηνία θανάτου, συγγραφέας, στιχουργός, κυρίως ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος που ταξίδεψε και στους εσωτερικούς κόσμους της αναζήτησης αλλά και ανά τον κόσμο, από Ινδία και από Ισραήλ μέχρι Ιβηρική Χερσόνησο και Ισπανία, και βέβαια με τα τελευταία χρόνια να ζει στην Θεσσαλονίκη, να δημιουργεί πολύ ωραίες μουσικές βραδιές στο πλατό με συνεργάτες του, κυρίως εκ Θεσσαλονίκης από εδώ, και ερμηνευτές και μουσικούς, με την αναζήτησή του να περιλαμβάνει από έκδοση περιοδικών και βιβλίων, έτσι όπως είναι ας πούμε το Αυγό, θα μπορεί να θυμούνται επίσης οι παλαιότεροι που το διάβαζαν, να θυμούνται τα βιβλία που έχει βγάλει ο ίδιος, όπως «Η τελευταία ζωή του συντρόφου Παντελή Πουλιόπουλου», «Ο μεγάλος αιρετικός Θεόφιλος Καΐρης», αλλά και βιβλία που βγήκαν για αυτόν, περιλαμβάνοντας βέβαια και δικές του απόψεις, το «Εδώ είναι» του Ρασούλη το 2007, τη «Δόβου Κεφάλας», εκδόση του Ιαννού και οι δύο. Και να πούμε ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια, όχι απαραίτητα με τον ίδιο ερμηνευτή, αλλά θα επιλέξουμε τραγούδια που έτσι ενδεικτικά της πραγματικά πολύ σημαντικής προσφοράς του στην ελληνική μουσική. Αλλά νομίζω πριν ακούσουμε τα ρωσικά μου μάτια που έχουμε μετά με τον Ορφέα Περίδη και μουσική του Πέτρου Μαγιόπουλου, να βάλουμε ένα σήμα σταθμού. Ζωή, πιστεύω. Έτσι εκτιμώ. Καλή ώρα είναι.

Ρωσικά κομμάτια, στίχη του Μανώλη Ρασούλη, μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, σε έναν πολυσυλλεκτικό, ερμηνευτικά θα μπορούσαμε να πούμε, δίσκο και με τον επίσης μακρύ τίτλο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσακιτσάν» και «Στο νοηματουργείο» που κυκλοφόρησαν μετά και όλα μαζί. Τραγουδούσαν εκεί και η Νένα Βενετσάνου και ο Γιώργος Λίζος και η Ναταλία Ρασούλη, εκτός από τον Ορφέα Περίδη που ακούσαμε. Ο λόγος λοιπόν για έτσι, μια αναφορά λόγω της γενέθλιας ημέρας στον Μανώλη Ρασούλη με κάποια από τα τραγούδια που έχουν τους στίχους τους. Σήμερα όντας με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια της εκπομπής. Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας, 23 13 3 38 456, το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Η αποστολή μηνυμάτων ως γνωστόν στο 541 60 γράφοντας 958 μετά ένα κενό, ένα διάστημα και το μήνυμά σας. Και επίσης βέβαια και αποστολή μηνυμάτων στην εφαρμογή του Viber γράφοντας στο 693 007 8291, επαναλαμβάνω 693 007 8291. Πάμε για τη συνέχεια να κάνουμε μια μικρή στάση σε χιλιοακουσμένα κομμάτια, θα έλεγα, τα τραγούδια της Χαρούλας, μουσικό άλμπουμ που κυκλοφορεί στα 1979. Τα τραγούδια εκεί είναι όλα ένα και ένα, γίνονται σχεδόν όλα από πολύ μεγάλες επιτυχίες έως λιγότερο. Κάποια αντέχουν στον χρόνο διαρκώς μέχρι σήμερα, δηλαδή νομίζω το «Κι εγώ σαν πόλη» που θα ακούσουμε, το «Τι να πω», το «Τίποτα δεν πάει χαμένο», το «Όλα σε θυμίζουν», το «Μες στο πλήθος» είναι τραγούδια που δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγαπηθούν σε οποιαδήποτε συναυλία τόσα χρόνια μετά, αλλά και επίσης σε κανένα λαϊκό γλέντι δεν θα λείψει ή αν θα λείψει θα είναι εξαίρεση το «Ο Φαντάρος», το «Γύφτισα», το «Νεβίζαξε», το «Τέλει, τέλει, τέλει». Στίχη του Μανώλη Ρασούλη και ακούμε το «Κι εγώ σαν πόλη».

Μικρή αναφορά λοιπόν στον Μανώλη Ρασούλη και στην ποιητική στιχουργική του. Για τον Μανώλη έχουμε κάνει πολλά αφιερώματα, συνομιλώντας μάλιστα και με τους συνεργάτες του. Έχουν μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές με αφορμή είτε την επέτειο του θανάτου του, είτε τη γενέθλια ημέρα του. Ο Γιώργος Ολίζος, ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, η Ναταλία, η κόρη του. Και έχουμε κάνει και αφιερώματα βέβαια και χωρίς τους καλεσμένους διεξοδικά στο έργο του, που έχει και βέβαια δύο κορυφαίες στιγμές μέσα στο λαϊκό μας τραγούδι, την εκδίκηση της Γηθιάς και τα Δίθεν, όπως ξέρετε, συνεργασίες με τον Νίκο Ξηδάκη και τον Νίκο Παπάζογλου. Εκτός από όλα τα τραγούδια αυτών των δύο δίσκων, λίγο αργότερα σε προσωπικό του δίσκο ο Νίκος Παπάζογλου παίρνει ένα τραγούδι γραμμένο μουσικά, η μελωδία του δηλαδή από τον Ξηδάκη και η στίχη από τον Ρασούλη, που είναι το «Εδώ στη ρογμή του χρόνου». Κάποια στιγμή το 1983, σε μια εκπομπή που τους κάνει η ΕΡΤ, βρίσκονται πλάι μαζί ο ένας πλάι στον άλλον και το τραγουδούν σε αυτήν την εκπομπή τότε αυτό μαζί. Το τραγούδι είναι πανέμορφο, είναι μια πολύ δυνατή ανάμνηση. Ακούστε το, να το μοιραστούμε μαζί και με αυτό να κλείσουμε την αναφορά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Νίκο Παπάζογλου μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη να το ερμηνεύουν μαζί και να αλλάξουμε τώρα πια ενότητα και θέμα. Ξέρετε, δεν μένουμε συχνά στους ποιητές, αλλά νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια στάση λίγο περισσότερο στον Νίκο Καρούζο που έφυγε μια μέρα σαν και αυτήν, 28 Σεπτέμβρη του 1990, νέος σε ηλικία, γεννημένος το 1926 στο Ναύπλιο. Ένας ποιητής με εξαιρετικές επιδράσεις στην ποίησή του στους συνομιλίκους του αλλά και στους νεότερους. Ένας ποιητής που δύσκολα μελοποιείται, ωστόσο υπάρχουν κάποιες μελοποιήσεις σημαντικές. Ήταν μάλιστα και από τους λίγους που ήταν και φιλάθλος, έχει γράψει και ποίημα για τον οπαδό, και νομίζω με την νίκη της αυτής της πολύ πρικισμένης ομάδας των ανδρών στο ποδόσφαιρο επί της Γερμανίας 1-0 θα είχε και αυτός και ένα γνωστάκης και μερικοί ακόμα δηλαδή στον κόσμο, ποιητές και συγγραφείς, θα είχαν μεγάλες χαρές. Να σας θυμίσω ένα ποίημα που το έχω από παλιά κρατημένο, από την συλλογή «Δυνατότητες και χρήστης ομιλίας». «Η συνήθεια να λέω κάτι» λέγεται. «Πώς θα νιώσουμε τη γεωγραφία χωρίς τις πρωτεύουσες? Εγώ, κύριε, τη διασκεδάζω την αποτυχία μου στην ύπαρξη. Νομίζω όμως πως ο χάρτης αγνοεί τα μυρολόγια μας, τις πεπτικές διαδικασίες των αγαθών μουσουλμάνων». Α, δεν τη φανταζόμουν μια τέτοια φράση. «Λέγε, καημένε, τι στοιχίζει με τα θάνατον η ομιλία? Τι να τρών τον εσχύλο τα σκουλίκια, τι το λάμπρο πορφύρα? Για κουτούς η δόξα ψάχνει, για κλινήρης του πνεύματος. Τι είναι ο ίδιος ο Σέξπιρ, αγνάντια στους Άγιους, όπου κρατούν αγκαλιά τους τις κορφές στα Ιμαλάια? Στο ανύπαρχτο κατατείνω, αδιάφορος και αναντήρητος». Και έρχεται η Μαρία Παπαγεωργίου και βάζει μουσική σε ένα ποίημά του και το ακούμε από την Τάνια Τσανακλείδου.

θα περάσουν από πάνω μας όλη η τροχή. Στο τέλος, τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αγάπη, μείνει στην καρδιά. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού σου. Με την αγάπη θα σηκώσουμε την απελπισία μας από τα μπάρη του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός, ας μην αφήσουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής που έχει κάνει μια μικρή στάση η Βόλτα μας στον κόσμο και στην ποίηση του Νίκου Καρούζου. Ευρύτητα γνώσεων, βαθιά πολιτική σκέψη, λιτή ασκητική σχεδόν ζωή και βέβαια κυνηγημένη ζωή. Το 1944 εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ, το 1945 μπήκε στη νομική σχολή μάλιστα και σχολή πολιτικών επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1946 γλίτωσε σύλληψη και εκτέλεση από τους Χίτες. Την επόμενη χρονιά πάει διακοπές στην Ικαρία, εξορίζεται δηλαδή εκεί για 5 μήνες. Το 1951 υπηρετεί την θητεία στην Μακρόνησο. Το 1953 εξορίζεται και πάλι στη Μακρόνησο. Νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Απαλλάσσεται από τη στρατιωτική θητεία χωρίς να υπογράψει δήλωση μετανοίας για λόγους υγείας. Η τέχνη του του δίνει κάποια βραβεία, του δίνει το βραβείο, το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1961 και το πρώτο βραβείο ποίησης της ομάδας των 12 το 1962. Το 67 ασφαλώς και συλλαμβάνεται για δηλώσεις που έκανε σε βάρος του Πατακού. Μία ακόμα από τις συλλογές του που αξίζει τον κόπο να τις ρίξετε μια ματιά άμα τη βρείτε, γιατί έχει και εξαιρετική ζωγραφική, του Απόστολου Γιαγιάννου, είναι το «Μονολεκτισμή και ολιγόλεκτα». Έχει εξαιρετικές φράσεις, έτσι, είναι σαν πραγματικά σαν μικρά αποφθέγματα. Ούτε καν αυτό θα μπορούσες να πεις, ας πούμε το «οραματίζομαι τη μη οραματικότητα». Είναι μια φράση που θέλει πάρα πολύ σκέψη για να την καταλάβεις. Ακόμα και το ξεκίνημά του που λέει πιστεύει, που λέει «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», παρένθεση «κανείς», έχει πολλά ακόμη. «Χειροτερεύω από πελώρια δύναμη», να αυτό θα σας διαβάσω. Και ύστερα θα ακούσουμε τη «Σκάλα», ένα ποίημα του ακόμα, μελοποιημένο από τον Γιάννη Μαρκόπουλο με την ερμηνεία του Κωνσταντίνου Παλιατσάρα. Γράφει στο «Μονολεκτισμή και ολιγόλεκτα», εκδόσεις Εξάντας, να θυμίσω, παλιά έκδοση, 1980. «Χειροτερεύω από πελώρια δύναμη, κομματιάζοντας εβδομάδες με λυσασμένο Παγκανίνι».

Σήμερα στεκόμαστε στην εκπομπή μας σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδευσαν μια μέρα σαν και αυτήν, κυρίως σε πρόσωπα βέβαια της τέχνης, του λόγου, του πολιτισμού, και μετά από έναν ποιητή πάμε και σε έναν τραγουδιστή, συνθέτη, θεατρικό σκηνοθέτη, συγγραφέα και φυσικά ποιητή που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. Γεννημένος 28 Σεπτέμβρη 1932, ο Βίκτορ Λίδιο Χάρα Μαρτίνεθ δολοφονείται, όπως σας ανέφερα στην αρχή, ακούγοντας το πρώτο μας τραγούδι στη σημερινή εκπομπή. Σεπτέμβρη επίσης του 1973, μόλις 40 χρονών, από τους πραξικοπηματίες του στρατηγού Πινοσέτ. Λεπτομέρειες για την δολοφονία του μέχρι και το 2026, παρακαλώ, μέχρι και φέτος δηλαδή μαθαίναμε, έγινε η τελευταία σύλληψη, έγινε από τους στρατιωτικούς που τον δολοφόνησαν με έναν βασανιστικό και φρικτό τρόπο. Όμως ας μείνουμε λίγο στο καλλιτεχνικό του έργο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Στο Σαντιάγκο γεννήθηκε, άρχισε να παίζει από μικρός πιάνο και κιθάρα, και στα μέσα της δεκαετίας του 50 γίνεται και μέλος θεατρικής ομάδας, και λίγο αργότερα μέσα στη δεκαετία του 60 γίνεται από τους βασικούς εκπροσώπους του μεγάλου μουσικού πολιτικού κινήματος Νουέβα Κανσιόν Τσιλένα. Αναπτύσσεται στη Χιλή αυτό. Είναι μια γενικότερη μεγάλη πολιτιστική, θα λέγαμε, επανάσταση που συμβαίνει στις λατινοαμερικάνικες χώρες. Αν θυμηθούμε και το τροπικαλισμό ή τροπικάλια, το κίνημα που γινόταν στη Βραζιλία στην ίδια δεκαετία με Ζιλμπέρτο Ζιλ και πολλούς ακόμη, ενάντια στην στρατοκρατούμενη επίσης εκείνα τα χρόνια Βραζιλία από δικτάτορες. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Πάμε να θυμηθούμε μερικά τραγούδια του. Πάμε.

Εκεί που καταλήγουν όλα και από όπου όλα αρχίζουν, τελειώνει το του Μανιφέστο, που είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Βίτορ Χάρα. Δεν τραγουδώ χωρίς σκοπό, μήτε γιατί έχω ωραία φωνή, τραγουδώ γιατί η κιθάρα μου έχει δικιά της θέληση, λένε τα λόγια, και λίγο παρακάτω, η κιθάρα μου δεν είναι για τους δολοφόνους που διψούν για χρήμα και εξουσία, μα για τους ανθρώπους του μόχθου για να ανθίσει το αύριο. Και πάμε και σε ένα ακόμα διάσημο αγαπημένο τραγούδι, το Terecuerdo Amanda, ακόμη ένα από τα λυρικά αντιπολεμικά κομμάτια αυτού του σπουδαίου χιλιανού τραγουδοποιού.

Εκεί λοιπόν δούλευε ο Μανουέλ στο εργοστάσιο και ο Βίκτορ Χάρα γράφει «Σε θυμάμαι, Αμάντα, να τρέχεις να τον βρεις». Όμως στο τέλος φεύγει για το βουνό ο Μανουέλ που ποτέ του δεν έκανε κακό και εκεί σε 5 λεπτά τσακίστηκε και χτυπάει η σιρήνα του γυρισμού στη δουλειά. Πολλοί δεν επέστρεψαν, ούτε και ο Μανουέλ. Όπως από το πραξικόπημα του Πινοσέτ και από τις δολοφονίες 3.000 σχεδόν ανθρώπων στο στάδιο της Χιλής, ένας που δεν γλίτωσε ήταν και ο Βίκτορ Χάρα. Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα συναντηθούμε ξανά με την τέταρτη εκπομπή στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Την τέταρτη εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα, συνομιλώντας μάλιστα αύριο με τρεις ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πολύ με το έργο του, είτε γράφοντας βιβλία, είτε κάνοντας επιμέλεια σε δίσκους του, είτε παρακολουθώντας από κοντά συναυλίες τους. Θα είναι μαζί μας αύριο ο Θανάης Σογιόγλου, ο Θανάης Λάλλας και ο Κώστας Τσάμπρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ματ Μπέρνιγκερ και τα Epitaph είναι το μότιλο κομμάτι από το καινούριο EP του τραγουδιστή, τον οποίο τον έχουμε συνδέσει βέβαια με τους National, ούτως ή άλλως είναι η φωνή των National, ο Ματ Μπέρνιγκερ, ο οποίος επιστρέφει με αυτό το EP, το οποίο βασίζεται αρκετά και σε δύο διασκευές που είχε κάνει και είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες την εκπομπή αυτή. Ωστόσο, έχει γράψει και καινούργια τραγούδια, ένα από αυτά του τα Epitaph, ένα κομμάτι το οποίο συνδέει την προσωπική του πορεία ίσως περισσότερο από κάθε άλλο με τους National, ίσως να το γυρνάει και λίγο προς τους Radiohead. Θα δούμε τι θα κάνει ο Ματ Μπέρνιγκερ στις επόμενες του δισκογραφικές δουλειές, είτε εντός είτε εκτός National. Αυτό ήταν το κομμάτι ωστόσο με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Ηλίας Ταμπουλής, σήμερα μαζί μας τον ήχο, αποκλειστικά και μόνο με νέες κυκλοφορίες όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα στην εκπομπή αυτή. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας τραγούδια και δίσκους που έχω ξεχωρίσει από αυτά που κυκλοφόρησαν μόλις τα προηγούμενα 24 ώρα, που η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ πολύ μεγάλη κίνηση αυτές τις μέρες και δεν πρόλαβα κυριολεκτικά να ακούσω όλους τους δίσκους που θα ήθελα να είχα ακούσει για να παρουσιάσω σήμερα. Ωστόσο, αποφασίζω έτσι να ακούσουμε αρκετούς από αυτούς και κανένα από τα καινούργια σίγκλα, ακριβώς επειδή ο όγκος πληροφορίας ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλος. Τα Epitaph λοιπόν από το μότιτλο EP του Ματ Μπέρνιγκερ για το ξεκίνημα της εκπομπής. Περίμενα περισσότερη αλήθεια είναι από τον τρίτο δίσκο, τον Slow Pulp, το Melody που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή. Τους ακούμε στο Better Man.

Είχαν ξεκινήσει εξαιρετικά με τους δύο πρώτους τους δίσκους στο πρώτο μισό της δεκαετίας. Οι Slow Pulp δεν τα πήγανε το ίδιο καλά και με το τρίτο τους Melody, αλλά ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς, νομίζω θα το βρούνε στην πορεία. Τους ακούσαμε μόλις στο Betterman, λίγο νωρίτερα Matt Berninger και Type It Up. Ας περάσουμε και στον David Byrne, ο οποίος έβγαλε την Deluxe έκδοση του Who Is The Sky πριν από λίγες ημέρες. Ένα από τα κυκλοφόρητα τραγούδια που ακούσαμε για πρώτη φορά είναι το My Madness.

Write Me a Letter από την Φιλιππινοβρετανίδα Μπιμπαντούμπι για τον τέταρτο της δίσκο, το Pylon, που η αλήθεια είναι ότι και από αυτόν τον δίσκο εγώ περίμενα περισσότερα, σε σχέση βέβαια και σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες δουλειές της τραγουδοποιού. Αυτό βέβαια, για να μην παρεξηγούμε, και για την Μπιμπαντούμπι και για τους Slow Pulp που είπαμε λίγο νωρίτερα, δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται για πολύ πολύ καλές δισκογραφικές δουλειές. Αλλιώς δεν θα έβαζα σε αυτή την εκπομπή πολύ πολύ απλά, και επιλέγω από τους περισσότερους δίσκους πλην ενός που θα συναντήσω στην πορεία να ακούμε σήμερα τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει σαν singles νωρίτερα για την προώθηση των δίσκων. Γιατί όταν ακούς ένα δίσκο, έχεις ακούσει τα τραγούδια που έχουν βγει νωρίτερα, άρα να καλύπτεις συνεχώς καινούργια τραγούδια που σου αρέσουν ή τα θεωρείς αξιόλογα, σημαίνει ότι έχει γίνει μια συνολικά καλή δουλειά. Σίγουρα συνολικά καλή δουλειά είναι και το Pylon της Μπιμπαντούμπι, ωστόσο και αυτό όχι στο επίπεδο που μας είχε συνηθίσει με τους προηγούμενους τους δίσκους. Ας ακούσουμε τώρα και το κομμάτι το οποίο κλείνει αυτήν την κυκλοφορία με τίτλο Satellite.

Γυρνάει και κοιτάει πίσω στα 70's. Η Lizzie McAlpine για τον τέταρτο της προσωπικό δίσκο, το Angel, και μάλιστα το The Light in the Painting, το οποίο μόλις ακούσαμε ήταν και το πρώτο τραγούδι το οποίο είχε γράψει πίσω το 2024, προετοιμάζοντας τον δίσκο αυτό. Τέλος πάντων, είχε γράψει αυτό το τραγούδι, το οποίο στην πορεία βρήκε τη θέση του μέσα στο Angel, μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά από τους κορυφαίους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό σε αυτό το συγκεκριμένο ύφος. Βέβαια, ίσως και να κοίταξε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε προς τα 70's, καθώς ίδια παραδέχθηκε κάποια στιγμή πως χωρίς να το καταλαβαίνει υποσυνείδητα, μάλλον αντέγραψε το One of These Things First από το Brighter Lighter του Nick Drake από το 1971, και μάλιστα προς τιμήν της τον έχει καταχωρήσει στα credits του δίσκου ως τραγουδοποιό για το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε με τον τίτλο A Cargo and a New Pair of Pants.

Πανέμορφο τραγούδι, πραγματικά, το A Car Wash in the New Pair of Pants, όσο και να μοιάζει με το One of These Things First του Nick Drake. Αυτή ήταν η Λίζα Μακάλπαϊν με το Angel, τον τέταρτο της δίσκο. Αρκετά πιο μπροστά, βέβαια, είναι ο Beck, αρκετά μεγαλύτερος τους ή άλλους. Είναι ο Beck και η Έλλη Κυριακάκη όσον αφορά το σημείο που βρίσκεται στην καριέρα του. 15ος δίσκος για αυτόν τον Ride Lonesome και ο πρώτος μετά από το 2019. Είχε 7 χρόνια να βγάλει δίσκο ο Beck. Ας τον ακούσουμε για αρχή στο μότιτλο τραγούδι.

Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν και το πρώτο single που βγήκε για την προώθηση του δίσκου, για την ανακοίνωση βασικά του δίσκου πριν από μερικούς μήνες. Είναι και το μόνο το οποίο διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το επόμενο που θα ακούσουμε, που ήταν και το δεύτερο το single που το ακολούθησε, δίνει κάπως, θα λέγαμε, ακριβώς το στίγμα για το πώς θα ακούγεται γενικότερα ο δίσκος. Ένας δίσκος ο οποίος βρίσκει τον Beck να κινείται πλέον σε πολύ πιο χαλαρά, πολύ πιο προσωπικά, έτσι, πιο ακουστικά indie folk μονοπάτια, που το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Φαίνεται ότι επιστρέφει εκεί και για τη 15η του δουλειά. Τον ακούμε και στο In The Night.

Φαίνεται ότι έκανε ό,τι μπορούσε ο Orville Peck για να επιστρέψει στην επιτυχία των πρώτων των δουλειών εκεί από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι και το 2022. Ούτως ή άλλως ξανασυνεργάζεται με τον παραγωγό του τρομερού Bronco του 2022, τον Jay Joyce. Συνεργάζεται με πολλούς ακόμα, μεταξύ άλλων και επαγγελματίες τραγουδοποιούς, για να γράψει το Mule, τον τέταρτο του δίσκο. Μια πολύ βαθιά προσωπική ιστορία για τον ίδιο, ίσως ο πιο προσωπικός του δίσκος, καθώς αφηγείται το πώς από τις καταχρήσεις, από το να μπει στην αποτοξίνωση, από το σχεδόν να πεθάνει μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, έφτασε σε σημείο να είναι πλέον καθαρός, που λέμε. Ωστόσο, όσον αφορά τον ήχο του, όσον αφορά τα τραγούδια του, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό του Mule, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι Bronco, καταφέρνει να επιστρέψει στις ρίζες του και μουσικά. Ακούμε και αρκετή παραδοσιακή country, αλήθεια είναι, και αρκετή bluegrass μέσα στο δίσκο, και επιτέλους ξανακούμε από τον Orville Peck τα τεράστια τραγούδια τα οποία μας έγραφε πριν από μερικά χρόνια. Ήταν το Blue Skies, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το ομότιτλο Mule.

0: You've been talking to a man turned mule.
1: Και θα κλείσουμε με τον Neil Young, ο οποίος για τον 50ο του δίσκο και δεύτερο με το νέο του σχήμα του Chrome Hearts αποφασίζει να κοιτάξει πολύ πολύ πίσω και να ξεθάψει δύο τραγούδια τα οποία τα είχε γράψει στη δεκαετία του 60, το Cast Me Away From You και το I Love You Forever, να είναι αυτά δύο από τα 7 κομμάτια του second song του καινούριου του δίσκου. Ωστόσο, εμείς δεν θα ακούσουμε κάποια από αυτά, θα ακούσουμε ένα από τα καινούργια. Θα ακούσουμε το Soon I Might Be Going, ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα, πάνω από 9 λεπτά σε διάρκεια το τραγούδι αυτό, για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και για να ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Μου αρέσει εκείνο το κομμάτι που τραγουδάει ο Παν Παν με την Καλλιόπη και λέει «Κάτι να σου λείπει». Και αυτή τη φράση μπορεί να δει κανείς καρφιτσωμένη στο βίντεο που συνοδεύει το ολοκένουργιο τραγούδι του Παν Παν, με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Αποστόλος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Ξεκίνημα εβδομάδας, ξεκίνημα φθινοπόρου, όπως όλα δείχνουν. Και εμείς ακούσαμε τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου να τραγουδούν «Μέχρι τα χαράματα. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ, σε ένα βόμβο φθινοπορεινό. Και με βρίσκει ο ήλιος να μην έχω κλείσει μάτι. Γιατί κάτι λείπει», και είναι αυτό το κάτι που μας λείπει κάθε φορά, το οποίο ψάχνουμε να βρούμε. Δεν μας λείπουν πάντως οι νέες κυκλοφορίες, έχουμε μπόλικη σε αυτό το διάστημα, και στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε και θα ακούσουμε αποκλειστικά νέα τραγούδια, νέους δίσκους που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, είτε σε ψηφιακή είτε σε φυσική αναλογική μορφή. Ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος είναι πραγματικά στην καλύτερη του φάση, τουλάχιστον στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν την συναυλία του στο Θέατρο Γης, με την οποία έκλεισε εντυπωσιακά την φετινή καλοκαιρινή του περιοδία. Κυκλοφόρησε ακόμα δύο καινούργια τραγούδια από την σαλονικιώτικη Fine Records, δύο τραγούδια που έρχονται να προστεθούν σε αυτά που είχαν κυκλοφορήσει πριν λίγους μήνες, και νομίζω πως μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε ολοκληρωμένο τον καινούργιο δίσκο του Παύλου Παυλίδη που θα ονομάζεται Πανσέλινος. Και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα καινούργια τραγούδια του στις μεγάλες πόλεις.

στις μεγάλες πόλεις. Ακούσαμε από τον Παύλο Παυλίδη και είναι αυτό ένα από τα καινούργια του τραγούδια που θα βρίσκονται στο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου από την Fine Records, την εταιρεία της πόλης μας που έχει στο δυναμικό της καλλιτέχνες όπως ο Παύλος Παυλίδης που ακούσαμε μόλις, όπως και ο Θανάσης Τζίνκοβιτς που θα ακούσουμε αμέσως τώρα σε ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στο Τζίνκοβιτς 2, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν. Και εμείς θα ακούσουμε το «Μέρα τη μέρα», το οποίο έχει οπτικοποιηθεί και έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό πριν λίγες μέρες. Αφετηρία του τραγουδιού είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που κοιτάζει καθημερινά τον εαυτό του στον καθρέφτη και παρά το πέρασμα των χρόνων εξακολουθεί κάποιες φορές να αναγνωρίζει εκείνο το παιδί που έπαιζε με τους φανταστικούς φίλους του. Ένας παιδικός κόσμος που μοιάζει μακρινός, αλλά παραμένει ταυτόχρονα παρόν μέσα στις σχέσεις και στην δημιουργία. Μέρα τη μέρα.

Μέρα τη μέρα ακούσαμε από τον Θανάση Τζίνκοβιτς από το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Τζίνκοβιτς 2. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς έγραψε τη μουσική, τους στίχους, ήταν στη φωνή, στις κιθάρες, στον μπάσο και στα πλήκτρα. Έκανε και την ηχογράφηση και την μίξη του τραγουδιού. Η Εύα Ντούρου ήταν επίσης στα πλήκτρα και ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα. Και θα συνεχίσουμε με την Στέλλα Χρονοπούλου, η οποία ένα χρόνο μετά το Αντάτζιο, που είναι το πιο πρόσφατο της άλμπουμ, κυκλοφορεί την Μπελίντα, που είναι το νέο της τραγούδι. Η παραγωγή έχει γίνει από την Στέλλα και τον σκοτσέζο παραγωγό Ρόντιτ Μακδόναλντ, αν το προφέρω σωστά. Στις πολύ ωραίες pop νέες κυκλοφορίες ανήκει η αγγλόφωνη Μπελίντα, την οποία θα ακούσουμε από την Στέλλα.

δανεικές. Να φωλιάσουν μέσα οι λέξεις, να χωρέσουν οι στιγμές. Συγχώρεσέ με αν ξεχνάω τις μίσες. Είναι που γέμισε η ψυχή μου, μάμα χορτάγω στο ξέρεις.

Όλα στο τέρμα ονομάζεται ο καινούριος δίσκος των Μπαΐλτσα, ο οποίος κυκλοφόρησε μέσα στον Σεπτέμβριο πριν λίγες μέρες και αυτή είναι η τέταρτη δισκογραφική δουλειά για την μπάντα από την Θεσσαλονίκη. Το κομμάτι που ακούσαμε, το «Για σένα», είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα οι Μπαΐλτσα, οι οποίοι δεν συνηθίζουν να περιλαμβάνουν ακουστικές μπαλάντες με κιθάρες στο ρεπερτόριο τους. Παρ' όλα αυτά μπορεί κανείς να συναντήσει το γνώριμο ύφος των Μπαΐλτσα στα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου, τα οποία έχουν στοιχεία από μπάλκαν, από σκα, από ρέγγε, μέχρι πανκ και τζίψι και ραπ, με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο στο «Όλα στο τέρμα», αλλά και σε κάθε τραγούδι ξεχωριστά. Θα ακούσουμε σε μουσική και στίχους του Θάνου Γκουντάνου τα νέα.

ξύπνησα μόνος. Διαβάζω τα νέα και κάτι με τσάκισε. Πώς γίνεται κάποιος να τους στρέφει ο πόνος. Πριν το καταλάβω το μάτι μου δάκρυσε. Μια μάνα να σκάβει μέσα στα χαλάσματα. Να βρει του παιδιού της το άψυχο σώμα. Και λένε μετά της γης τα μυά.

ταινία γυναικοκτονία. Μάγκας ματσού με περίζει αληθεία. Το τύφλο Σισίλια και μια υποψία. Πότισε μέσα μας η πατριαρχία. Δύο μπάτσι τον φάγαν γιατί είχε άλλο χρώμα. Ντύθηκε αλλιώς ή μήπως είναι γκέι. Το φίδι φωλιάζει βαθιά μες στο σώμα. Η μητροπία

μπαρμπαρές και αφεντάδες. Την πιάτσα τους χάλασαν πάλι οι πλεμπαίοι. Μα δεν γίνεται δίχως κάποιον τις πλάτες. Κι εμείς να μετράμε μας φτάνει για θέρμανση. Η ανέχεια αρκετά σαν ντουλάπι. Το νίκη θα βγει για να είμαστε ξένιαστοι.

Ακούσαμε δύο από τα καινούργια τραγούδια των Βαΐλτσα, τα οποία βρίσκονται στην τέταρτη και καινούργια τους δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Με στίχους κοινωνικούς ακούσαμε τους Βαΐλτσα στα νέα, και με αντίστοιχους συμβολικούς και κοινωνικούς στίχους είναι και το επόμενο κομμάτι. Πρόκειται για το Σπουργίτη και είναι το καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Magic The Spell. Οι Magic The Spell μετρούν 46 ολόκληρα χρόνια παρουσίας ως μπάντα. Δημιουργήθηκαν το 1980 και συνεχίζουν να είναι ανήσυχοι, να ανανεώνονται, να πειραματίζονται και να δημιουργούν με συνέπεια και δυναμισμό τραγούδια όπως αυτό.

Ακούσαμε το Σπουργίτη, το ολοκένουργιο τραγούδι από τους Magic Despel, οι οποίοι συνεχίζουν 46 ολόκληρα χρόνια μετά την δημιουργία τους να κυκλοφορούν καινούριο υλικό με συμβολικούς και κοινωνικούς στίχους. Και θα συνεχίσουμε με άλλον έναν παλιό από το χώρο της ραπ αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στον BD Foxmore, ο οποίος έχει έτοιμη την νέα ενότητα τραγουδιών με τον όμορφο τίτλο Μνημοραπτικών. Και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι του BD Foxmore από την ενότητα αυτή, ιστορίες από ψηλοτάβανα σπίτια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τίποτα δεν είναι ξένο. Ακούσαμε από τον Πάνο Βλάχο και την Βιολέτα Ίκαρη και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ανήκουν στον κύκλο τραγουδιών με αμελοποίητους ως τώρα στίχους του Αλκιαλκαίου, τους οποίους έχει βρει και έχει βάλει την μουσική, έχει γράψει τη μουσική πάνω σε αυτούς τους στίχους ο Δημήτρης Καράς. Και έτσι θα έχουμε σε λίγο καιρό ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με τους στίχους αυτούς του Αλκιαλκαίου, μια δουλειά με καινούργια τραγούδια, την οποία αναμένουμε να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη από το 8. Θα συνεχίσουμε με το Εκτός Σχεδίου, που είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει γράψει ο Στέλιος Φραγκούς. Ο Στέλιος Φραγκούς έχει γράψει τη μουσική, για την ακρίβεια. Η στίχη είναι της Ουρανίας Πατέλη και συνεχίζει έτσι ο Στέλιος Φραγκούς να μας συστήνεται και ως συνθέτης τραγουδιών, εκτός από πολύ καλός πιανίστας που είναι έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε το Εκτός Σχεδίου από την φωνή της Αγγελικής Χατζηβασιλείου.

Εκτός σχεδίου. Ακούσαμε από την Αγγελική Χατζηβασιλείου ένα καινούργιο τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Φραγκούς και στίχους που έγραψε η Ουρανία Πατέλη. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα πολύ όμορφο καινούργιο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε. Η Ναταλία Λαμπαδάκη είναι στην ερμηνεία. Ο Αλέξανδρος Αμανουηλίδης έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Μία ζωή.

Ακούσαμε ένα τραγούδι για εκείνες τις απρόσμενες συναντήσεις που μοιάζουν να είναι μοιραίες. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος έχει γράψει τη μουσική, ο Βαγγέλης Βελόνιας του στίχους. Στη Νέα Φιλαδέλφια είναι το τραγούδι και ο Παντελής Θαλασσινός ήταν στην ερμηνεία. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα από τα καινούργια λαϊκά τραγούδια του Φώτη Θοδωρίδη. Αγάπη στη Μεσοτυχία είναι το άλμπουμ του Φώτη Θοδωρίδη που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες και σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό σε μελλοντικές εκπομπές και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Αχαριστιόν Συλλέκτης. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, η Δώρα Δαβίδη ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Καλή συνέχεια.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα. Και ταξιδεύει αδιάκοπα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
0: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 5 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 2011 πέθανε ο Αμερικανός της Apple, Steve Jobs, και το 1962 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι Love Me Do. Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται ο Louis Lumière. Μαζί με τον αδερφό του Auguste δημιούργησαν μια φορητή συσκευή που λειτουργήσε ως μηχανή λήψης, εκτύπωσης και προβολής φιλμ. Το 1933 γεννήθηκε ο Πέτρος Φυσούν, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες τη δεκαετία του 60 και του 70. Στα 79 έτη μπαίνει ο Brian Johnson, Άγγλος τραγουδιστής της hard rock μουσικής, γνωστός ως τραγουδιστής των AC/DC από το 1980 και έπειτα. Το 1969 γεννήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας, έχει ερμηνεύσει μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, όπως το «Τσιγάρο», «Κάθε φορά», «Φύλακας Άγγελος» και το «Ανάθεμά σε». Στα 51 έτη μπαίνει σήμερα η Kate Winslet, Αγγλίδα ηθοποιός, τη γνωρίσαμε μέσα από τον Τιτανικό του James Cameron, κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Σφραγισμένα χείλη». Το 1880 πεθαίνει ο Ζακ Όφενμπαχ, συνθέτης της ρομαντικής εποχής, ήταν ένας από τους δημιουργούς του μουσικού είδους της οπερέτας και ένας από τους πρόδρομους της σύγχρονης μουσικής κωμωδίας. Το 1981 φεύγει από τη ζωή η Gloria Graham, Αμερικανίδα ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, βραβευμένη με Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ταινία «Η Ωραία και το Κτίνος». Το 1961 κάνει πρεμιέρα η κλασική ταινία με την Audrey Hepburn, πρωινό στο Tiffany's, και ένα χρόνο μετά η ταινία Dr. No με τον Sean Connery στο ρόλο του James Bond. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω με την υπέροχη κατάσταση που φτάνει ένας εργαζόμενος στα ραδιόφωνα της ΕΡΤΡΙΑ και συναντά μέσα στο στούντιο. Πραγματικά νιώθει κανείς να αναβαθμίζεται κατευθείαν η δουλειά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους που εργάστηκαν με τόσο εντατικούς ρυθμούς για να μας παραδώσουν ένα χώρο που μπαίνεις και ανοίγει η ψυχή σου, πόσο μάλλον αν αγαπάς το επάγγελμά σου. Είναι Δευτέρα πρωί, είναι 5 Οκτωβρίου, έξω το πρωινό είναι σχεδόν καλοκαιριάτικο, σχεδόν είπαμε, μην μ' αρχίστε ας πούμε να βγαίνετε με τις αγιονάρες και τα κοντομάνικα. Η Αγγελική Μπρέλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό και λίγο αργότερα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το έχω εύκολο μπροστά μου, θα σας πω που μπορείτε να μας γράψετε όταν ξυπνήσετε ή έχετε ήδη ξυπνήσει, ορεξάτη, ορεξάτη, και θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Σήμερα έχει μια εξαιρετικά πυκνή δημοσιογραφία, με πολλές από τις ειδήσεις να μας έρχονται από την Γαλλία και όχι μόνο, θα είμαστε εδώ τέλος πάντων για να τα δούμε όλα. Τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στις πόλεις, τι συμβαίνει σε αυτό το φαινόμενο το οποίο λέγεται πολιτισμός, με ειδήσεις πολιτιστικές τις οποίες τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς τις κυνηγάμε και όπου τις δούμε χρακ τις αρπάζουμε για να μην μας φύγουν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλορίζικα. Όλα δεκτά είναι πάρα πολύ ωραίο να μπαίνεις σε ένα χώρο όπου ξέρεις ότι κάποιοι συνάδελφοι εργάστηκαν εντατικά γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες και μας παραδίδουν ένα πολύ ωραίο στούντιο για να εργαζόμαστε. Ειδικά το τραπέζι είναι μουρλιά και λέω τώρα στην Πρέλου ότι θέλω ένα ίδιο για το σπίτι μου. Εδώ και τώρα, το οποίο έχει αυτό εδώ το πολύ ωραίο απαλό γκρίζο χρώμα. Μετά από τόσα ανθρακή, τα οποία τα έχουν ρημάξει δηλαδή στα βραχυχρόνια μίσθωσης καταλήμματα, όπου όλη η τύχη είναι βαμμένη ανθρακή, θα το έχετε προσέξει, δεν μπορεί. Επιτέλους ένα γκρί ανοιχτό, εκείνο το ωραίο γκρίζο της τάχτης, το ωραίο γκρίζο του φθινοπόρου, το ωραίο γκρίζο της καρδιάς μας. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες σας. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία. Νομίζω πως αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι από τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όχι ότι δεν έχει άλλες. Έχει και άλλες και είναι και επίσης πάρα πολύ σοβαρές. Πρόκειται για αυτές τις μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το Παρίσι προφανώς και κάποια προάστια του Παρισιού, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι κλειστά 400 λύκεια, είναι στους 78 οι τραυματίες στα σχολεία και ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας σημείωσε ότι θα υπάρξει σταδιακή και μερική επανέναρξη των μαθημάτων, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα έχει λιγάκι, όχι λιγάκι, είναι άνω κάτω και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο Υπουργός εξήγησε το προφανές. Κύριε Υπουργέ μου, μην κουράζεστε, καταλαβαίνουμε αυτό, ότι οι αναστολές λειτουργήσει, μάλλον όχι, ίσως καμιά φορά αξίζει να λέγονται ότι ένα σχολείο μπαίνει σε αναστολή λειτουργίας όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, είτε αυτό συμβαίνει για υλικοτεχνικούς λόγους, είτε επειδή το προσωπικό στοχοποιήθηκε άμεσα. Όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό βάθος έτσι στην υπόθεση. Η Le Monde έκανε χθες ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Μας υπενθυμίζει ότι οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια του Παρισιού, όπου γενικώς είναι ένας χώρος ταραγμένος, και αυτό το ξέρουμε όχι μόνο από την ειδησιογραφία, αλλά το ξέρουμε και από άλλους φορείς της δημόσιας ιστορίας, όπως είναι το σινεμά και βεβαίως η λογοτεχνία. Επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα, οδήγησαν σε περισσότερες από 1.700 συλλήψεις την προηγούμενη Παρασκευή, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στις 5.000. Γιατί αυτό? Θέλω να κάνω μία παρατήρηση πάνω σε αυτό. Ελάχιστοι ρώτησαν γιατί αυτό. Είναι, ας πούμε, σαν να υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, απάντησης, η οποία μπορεί να, τέλος πάντων, να έρθει και να βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο όλη αυτή την κινητοποίηση, γιατί πραγματικά γίνεται χαμός, έτσι. Οι μαθητές διεκδικούν αύξηση των κονδυλίων και του προσωπικού για την παιδεία, ελάφρυνση της πίεσης από το σύστημα εισαγωγής, κάλυψη των κενών θέσεων καθηγητών και ανακαίνιση των υποδομών. Οι μαθητικές οργανώσεις που βρίσκονται από πίσω λειτουργούν σε συντονισμό με εκπαιδευτικά συνδικάτα και καλούν σε συνέχιση των κινητοποίησεων και απεργία αύριο 6 Οκτωβρίου, καταγγέλλοντας έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτό που έχει βεβαίως ενδιαφέρον είναι να δει κανείς το τι γίνεται στους δρόμους όχι μόνο του Παρισιού αλλά και άλλων γαλλικών πόλεων, και τέλος πάντων αυτή είναι μία είδηση την οποία την παρακολουθούν τα μέσα σε όλη την Ευρώπη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ξέρετε, είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει με πάρα πολλούς συνομιλητές. Δεν ξέρω όμως πόσο σοβαρά έχει αναλυθεί κάτι τέτοιο και προσπαθώ να το συνδέσω με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Δεν ζω στη Γαλλία και δεν μπορώ να πω ότι πάντα καταλαβαίνω την πολιτική κατάσταση εκεί. Για το μόνο με το οποίο μπορεί κανείς να μιλήσει με μια κάποια σχετική ασφάλεια και με βάση την οπτική γωνία που έχει οθετήσει για τα πράγματα είναι η πολιτική κατάσταση στις χώρες που κάποιος έχει ζήσει, έτσι. Τέλος πάντων, η Γαλλία βεβαίως είναι και μια χώρα η οποία έχει και μια μακρά παράδοση σε νεανικές εξεγέρσεις. Όμως είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται εδώ και λίγα χρόνια, καθώς πλέον νομίζω πως έχει καταστεί σαφές πως η νέα γενιά, να το πω και έτσι απλά, τα παιδιά μας θα ζήσουν χειρότερα από ότι εμείς. Εμείς ανήκουμε σε μια τυχερή κατά κάποιο τρόπο γενιά, η οποία έζησε καλύτερα, πολύ καλύτερα, απείρως καλύτερα από τους γονείς της, ακόμη και αν για κάποια πράγματα χρειάστηκε να προσπαθείς λιγότερο, κάτι το οποίο φαίνεται να μην ισχύει και ξέρετε, υπάρχει και μια διάχυτη απογοήτευση στις νέες γενιές για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Τέλος πάντων, νομίζω πως αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα του καιρού μας και το ζήτημα, ας πούμε, της χειρότερης ζωής, αλλά και το ζήτημα μιας νεανικής απελπισίας η οποία εκφράζεται και εκδηλώνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν θέλω να δώσω την εικόνα σκυμμένων ανθρώπων σε καμία των περιπτώσεων, πλην όμως είναι μια γενιά η οποία φέρει διάφορα τραύματα τα οποία ίσως και κάποιοι να τα είχαν και στις δικές μας τις γενιές, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα έδειχνε. Μιλάμε πάντα για τη γενική εικόνα να είναι καλύτερα, αλλά είναι μια γενιά που έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων και πολλαπλών κρίσεων. Βάλτε μέσα στο κάδρο και την υγειονομική. Μια γενιά η οποία μεγάλωσε μέσα σε μια έκρηξη τεχνολογίας που άλλαξε πάρα πολύ έτσι τον τρόπο ζωής και τις ανθρώπινες σχέσεις, με μια οικονομική κατάσταση η οποία έχει εισέλθει σε μια εποχή αναταράξεων και μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας και μια γενιά η οποία νομίζω πως είναι η πιο μορφωμένη που υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Σπάνιο δηλαδή να συναντήσεις ένα νέο της εποχής μας, ο οποίος να μην έχει κάνει σπουδές, ας πούμε, σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο και μάλιστα σε πολύ ανώτατο επίπεδο με τα μεταπτυχιακά τους, ενίοτε τα διδακτορικά τους κλπ. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Θεσσαλονίκη, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Ελλάδα, η οποία θρηνεί τον θάνατο του Ντένι Ζαχαρόπουλου, ένα πρόσωπο το οποίο αγαπήθηκε από πολλούς και υποστηρίχθηκε από πολλούς, προσωπικά δεν τον γνώρισα ποτέ, προσωπικά εννοείται πως τον παρακολουθούσα. Ήταν ένας απίθανα ευρυμαθής άνθρωπος σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες και ένας άνθρωπος εξαιρετικά γενναιόδωρος. Είναι πολύ σημαντικό να το λένε αυτό κάποιοι μετά από την εκδημία σου. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στην κοινότητα έτσι, των μουσείων, των ιστορικών τέχνης, όχι μόνο στην κοινότητα των καλλιτεχνών ή εν πάση περιπτώσει των διάφορων σχόλαρς περί της τέχνης, αλλά ένα πρόσωπο που γενικά άφησε ένα αποτύπωμα μιλώντας με ένα πάρα πολύ ευγενικό τρόπο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του και πάντοτε από την οπτική των πραγμάτων των οποίων γνώριζε για ζητήματα τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στη δημόσια ατζέντα και ταλανίζουν τον καιρό μας. Είναι απολύτως βέβαιο πως ο Ντένι Ζαχαρόπουλος δεν θα ξεχαστεί.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Να και μια μελέτη, λέει, η πρωινή μυρωδιά του καφέ μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Μπαίνεις, λέει, μέσα σε μια κουζίνα, έχει μόλις δουλέψει καφετιέρα, γκου, εκείνος ο περίεργος θόρυβος, η μυρωδιά του καφέ πλανιέται στο χώρο και εσύ έχεις σηκωθεί, μουρτζούφλης, απεσιόδοξος, μη τα συζητάς, με δεύτερες και τρίτες σκέψεις, πού πάμε και σήμερα, και γιατί να το ζω στην ηλικία μου αυτό, και γιατί να μην γυρίσω πίσω στο κρεβάτι μου, και με το που μυρίζεις καφέ, κατευθείαν πλημμυρίζεις. Μυρίζεις με ένα αίσθημα αγαλίασης. Παιδιά, μας κάνετε πλάκα, έτσι? Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μας κάνετε πλάκα. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό το εξωφρενικό σενάριο, διότι είναι πολύ ωραίοι αυτοί οι ερευνητές. Αφού έλυσαν όλα τα δεινά και τα ζητήματα του κόσμου, τώρα έπιασαν να λύσουν και αυτό. Εγώ λοιπόν, όταν ισχύουν όλα αυτά, γιατί σήμερα είμαι με τσάι? Καλά, θα μου πεις, βεβαίως είμαι και μία Λονδρέζα από το Λονδίνο μέσα. Συνεπώς έχει μία ερμηνεία και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πραγματικά διαβάζοντας τα πορίσματα αυτής της μελέτης, λυπήθηκα που δεν ήπια τον δεύτερο καφέ μου μετά τον πρωινό κλασικό τριπλό καφέ μου. Πλην όμως αυτή η αγαλίαση, αυτό το δεν ξέρω εγώ τι, αυτή η ανύψωση στους ουρανούς που τέλος πάντων μας λέει η επιστήμη, δεν νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί στην περίπτωσή μου. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 5 Οκτωβρίου, μπαίνουμε σταδιακά προς το φθινόπωρο. Έρχονται πολύ ενδιαφέροντα βιβλία και όχι μόνο μεταφρασμένης λογοτεχνίας αλλά και ελληνικής λογοτεχνίας. Ανάμεσα σε αυτά το καινούριο βιβλίο της Μπουραζοπούλου και διάφορα ακόμη. Ένα από τα βιβλία τα οποία αναμένεται να αφηχθούν με χίλιες πλάς ωραιότατες πυκνογραμμένες σελιδούλες να γλύψει τα δάχτυλά σου. Αυτά είναι project μεγάλα. Να σας πω την αλήθεια, μια φορά το χρόνο διαβάζω ένα βιβλίο άνω των 1000 σελίδων, όχι γιατί ξέρω εγώ τέλος πάντων το ζήτημα είναι οι σελίδες, αλλά πραγματικά αν θέλω να διαβάσω το βιβλίο πάρα πολύ, για μια φορά το χρόνο οι 1000 σελίδες δεν θα με κλονίσουν. Αλλά για δεύτερη και για τρίτη δεν ξέρω, πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μας καθυστερούν από άλλα διαβάσματα και κάνεις άλλου τύπου επιλογές. Όμως το ατελείωτο αστείο του David Foster Wallace από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση του Κώστα Καλτσά μας έρχεται σπιντάτο πολύ, τυλιγμένο σε αυτήν την έγλη του μύθου του. Είναι πραγματικά ένα μυθικό μυθιστόρημα, μυθικό. Για το οποίο ό,τι και αν έχουμε διαβάσει, και έχουμε διαβάσει τα πάντα χωρίς να το έχουμε πιάσει ποτέ στα χέρια μας, αλλά προφανώς και γνωρίζαμε το βιβλίο, μοιάζει να επιβεβαιώνεται πως είναι αληθινό. Ο εκδότης που το είχε βγάλει στις ΗΠΑ πριν από 30 περίπου χρόνια, το βιβλίο λένε ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ τέλος πάντων, αλλά έτσι είναι η μεγάλη λογοτεχνία. Δεν ψάχνουμε να βρούμε επικαιρότητα στη λογοτεχνία. Δεν μου αρέσει αυτό που λέμε. Γιατί και εγώ το λέω? Αυτό λογοκρίνομαι. Θέλει μια αυτοκριτική. Η μεγάλη λογοτεχνία, ακόμη και αν γράφτηκε κάτω από μια συνθήκη, μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε άλλη. Στη γη, στον ουρανό, στον κάτω κόσμο, στον πάνω κόσμο, στα άκρη, στην άκρη της γης, στην αντίθετη πλευρά της γης, όπου θέλετε να το πάτε, και αυτό το πράγμα πραγματικά να στέκεται και να έχει να προσφέρει τα πλούσια, αν και καμιά φορά σκοτεινά του δώρα. Τέλος πάντων, ο David Foster Wallace είναι μια τέτοια περίπτωση συγγραφέα. Πριν 30 χρόνια λοιπόν ο εκδότης του, κάνοντας μια καμπάνια για το βιβλίο, είπε, ξέρετε, θα σας πούμε την αλήθεια, ποτέ δεν έχετε διαβάσει κάτι τέτοιο, και πάρα πολύ συχνά το βιβλίο αυτό, το οποίο προφανώς και ανήκει σε αυτόν τον μεγάλο, τον ευρύχωρο χώρο του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού, πολύ τακτικά συγκρίνεται με Πίνσον, το ουράνιο τόξο της βαρύτητας, το οποίο δεν καταφέρα ουδεπόποτε να το τελειώσω. Δεν ξέρω αν φταίει ο Πίνσον, αν φταίει η ελληνική μετάφραση. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ έναν άγνωστο συγγραφέα για τους Έλληνες. Συγκρίνεται τακτικά με τον Οδυσσέα, συγκρίνεται τακτικά με το τούνελ του Σάμπαντο, συγκρίνεται τακτικά με τον υπόγειο κόσμο, συγκρίνεται με διάφορα τέτοια, ξέρω εγώ, πολύ σοβαρά αναγνωστικά project. Ωστόσο,
έχει πραγματικά τον κόσμο του, και ο μεταφραστής του, ο Γιώργος Καλτσάς, μας λέει πως ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Γράφει λοιπόν σε ένα κείμενο που δημοσιεύεται στην Book Press πως το Ατέλειωτο Αστείο δεν είναι ένα δύσκολο βιβλίο και το τεκμηριώνει ως εξής. Σελίδα τη σελίδα δεν είναι ποτέ δυσνόητο, δεν είναι ποτέ στριφνό. Σελίδα σελίδα είναι πάντα γενναιόδωρο, έτοιμο να ανταμείψει τον κόπο της αναγνώστριας ή του αναγνώστη με κάτι ξεκαρδιστικά αστείο ή παράξενα αξιομνημόνευτο ή ανατρεχιαστικά ανθρώπινο ή μια αξιοθαύμαστα ακριβή περιγραφή ή αναπάντεχα διεισδυτική παρατήρηση. Σελίδα σελίδα λίγο μοιάζει με τους ογκόλυθους του μοντερνισμού που συνήθως συγκρίνεται, όμως το Ατέλειωτο Αστείο είναι ένα δύσκολο βιβλίο, η μεγαλοποιημένη δυσκολία του είναι όμως παράδοξη και εν μέρει αποτελεί το ίδιο του το θέμα. Δεν εντοπίζεται στην κατανόηση όσων συμβαίνουν στις σελίδες του, που είναι πάντα και απολύτως ξεκάθαρα. Εντοπίζεται όμως στη σημασία όλων αυτών, στον τρόπο που τα μεμονωμένα περιστατικά και οι περιγραφές, οι επιμέρους αφηγήσεις του συγκροτούν ή όχι μία πλοκή, και στο γεγονός πως προγραμματικά το σχήμα, η λύση και η ερμηνεία αυτής της πλοκής εναπόκειται στον κάθε αναγνώστη και στην κάθε αναγνώστρια για να τα δώσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας βλέπω που παραλυρείτε για τον Ντίγκερ, την ταινία του Ινιάρη του. Εγώ τον έλεγα Ινιάρη του, αλλά κάθε μέρα είναι και μια έκπληξη για το πώς προφέρεται ένας τίτλος ή ένα όνομα. Η ταινία δεν έκανε πολύ καλό άνοιγμα, με αποτέλεσμα τον Ντομ Κρούζ, ο οποίος τέλος πάντων αυτά τα πράγματα δεν τα αφήνει και πάρα πολύ στην τύχη. Και τι δεν έχει κάνει για να στρέψει την προσοχή. Τι φωτογραφήθηκε χωρίς μπλουζάκι για ένα περιοδικό. Τι έτρεξε να βοηθήσει μία νύμπορη κυρία στους δρόμους. Τι πήγε να βοηθήσει με το εισιτήριο σε ένα μετρό κλπ. Μία άλλη κυρία και να λέει, καλέ, δεν έχω πρόβλημα με το εισιτήριο εγώ, κύριε Τόμ Κρούζ μου. Εγώ απλώς το κινητό μου σκρολάριζα, τέλος πάντων. Τα πάντα προκειμένου να γίνει viral, όμως είναι πάρα πολύ, θα ήταν πάρα πολύ άδικο να μην λάβω υπόψη όλες αυτές εδώ τις πολύ καλές κριτικές παρά το χλιαρό άνοιγμα. Και ενδεχομένως δεν είναι χλιαρό, γιατί ίσως κάποια άλλα πράγματα περίμεναν οι φανατικοί θαυμαστές του από τον Ντομ Κρούζ. Θα πάω οπωσδήποτε να τη δω την ταινία, γιατί παραλυρείται όλοι δηλαδή, ακόμη και οι πιο δύσκολοι. Κάποιοι που δεν σας αρέσει απολύτως τίποτα. Και βεβαίως το άλλο για το οποίο συζητάμε το τελευταίο διάστημα και δεν σας κρύβω πως το είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, η καινούργια παραγωγή, σκηνοθετεί η Ζώε Καζάν, η εγγονή του Ηλία Καζάν, ο οποίος είχε κάνει τη γνωστή ταινία του 50 κάτι, όπου ήταν νομίζω και η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του James Dean. Δυστυχώς ο πρόωρος θάνατός του του στέρισε τη δυνατότητα να κάνει πολύ περισσότερες ταινίες. Πάντως είχε γίνει ένας αστέρας πρώτου μεγέθους. Ας παραμερίσουμε το μυθιστόρημα του Steinbeck, το οποίο είναι πάντοτε εκεί. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς το διαβάσαμε σε μια πάρα πολύ νεαρή ηλικία, ξέρω εγώ, στην εφηβεία μας σχεδόν, με την έννοια του ότι τότε δεν είχε εφηβική λογοτεχνία, συνεπώς μόλις ξεπερνούσαμε τα παιδικά διαβάσματα, διαβάζαμε τα μεγαλίστικα. Ήμασταν και λίγο μικρομέγαλα κατά το κοινό λεγόμενο. Και τέλος πάντων, μέσα στο μυαλό μας η Κάθη Έμις έχει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, αποτυπωθεί. Σήμερα βεβαίως και είναι αρκετοί εκείνοι που μιλούν για τον μισογενισμό του Steinbeck και όλα αυτά εδώ τα πράγματα, όμως ας μην γυρνάμε πίσω να διορθώσουμε το παρελθόν. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό και μας απομακρύνει από τα πολιτισμικά φαινόμενα και μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να τα κατανοήσουμε. Ας μείνουμε σε αυτό που γίνεται τώρα, γιατί η ταινία του παππού της Ζώε, του Ηλία Καζάν, είχε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα του Καλ, του Κάιλεμ, τον οποίο τον υποδιόταν ο James Dean και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε κάνει πάταχο. Όμως οι καιροί αλλάξανε και αυτά το να παρουσιάζεις την Κάθη ως τον σατανά, να είναι μια πάρα πολύ κακή γυναίκα, μάλιστα στην ταινία του Ηλία Καζάν ήταν μια γυναίκα και προχωρημένης ηλικίας, και αυτό προφανώς είναι και το πιο σωστό, να το πω και έτσι πραγματολογικά. Για τη Ζώε όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ρίχνει μπροστά μια χαρισματική πρωταγωνίστρια όπως είναι η Florence Pugh, η οποία πραγματικά παίρνει πάνω της όλη τη σειρά και είναι απλώς καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πώς προσεγγίζει μέσα από το νέο σενάριο μία ηρωίδα η οποία είναι έτσι και αλλιώς περίπλοκη και σκοτεινή. Είναι μία από τις διασημότερες κακές στην ιστορία της λογοτεχνίας, όπου πια εδώ δεν μιλάει σε καμία περίπτωση για κακία. Δεν την ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά τη Ζώε Καζάν. Μιλά για το τραύμα και πώς αυτό χτίζει μία προσωπικότητα. Και μάλιστα το πώς το τραύμα αυτό διαμορφώνεται στην ηλικία των 5 ετών με κάποιον που της προσφέρει καραμέλες, δεν χρειάζεται να το συνεχίσω, παρουσιάζεται έτσι και με έναν τρόπο, τέλος πάντων όχι πολύ ελλειπτικό, αλλά τέλος πάντων παρουσιάζεται με έναν τρόπο που εν πάση περιπτώσει σου δίνει πολύ μεγάλο εύρος προκειμένου να σκεφτείς πράγματα. Και κάπου στη μέση πέφτει και η Αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, που είναι το παρηγορητικό βιβλίο της Κάθη. Δεν θυμάμαι
Αν αυτό υπήρχε μέσα στο Steinbeck, δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι υπήρχε, μπορεί να είναι προσθήκη του σενάριου, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τραυματισμένο άτομο, από το οποίο τι μπορούμε ακριβώς να περιμένουμε, να είναι καλό, να είναι δοτικό, να είναι ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάει τους πάντες. Δεν θέλω τώρα να πω πολλά πράγματα, γιατί ενδεχομένως κάποιος να μην έχει διαβάσει το βιβλίο. Η σκηνοθεσία κατά την άποψή μου είναι απολύτως συμβατική, θα μπορούσε να είναι κάτι πιο έτσι παράξενο, κάτι πιο απαιτητικό σε μια εποχή που πλέον αυτό που λέμε τηλεοπτικές σειρές έχουν περάσει σε άλλη πίστα. Όλοι οι πρωταγωνιστές είναι καλοί, όλοι μα όλοι, όμως η Φλόρενς μοιάζει να λάμπει με αυτή την σκοτεινή της λάμψη και έχει και μια εξέλιξη το παίξιμό της, νομίζω πως ξεκινάει κάπως καλύτερα στο τέλος ενδεχομένως που γίνεται και το πιο περίπλοκο, γιατί και σε εκείνη υπάρχει ένα είδος μεταστροφής. Τέλος πάντων, να μην πω κακιά κουβέντα, γιατί δεν την αξίζει αυτή την κακή κουβέντα. Είναι πάρα πολύ καλή η ερμηνεία της. Αλλά ας πούμε προς το τέλος, με κάπως διάπλατα μάτια και με κάπως έτσι λίγο γκριμάτσες, κάτι χαλάει από εκείνο το γυάλινο προσωπείο μιας γυναίκας η οποία φέρει πολύ βαριά τραύματα, αλλά έχει αποφασίσει όχι απλά να επιβιώσει, αλλά και να πραγματώσει τα σκοτεινά της σχέδια για να αποκτήσει δύναμη, ώστε να μην έχει ανάγκη κανέναν πια.

Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ξέρετε, στις νέες αφίξεις θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μπορεί να είναι ήδη στα βιβλιοπωλεία ή θα είναι τέλος πάντων μέσα στις πολύ λίγες επόμενες ημέρες το καινούργιο μυθιστόρημα του Άντριου Μίλλερ. Η γη των χειμών ήταν υποψήφιο και για το Booker Prize του 2025. Δεν θα σας μιλήσω όμως γι' αυτό. Θα σας μιλήσω κάποια στιγμή αργότερα ή αύριο, καθώς θα έχουμε και μία καλεσμένη πολύ σύντομα εδώ, στον 958. Ας πάμε για λίγο στον τουρισμό. Λέει πως έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι νέες τάσεις για το 2027. Θα σας πω τώρα ποιες είναι οι νέες τάσεις και εσείς θα μου πείτε πόσες φορές ακούσατε για αυτές τις νέες τάσεις. Θα αλλάζει ο τρόπος που ταξιδεύουμε, άντε πάλι αλλάζει ο τρόπος που ταξιδεύουμε, λιγότερο συνωστισμός, περισσότερη αυθεντικότητα. Όταν μιλάει ο τουρισμός για αυθεντικότητα, όπως καταλαβαίνετε, γελάνε και τα κράσπεδα στην Τζιμισκή. Τέλος πάντων, οι ορολογίες αυτές όσο αξίζει κανείς να το πει, γιατί τέλος πάντων αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στην Ελλάδα πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες, θεωρητικοί, έτσι, και πολύ τακτικά φιλοξενούμε τον Νικόλα τον Καραχάλη κλπ, η οποία αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται προορισμός, αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται μια τουριστική τάση, αυτό το οποίο λέγεται ταξίδι, πραγματικά το παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί, αναζητά ήσυχους προορισμούς, αναζητά αυθόρμητες αποδράσεις και εξατομικευμένες εμπειρίες. Πραγματικά τουλάχιστον 15 χρόνια ακούω γι' αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί στα αλήθεια να στηθεί κάτι τέτοιο μέσα στο τουριστικό προϊόν. Ενδεχομένως με την ορολογία του τουρισμού να γίνεται. Είναι πάντως ένα θέμα το οποίο μέσα στις επόμενες ημέρες θα το συζητήσω με καλεσμένο.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε και όλα σε 9 και 4 πρώτα λεπτά. Αγγελική Μπρέλου είναι μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο

0: μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Στο τηλέφωνο, πώς λένε στις τηλεοράσεις, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τέλος πάντων στα ενημερωτικά ραδιόφωνα, είναι η Λία Παπαδράγκα, η οποία είναι δημοσιογράφος, δουλεύει πολλά χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας για το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη επικοινωνία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Χθες, ελπίζω εσείς να ήσασταν εκεί, γιατί εμείς καθόμασταν σπίτι μας και βλέπαμε το ανατολικά της ΕΔΕΜ και αυτό νομίζω πως δεν συγχωρείται, έγινε όπως γίνεται κάθε φθινόπωρο η γιορτή των πουλιών. Είναι μια γιορτή η οποία κορυφώνεται με τη μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών. Ήταν χθες και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μια δράση η οποία έχω την εντύπωση πως γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου, τέλος πάντων όπου υπάρχουν τέτοιοι τόποι όπου μπορεί κανείς να κάνει τέτοιου τύπου παρατηρήσεις, η οποία έτσι πάντοτε μου φαινόταν μια πράξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αγαπητή Λία, καλή σου ημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά, εσείς?
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Όπως ξέρεις, σε μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη, από παρατήρηση πουλιών έχουν βρει το δολοφόνο. Δεν ξέρω αν έχεις πει.
1: Δεν το ήξερα, αλλά θα πω ότι η Αγγλία είναι, η Βρετανία είναι κατεξοχήν η χώρα με τη μεγάλη παράδοση στην ορνιθοπαρατήρηση.
0: Και γι' αυτό ακριβώς έκανα το σχόλιο. Ήθελα να σε ρωτήσω περί αυτού, ότι η Αγγλία είναι εκείνη που κατά κάποιο τρόπο το εδραιώνει ως κάτι το οποίο έχει και μελέτη και ενδεχομένως έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
1: Ναι, είναι, ειδικά στην Αγγλία γίνεται και η μεγαλύτερη έκθεση ορνιθοπαρατήρησης στον κόσμο, που έχουμε επισκεφτεί εκεί την έκθεση για να προβάλλουμε τις δικές μας περιοχές και πραγματικά περνάνε 20.000 άνθρωποι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της παρατήρησης πουλιών, που θα κάνουν τα επόμενα τακτήρια τους. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί όλων των ηλικιών και κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας να πω, ναι, οι οποίοι αφιερώνουν πολύ μεγάλο εισόδημα για να πάνε στην Κωνσταντίνα, στο Βιετνάμ, στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει, ξέρεις, κλάδος του τουρισμού, μετακινήσεις, τουριστικά προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με την παρατήρηση πουλιών, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά όταν έχουμε κοντά μας τη Νέα Αγαθούπολη. Θέλω να μας πεις για αυτόν τον τόπο και για αυτές τις δράσεις οι οποίες ενδεχομένως να έχουν να κάνουν όχι μόνο με την παρατήρηση, αλλά τέλος πάντων κάποιος που θα λάβει μέρος σε μια τέτοια γιορτή πουλιών να μπορεί να μάθει και για την συνύπαρξη, νομίζω, μιας αρκετά μεγάλης, ας πούμε, ποικιλίας πτηνών στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Λία, βοήθησέ με λίγο να τα ξεκαθαρίσω.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Καταρχάς να πω ότι στη Νέα Αγαθούπολη Πιερία, στα νότια του Αλιάκμονα, όπου υπάρχει το παρατηρητήριο πουλιών Νέας Αγαθούπολης που το λειτουργούμε εμείς ως ΟΦΠΕΚΑ, είναι ένας παράκτιος, ένας χαρακτηριστικός παράκτιος μεσογειακός υγρότοπος, ένα μικρό υγροτοπάκι, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματι, ειδικά τώρα το φθινόπωρο που κατεβαίνουν τα πουλιά από τις βόρειες χώρες, είναι χαρακτηριστικό ότι μαζεύει, συγκεντρώνει χιλιάδες παπιά κυρίως.
0: Ναι.
1: Οπότε και χθες πραγματικά μετρήσαμε περίπου 3.000 πάπιες.
0: Εντάξει, θα πρέπει η εικόνα να είναι καταπληκτική, έτσι?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα, γι' αυτό και αξίζει πέραν της γιορτής πουλιών να επισκεφτεί κανείς το παρατηρητήριο, αφού τεκάρει λίγο μαζί μας τις ώρες λειτουργίας. Γενικώς είμαστε 10 με 3 εκεί, υπάρχει άνθρωπος, υπάρχουν και άλλα τηλεσκόπια. Αφού δεν ήρθαν κάποιοι χθες, δεν καταφέρανε,
0: ναι,
1: θα έχουν και άλλες ευκαιρίες και άλλη τηλεσκόπια και βλέπεις κάτω τα φλαμίγκο, τους...
0: Εντάξει, φανταστικό. Φανταστικό. Δηλαδή τηλεφωνεί στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τέλος πάντων μπορούν σε συνεννόηση μαζί σας να κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων και να δουν, έτσι?
1: Βεβαίως. Εδώ, ναι, στη Χαλάστρα είμαστε η έδρα του πρώην φορέα Δέλτα Αξιού που λέγαμε, γιατί
0: ακριβώς
1: το λέω, έτσι είναι γνωστό στον περισσότερο κόσμο.
0: Έτσι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: συγχωνευτεί τώρα πλέον από τον ΟΦΠΕΚΑ, που έχει συγχωνεύσει όλες τις φορείς διαχείρισης σε όλη την Ελλάδα. Και ναι, και να πω ότι χθες είχαμε και την χαρά να δούμε και τον θαλασσαετό εκεί.
0: Αυτό είναι πιο σπάνιο είδος?
1: Είναι σπάνιο, εντάξει, στη Βόρεια Ευρώπη ωστόσο. Στην Ελλάδα είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα ζευγάρια που έχουμε. υπάρχει και ένα ζευγάρι στο Δέλτα του Αλιάκμονα. Mm-hmm. Και χθες μας έκανε τη χάρη, πέταξε μέχρι πάνω από τον υγρότοπο για να βρει και τροφή, οπότε τον είδαμε.
0: Τέλειο. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Λία, που έχει να κάνει με τις δράσεις και τα ενδιαφέροντα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Τέλος πάντων, οι δράσεις σας είναι πρωτίστως αυτό που λέμε προστατευόμενες περιοχές, έτσι. Μία ερώτηση που μπορεί να προκύψει είναι αυτές οι προστατευόμενες περιοχές. Πόσο προστατευμένες τελικά είναι, αν τέτοιου είδους δράσεις κατά κάποιο τρόπο τις θωρακίζουν, για να χρησιμοποιήσω μια τέτοια λέξη καλύτερα, και ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρη, αγαπητή Λία, αν έχουμε καταλάβει σε γενικές γραμμές τη σημασία τους για το παρόν μας, αλλά και για το μέλλον μας όλων αυτών των περιοχών.
1: Αν είναι προστατευμένες, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, σίγουρα δεν είμαστε στο επίπεδο που θα έπρεπε και ναι, θα θέλαμε. Τα γνωστά τα προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού κλπ, την οτροπία των ανθρώπων, δεν θα τα επαναλάβουν βαρετά αυτά. Πιστεύω πάντως ότι τα τελευταία χρόνια που ανέλαβε ο ΦΠΚΑ έχει οργανώσει αρκετά περισσότερο την προστασία. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Ας πούμε, εδώ στη Χαλάστρα έχουμε πολύ λίγους φύλακες και ένα κομμάτι ουσιαστικό για να μπορείς να κάνεις τη φύλαξη είναι να μπορούν να βγαίνουν άνθρωποι στο πεδίο και να βλέπουν τι γίνεται. Mm-hmm. Βεβαίως τώρα σιγά σιγά έρχονται και σύγχρονα μέσα, οπότε για τα νέα πάρκα του, τα δύο μεγάλα θαλάσσια πάρκα, θα έχετε ακούσει σίγουρα, εξοπλίζεται ο οργανισμός με ντρόουν και τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή στο μέλλον θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για επόπτευση. Έχουμε επίσης ως χώρα, είμαστε πολύ καλά στο επίπεδο της θεσμοθέτησης των προστατευόμενων περιοχών. Δηλαδή έχουμε πετύχει ήδη τα ποσοστά μας. Mm-hmm. και στην Τζιρά και στη θάλασσα τώρα με τα δύο μεγάλα πάρκα θα πιάσουμε το 30%.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά φυσικά, όπως είπες και εσύ, το θέμα δεν είναι στα χαρτιά, το θέμα είναι η ουσιαστική προστασία.
0: Ακριβώς, η ουσιαστική προστασία, ακριβώς. Και
1: σαφώς είμαστε αρκετά πίσω ακόμα.
0: Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο μας λες, και το κομμάτι των νοοτροπιών είναι ένα πολύ, είναι σημαντικό ζήτημα. Θέλω όμως σε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική μας συνομιλία, γιατί ξέρω ότι θες να πας και στη δουλειά σου, πρέπει να πας και στη δουλειά σου, υπάρχει και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ας πάρουμε για παράδειγμα, έτσι, το μεταναστευτικό κομμάτι των πουλιών, έτσι, το οποίο μαζευτήκατε χθες και παρατηρήσατε. Θα έλεγε κανείς, Λία, ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σε τέτοιου τύπου ζητήματα ή και σε κάποια άλλα τα οποία θα μας τα πεις, υπάρχουν ορατές συνέπειες ή συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο διατηρείται η βιοποικιλότητα?
1: Και
0: ναι, θα ήθελα να μας πεις πράγματα γι' αυτό.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη απειλή η κλιματική αλλαγή για τα είδη. Τα είδη οδηγεί ήδη στην εξαφάνιση. Τώρα εδώ για τα δικά μας θα πω κάτι πολύ απλό, ότι ήδη τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουμε ότι λιγότεροι πληθυσμοί πουλιών κατεβαίνουν στις περιοχές μας, γιατί δεν κάνει πια τόσο κρύο στις βόρειες χώρες.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, και αν πεις ότι αυτό δεν πειράζει γιατί τα πουλιά μπορεί να μην έρθουν εδώ, αλλά θα ζήσουν κάπου αλλού, ας πούμε. Δεν είναι βέβαια τόσο απλό, είναι πολύ πιο σύνθετες οι συνέπειες. Ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό θα σας πω, το οποίο δεν έχει να κάνει βέβαια με τη δική μας περιοχή. Έχει να κάνει με τις μαυροπετρίτες, που είναι το γεράκι, το Φάλκο Λεονόρε, το γεράκι του Αιγαίου. Mm-hmm. 80% του υλικού πληθυσμού παγκόσμιου μεταναστεύει στο Αιγαίο και άρα η χώρα μας είναι πολύ σημαντική για την προστασία του. Αυτό λοιπόν το γεράκι αναπαράγεται καθυστερημένα για να συμπέσει το μεγάλωμα των νεοσών με την φθινοπορεινή μετανάστευση των στρουθιόμορφων, κάποιων μικρών πουλιών που τρώει. Τώρα λοιπόν που η κλιματική αλλαγή έχει αλλάζει τις συνήθειες των στρουθιόμορφων, έχει πρόβλημα με τον μεγαλώσει την αισθούς του το γεράκι αυτό.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι εσείς ως οργανισμός δεν μπορείτε να κάνετε για το συγκεκριμένο κομμάτι και πάρα πολλά πράγματα, αλλά ενδεχομένως να είναι και αυτή μία από τις δράσεις στις οποίες δίνετε έμφαση. Σε ποιες δράσεις δίνετε έμφαση ως οργανισμός?
1: Ως οργανισμός οι τομείς είναι οι εξής. Είναι το ένα, η ενημέρωση ευαισθητοποίηση, όπως είναι και στο πλαίσιο αυτού του πεδίου έγινε και η εκδήλωση ΦΕΣ. Και προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο στις προστατευόμενες περιοχές, να να νιώσει τη φύση, να βιώσει αυτή τη χαρά και έτσι να αισθανθεί την ανάγκη να προστατεύσει.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο κομμάτι φυσικά είναι η επόπτευση που ήδη σας μίλησα. Και το άλλο και το πιο σημαντικό και η ομπρέλα όλων είναι η διαχείριση και το επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή θα βγουν κάποιοι επιστήμονες έξω να μελετήσουν ας πούμε τους πληθυσμούς, να δουν πώς πάνε αυτοί οι πληθυσμοί, πού υπάρχει πρόβλημα. Και αναλόγως, εφόσον μπορέσουμε, και αυτός είναι ο στόχος, να λάβουμε διαχειριστικά μέτρα για να κάπως να διορθώσουμε αυτό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κάποιες φορές γίνεται, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και αυτό.
0: Ναι, ναι, προφανώς, ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ ενδιαφέρον ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να χάνει μια οργανωμένη γιορτή πουλιών, αλλά τώρα το φθινόπωρο είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για τους λόγους που μας εξήγησες και συνεννόηση με τον οργανισμό, να πάει στη Νέα Αγαθούπολη και να τα δει όλα αυτά. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ, Λία. Για χαρά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε νωρίτερα με την Λία Παπαδράγκα, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Έτσι είπαμε κάποια πράγματα με αφορμή τα πουλιά και πώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί διάφορα ζητήματα, τόσο στην προσπάθεια του να μην χαθούν κάποια ήδη που απειλούνται, στην αναπαραγωγή και βεβαίως πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους σε περιβάλλοντα όπως αυτά της Νέας Αγαθούπολης. Πάντως δεν το ήξερα καν ότι αν κάποιος θέλει στα αλήθεια να παρατηρήσει πουλιά, ότι υπάρχει αυτή εδώ η δυνατότητα, και λυπάμαι πάρα πολύ που χθες δεν ήμουν στη γιορτή πουλιών, αλλά θα πάω οπωσδήποτε να επισκεφθώ τον συγκεκριμένο υγροβιότοπο, νομίζω ότι έτσι λέγεται. Ωστόσο, υπάρχει κάτι για το οποίο πληθαίνουν οι ειδήσεις στο τελευταίο διάστημα. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τα τρόφιμα που φτάνουν στο πιάτο μας, και αυτό προφανώς, εννοείται, η είδηση αυτή είναι καλή. Δεν μιλάμε για μια καλή εξέλιξη. Ας πούμε, οι καύσωνες της Ευρώπης, γενικώς η αύξηση της θερμοκρασίας, αλλάζουν τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, ανεβάζουν το κόστος τους, και η ακραία ζέστη του φετινού καλοκαιριού στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης άλλαξε και τα ίδια τα τρόφιμα όπως τα γνωρίζαμε σήμερα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία διαπιστώνουν για μια ακόμη φορά ότι οι πιο αυστηροί νόμοι για τα τρόφιμα λυγίζουν μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και μετά από 5 κύματα καύσωνα που βίωσε η χώρα και μια συγκομιδή που ξεκίνησε σχεδόν 2 εβδομάδες νωρίτερα από πέρσι, η Καμπανία για παράδειγμα χρειάστηκε να χαλαρώσει έναν κανόνα ο οποίος για την περιοχή στην οποία τέλος πάντων βγαίνει η πραγματική σαμπάνια, γιατί μόνο εκείνη η περιοχή μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, ορισμένες σαμπάνιες της οδιάς του 26 να φτάσουν το αλκοόλ σε 15% ξεπερνώντας το συνήθες όριο του 13%, και αυτό προφανώς για το προϊόν έχει τεράστια σημασία. Ο ζεστός και ξηρός καιρός ανάγκασε τα σταφύλια να οριμάσουν συμπυκνωμένα και υπερβολικά γρήγορα, αυξάνοντας τα ζάχαρά τους, και καθώς η μαγιά μετατρέπει τα ζάχαρα σε αλκοόλ, το αυστηρά ρυθμιζόμενο αφρόδες κρασί του κόσμου βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα τέτοιο πρόβλημα. Ωστόσο, μοιάζει να επηρεάζονται και διάφορα λαχανικά. Μοιάζει να επηρεάζονται και τα τυριά, που είναι επίσης κάτι που αφορά πάρα πολύ τη Γαλλία. Όλα αυτά αφορούν και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά στη Γαλλία, ας πούμε, μελετήθηκε το ζήτημα, γιατί δέχτηκε και αυτά τα 5 αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, μέχρι και το μαρούλι. Τα μαρούλια, λέει, υπέφεραν εξαιτίας των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα από στρες. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να γελάμε πικρά ακούγοντας τέτοιου τύπου φράσεις που παραπέμπουν, ας πούμε, σε κάποιες ανθρώπινες καταστάσεις και συμπεριφορές, αυτό να λύνει για τα μαρούλια, αλλά πραγματικά μπορούν να στρεσαριστούν και έχουν αρχίσει τα μαρούλια αυτά να πικρίζουν. Και επίσης οι ντομάτες ξεχνούν να κοκκινήσουν. Τα πεπόνια έχουν πάθει ηλιακά εγκάβματα. Οι κότες γέννησαν ελαφρύτερα αυγά με πιο εύθραυστο τσόφλι. Το γάλα άλλαξε τη γεύση του πριν καν φτάσει στο γαλακτοκομείο, και το σιτάρι κατάφερε να αποκτήσει περισσότερη πρωτεΐνη, αλλά αυτό δεν το λέμε για καλό. Επίσης, αυξήθηκε το αρσενικό στο ρύζι και η θερμότητα της θάλασσας έκανε τα στρίδια πιο επικίνδυνα. Αγγελική μου, ευτυχώς να λέμε που δεν τρώμε στρίδια, διότι και ούτε και πολύ σαμπάνια πίνουμε βέβαια. Ποτέ δεν θα πούμε όχι στη σαμπάνια ή στο συνδυασμό του, στρίδια και σαμπάνια. Δεν ξέρω, το έχω δοκιμάσει ποτέ αυτό το συνδυασμό, αλλά λέμε τώρα. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι αυτό που λέμε everyday τροφές, καθημερινές τροφές, οχ, μαύρα τα μαντάτα.

Πήγε κιόλας και 26. Η φιγούρα του Γιώργου Τούλα κινείται εκεί στο παρασκήνιο, Αγγελική μου, όχι ακόμα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πω ότι μιας και σήμερα πιάσαμε τα τουριστικά, έχουν αρχίσει τώρα να βγαίνουν και τα άλλα. Οι αποδράσεις του φθινοπόρου, καλά η λέξη απόδραση, για το, όταν μιλάει κανείς για ταξίδι από μόνη της, δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να το σχολιάσει και για να το δει κανείς. Και μάλιστα λέει πώς γίνονται φθηνότερες ευρωπαϊκές πόλεις για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής. Ξαφνικά, ας πούμε, Αγγελική μου, Δευτέρα πρωί έχεις καταλάβει ότι είσαι φυλακισμένος. Οργανώνεις μια απόδραση για Τρίτη πρωί. Πού πας για να σου βγει φτηνό? Στο Ρέκιαβικ, στην Ισλανδία, εδώ και γελάνε, πέφτεις κάτω. Κοπεχάγη, Δανία, τώρα μάλιστα. Μαδρίτη, Ισπανία. Δουβλίνο, Ιρλανδία. By the way, το Δουβλίνο δεν είναι τόσο ακριβό όσο λένε, γιατί με είχαν κατατρομάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμιά σχέση ούτε με Λονδίνο ούτε με άλλα πράγματα. Ζυρίχη, Ελβετία, εκεί να δείτε φτηνιά. Εκεί πραγματικά κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις ένα μικρό μπεργκεράκι και να το συνοδεύσεις με ένα μικρό αναψυκτικούλι ή μια μικρή μπύρα και να σου βγει γύρω στα 45 ελβετικά φράγκα, ενδεχομένως και περισσότερο. Φτήνια, το αφεντικό τρελάθηκε. Πράγα, Τσεχία, Βαρκελόνη, Ισπανία, Μιλάνο, Ιταλία, θα είμαι και το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο, Βουδαπέστη, Ουγγαρία, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Τι καθόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αύριο πρωί διαλέγουμε έναν προορισμό φθινοπορεινό και φεύγουμε. Λοιπόν, είναι και 28, φεύγω, το καλύτερο, σας το κρατήσαμε για το τέλος με την Αγγελική, ενώ το καλύτερο τραγούδι, Αγγελική Μπρέλη μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια Θεσσαλονίκης συνεχίζονται στο Βασιλικό Θέατρο με την ξεχωριστή όπερα «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη. «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι ένας σημαντικός σταθμός της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε ένα ιδιότυπο και πειρατικό μονόλογο, αναδεικνύοντας τη μουσικότητα του παπαδιαμαντικού λόγου και διατηρώντας τη δραματική του ένταση. Στο Σινέα Πόλων συνεχίζονται οι συνεφείλ Δευτέρες με την ταινία του Ακύρο Κουροσάβα «Αδέσποτο σκύλος». Στο μεταπολεμικό και κατεστραμμένο Τόκιο, κατά τη διάρκεια ενός εξουθενωτικού καύσωνα, ένας νεαρός ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών χάνει το υπηρεσιακό του όπλο όταν του το κλέβουν. Καθώς το όπλο χρησιμοποιείται σε εγκλήματα, ο ίδιος συντροφιά με έναν μεγαλύτερο και πιο έμπειρο συναδελφό του οργώνει τα σκοτεινά μονοπάτια της παράνομης αγοράς για να το εντοπίσει. Η Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο Απόστολος Παλιός παρουσιάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη συναυλία «Ηχό του Παρισιού από το πάθος στη μνήμη». Το πρόγραμμα της συναυλίας μουσικής δωματίου διατρέχει στον γαλλικό λυρισμό, τη δεξιοτεχνία και τη δραματική μνήμη μέσα από έργα του Σεζάρ Φρανκ, Καμίλ Σεν-Σαένς και Φρανσίς Πουλέν. Στο κτίριο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience. Μεγάλες ψηφιακές προβολές μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό έργο του Vincent Van Gogh για τον κόσμο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, αφού σας καλημερίσω από ένα τριαξονικό στούντιο σήμερα το πρωί, λες και είμαστε το CNN νιώθω, άμα έχεις μάθει χρόνια ολόκληρα στην ταπεινότητα και μπαίνεις μια Δευτέρα το πρωί στο στούντιο και βλέπεις αυτή την τράπεζα εδώ απάνω που έχουν φτιάξει τα παιδιά και είναι απλωμένα όλα τα μηχανήματα, όλα τα computers που λέει και η μαμά μου, όλα τα κουμπάκια. Και λες, πω πω ρε φίλε, τώρα στα γεράματα τιμούμε, λέει, να ζήσω μεγαλεία. Σας λέω ότι είμαστε στο πρωινό της 5ης Οκτωβρίου, στο στούντιο του 958 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που σφυράει από σήμερα μάλλον, γιατί έτσι θα είμαστε από εδώ και μπρος. Η Αγγελική Μπρέλου παλέμαχη και αυτή στον ήχο απέναντί μου, 23-13-3-38-4-56, 958 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54-160 και Viber βεβαίως για να στείλετε τα μηνύματά σας. Κάποιος πήγε το χαρτί με το Viber μακριά και δεν βλέπω όσοι εκεί, θα σας πω σε λίγο τον αριθμό.

Γράφει ο Κωστής Παπαχαραλάμπους, είναι σεφ και εργάζεται αυτό το καλοκαίρι στο νησί της Φολέγανδρου. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Στο νησί της Φολεγάνδρου έχει χαρά Θεού. Σταμάτησαν οι δυνατοί άνεμοι χθες που είχαν αποκλείσει το νησί για μέρες. Πάνω στο νησί υπολογίζω ότι είμαστε περίπου 300 άτομα όλο και όλο. Είναι αραιοκατοικημένο χωριό στη μέση του πουθενά. Κάποιοι ντόπιοι και μετά καθένας και από άλλη μεριά του κόσμου. Χτες έφτασαν στο ξενοδοχείο 10 πελάτες. Μην με ρωτήσεις γιατί. Αμερικάνοι οι περισσότεροι. Καθόντουσαν στον ήλιο σαν τα περιστέρια πάντως. Μάλλον ήρθαν να απολαύσουν την ηρεμία ενός νησιού που βρίσκεται σε άγονη γραμμή. Αν ζεις σε πόλη, η Φολέγανδρος φαντάζει παράδεισος. Είναι, με τις αμέτρητες ξερολιθιές και τα γαλανά του ουρανού και της θάλασσας, τα στενά μονοπάτια της και το λευκό από τα σπίτια. Στα μάτια ενός ξένου, η Ελλάδα μάλλον θα είναι εξωτική. Σε λίγες μέρες θα κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία και θα παραμείνουν μόνο οι εργάτες μέχρι τα Χριστούγεννα, που βοηθάει ο καιρός για εργασίες. Και το χειμώνα, το νησί θα κατοικείται από κάποιους δεκάδες. Τι άνθρωπος μένει σε ένα νησί τόσο ήσυχο? Πόσο πλούσιος πρέπει να είναι? Πόσο αργός και ήσυχος? Νομίζω αυτό το είδος ανθρώπου ανήκει στο είδος των ερημητών ή των αρχόντων, που κάθε τι είναι γεγονός, που δεν διαφωνεί με τίποτε, που ανασένει στους ρυθμούς της και της γης. Δεν είναι κάποιος, θα είναι ο κανένας ή ο άρχοντας του τόπου. Και την άνοιξη ξανά έρχονται οι εργάτες και μετά έρχεται το καλοκαίρι. Και γύρω γύρω κάνει κύκλους ασταμάτητα. Και η γη γυρίζει ασταμάτητα.

Κάπως έτσι, με μια ερημιά και όχι μόνο μία. Καλημέρα και στη Φίβη, μια ερημή της Αρχόντισσα, όπως είπε και ο φίλος, που σκέφτεται πως ένα μήνα θα γυρίσει σε μια ταραχώδη πόλη. Είναι μια άλλη ζωή αυτή η ζωή της πόλης, είναι μια ζωή την οποία μπορεί να επιλέγουμε αναγκαστικά, αλλά πάντα δεν εγκρίνουμε, και η οποία μέρα με τη μέρα μπορεί να γίνεται και πιο δύσκολη, μπορεί να γίνεται και πιο ανυπόφορη, μπορεί να θέλει ακόμη περισσότερη πάλι για να την αντέξεις, αυτή την καθημερινότητα, την καθημερινότητα της έντασης, του μαλώματος, της διαπίστωσης των προβλημάτων. Μου λέει η Στέλλα τώρα ότι χθες βράδυ ο άντρας της πήρε το λεωφορείο από το Ελευθέριος Βενιζέλος για το κέντρο της Αθήνας και το εισιτήριο που αγόρασε ανακάλυψε ότι ήταν ημέρας αλλά χρησιμοποιημένο νωρίτερα. Τι φάση είναι αυτή τώρα?

Διάβασα πολλούς αποχαιρετισμούς αυτό το Σαββατοκύριακο για τον Ντένι Ζαχαρόπουλο, έναν άνθρωπο ο οποίος προσέφερε απίστευτα πολλά στον πολιτισμό, στην τέχνη και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σίγουρα, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μόμους, όπως θέλετε πείτε το, πάντως εδώ ήταν με την παρουσία του και με τους αγώνες του και με την ευγενική του προσπάθεια την πολύχρονη για την ορατότητα αυτού του μουσείου, και πολλοί άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν και έφυγε πρόωρα και πραγματικά ήταν ένα από τα πιο σεβάσμια πρόσωπα στο χώρο της τέχνης.

0: Εσείς πού πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

10 και 7 πρώτα λεπτά στον ωκεανό. Ο ωκεανός είναι πάντα η έξοδος προς το μεγάλο κόσμο, ήταν πάντα η έξοδος προς το μεγάλο κόσμο, προς το απέραντο, προς τα εκεί που δεν ξέρεις τι έχει απέναντι και θες να ανακαλύψεις. Ήταν πάντα η ανάγκη του ανθρώπου από την εποχή των θαλασσοπόρων μέχρι σήμερα να υπερβεί το εφικτό και να φτάσει στο ανέφικτο.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα αυτάκια σας, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, στο κάδρο βρίσκεται ο Λούλα και ο ιός Μπολσονάρο. Έχει μια εξαιρετική σήμερα ανάλυση. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι γνώστης της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει όλη η Λατινική Αμερική και έχει μεγάλη σημασία να σας πω τι λέει αμέσως μετά.

Στη Βραζιλία λοιπόν παίζεται κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ μεγαλύτερο από τις ίδιες τις βραζιλιάνικες εκλογές. Μερικές φορές, λέει ο Δημήτρης Αναστασίου, μια σχετικά μικρή πολιτική μετατόπιση στη Μητρόπολη προκαλεί πολύ μεγαλύτερες ανατροπές στην περιφέρεια. Η επιστροφή του Τραμπ δεν άλλαξε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με το Ρούμπιο επανέφερε μια επιθετική αντίληψη για το δυτικό ημισφαίριο και φυσικά για την πολιτική και την οικονομική στήριξη της παραπέουσας Αργεντινής του Μιλέη και συγγενών πολιτικά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λέει ο Δημήτρης, φούσκωσε το πορτοκαλί κύμα της ριζοσπαστικής νέας δεξιάς. Χιλή, Βολιβία, Ονδούρα, Κολομβία και Περού πέρασαν από την αριστερά στη δεξιά μέσα στο 25 και το 26, ενώ η Σημερινός και η Κωνσταρίκα είχαν ήδη τέτοιες κυβερνήσεις. Τώρα το πορτοκαλί κύμα χτυπά την πόρτα της μεγαλύτερης και σημαντικότερης χώρας της Λατινικής Αμερικής. Είμαστε λοιπόν ακριβώς σε αυτή τη στιγμή που αν χαθεί και η Βραζιλία από το παλιό ροζ κύμα θα έχουν απομείνει λίγες μεγάλες δημοκρατικές νησίδες όπως το Μεξικό και η Ουρουγουάη. Η Κούβα θα βρεθεί ακόμα πιο πολιτικά και γεωπολιτικά απομονωμένη, ενώ η κατεύθυνση της Βενεζουέλας παραμένει ένας μεγάλος άγνωστος παράγοντας. Κάπου εδώ οι ατέλειωτες συζητήσεις για το ποιος βρίσκεται λίγο αριστερότερα και από ποιον μοιάζουν παράξενες όταν ολόκληρος ο χάρτης γύρω σου αλλάζει χρώμα. Ο Γκράμψη στα τετράδια της φυλακής, στο περίφημο σημείωμά του για την ανάλυση των καταστάσεων, σημειώνει: προειδοποιούμε ουσιαστικά ότι δεν αρκεί να κοιτάζουμε τις πολιτικές ταμπέλες. Είμαστε λοιπόν ακριβώς πάνω σε αυτή την μετατόπιση, μια μετατόπιση που αλλάζει το σύμπαν. Ίσως, λέει, καμιά φορά αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα από τις οικογενειακές διαφορές των συγγενών κομμάτων και να κοιτάμε προς τα που κινείται το έδαφος κάτω από όλους. Γιατί μπορεί να κερδίσεις μια εσωτερική διαμάχη. Όταν όμως σηκώσει το βλέμμα και ανακαλύψει ότι όλος ο συσχετισμός έχει μετακινηθεί χιλιόμετρα αλλού, τότε θα καταλάβεις ότι οι τεκτονικές πλάκες δεν έχουν το ίδιο βάρος. Όταν μετακινούνται οι μεγαλύτερες, οι δονήσεις, λέει ο Δημήτρης, φτάνουν πολύ μακρύτερα.

0: Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό αυτής της Δευτέρας που Οκτώβρης είναι πια, πολύ φθινοπορεινός με τη μορφή των παλιών Οκτωβρίων. Βέβαια δεν έχει ακόμα εκείνες τις βροχές, έχουν περιοριστεί πολύ στον πλανήτη Γη και έχει αυτή την καιρική μετατόπιση. Η θάλασσα πρέπει να σας πω ότι είναι γλυκιά ακόμα. Τη δοκίμασα χθες εδώ λίγο παραπέρα από την πόλη και ήταν αυτό που χρειάζεται, να είναι η θάλασσα όλο το χρόνο, να ξυπνάει τις αισθήσεις δηλαδή, και η ερημιά της με τους ελάχιστους αυτής της εποχής βοηθάει πολύ στο να σε φέρνει λίγο ξανά στα ίσα σου. Viber 6930-078-291 για τα μηνύματά σας.
1: Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αν φιβάλεις ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκεφτώ και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

Λοιπόν, πάμε σινεμά τώρα. Η πρώτη, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ταινία της σεζόν παίζεται ήδη και παίζεται με πάρα πολύ αντιφατικές συνθήκες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα πούμε για την ταινία. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που μας πέρασε, βιώσαμε παγκόσμια την κατακρύμνηση μιας ταινίας η οποία πραγματικά εκπλήσωμε για το πόσο πολύ πολεμήθηκε από τους κριτικούς. Αποκαθιλώθηκε από τις πρώτες κιόλας προβολές της στην Αμερική, στα φεστιβάλ, παντού. Μιλώ για τον Ντίνγκερ. Από το πόσο πολύ όλοι μαζί, ακόμα και μέσα τα οποία δεν θα το πίστευες ότι θα την πολεμούσαν τόσο πολύ, τέλος πάντων θα την αποκαθήλωναν τόσο πολύ, όπως η New York Times με τους κριτικούς της και τα λοιπά, θα φτάναν στο σημείο να την ισοπεδώσουν και κυρίως αυτό να έχει αντίκτυπο και στους θεατές, οι οποίοι όχι απλά δεν πήγαν να το κάνουν, να το δουν, αλλά γύρισαν την πλάτη τελείως. Αυτό που συνέβη στα ταμεία αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Ο ίδιος ο Κρούζ αναγκάστηκε να υπερασπιστεί την ταινία μέχρι κεραίας και να δηλώσει ότι μέχρι το τέλος θα πολεμάει για την ορατότητα αυτής της ταινίας. Ελάχιστες φορές το έχουμε να δει να γίνεται αυτό σε τέτοιο βαθμό. Για να δούμε.

Λοιπόν, μιλώντας για την τύχη του Ντίγκερ στις αίθουσες του καινούριου υπερφιλόδοξου πονήματος του Ινιάρη του, όπως η κόρη μου μου λέει να τον λέω, γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος και όχι το Ιναρί του που λέγαμε τόσα χρόνια. Μιλώντας λοιπόν για αυτό το πραγματικά τεράστιο πόνημα που αποτελεί τον Ντίγκερ, έχεις να πεις πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν είναι μια ταινία που σε καταπίνει. Αυτές οι δύο ώρες δεν παίρνεις ανάσα. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Βρίσκεις διαρκώς ταυτωτικά σημεία, όμως δεν προλαβαίνεις τουλάχιστον να τα επεξεργαστείς και χρειάζεται ο χρόνος μετά την ταινία για να μπορέσεις καταρχήν να καταδυθείς σε αυτή τη δαντική κόλαση που είναι η παγκόσμια κλιματική κατάρρευση, η κατάρρευση των... Υπάρχει αυτή η σκηνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι αυτό που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη. Αυτή η κατάρρευση της Ευρώπης ως δύναμης. Είναι όλοι αυτοί οι φοβισμένοι άνθρωποι που τους παρουσιάζει με αυτό το κάτοχρο, ελαφρώς παστέλ χρώμα, το πράσινο, το οποίο ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο αυτή την εντύπωση για την Ευρώπη, την Ευρώπη που τέλειωσε. Και αυτός εκεί παντοδύναμος ο Ντίγκερ να τους παίζει στα δάχτυλα στην πραγματικότητα, γιατί όσο και αν γιουχάρουν, νομίζω ότι στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να λειτουργούν απλά με αμηχανία. Όσο ξεκινάει η ταινία, σου έρχεται στο νου κατευθείαν το δίδυμο Τραμπ και Μάσκ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο Ντίγκερ και ο πρόεδρος. Και καθώς περιγράφεται με έναν ιδιοφυή τρόπο αυτή η αυτοκαταστροφή του κόσμου υπό το βάρος της ατέλειωτης απληστίας, εσύ δεν είσαι απλά θεατής, είσαι και εσύ κρινόμενος. Αυτό το εφιέστατο παιχνίδι ανάμεσα στο θέατρο και στη ζωή, νομίζω σε εμπεριέχει, γίνεται ο καθρέφτης και ο γκροτέσκος τρόπος με τον οποίο ο Ινιάρη του επιλέγει να μεγενθύνει τα πράγματα, που μπορεί να φανεί με την πρώτη ματιά χοντροκομμένος ή υπερβολικός για να πει τις αλήθειες, είναι ο μοναδικός τρόπος για να πεις κάτι τέτοιο για μένα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το έκανε για πρώτη φορά στο Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα ο εφιέστατος Κιούμπρικ, το παίρνει από εκεί και το συνεχίζει σήμερα ο Ινιάρη του σε αυτή την ταινία. Έχει και μια παραπάνω από μία, και ο Γκούτμαν παίζει εκπληκτικά, αλλά ο Κρούς νομίζω ξεπερνάει τον εαυτό του, κάνει το ρόλο της ζωής του. Και αν η ταινία είχε αποδοχή και επιτυχία, ο Κρούς για μένα θα έπαιρνε το Όσκαρ. Δεν θα το πάρει όμως, πιστεύω, στο τέλος, γιατί θα έχουν σταθεί απέναντί του το σύμπαν όλο. Έχει ήδη συμβαίνει αυτό, τον πολεμούν με κάθε τρόπο, οπότε μπορεί να το δώσουν καπαλού. Αν θέλετε να δείτε μεγάλο σινεμά, κατά τη γνώμη μου, δείτε αυτήν την ταινία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ και βέβαια τα βλέμματα στην Ευρώπη στρέφονται στην Ισπανία. 29 Νοεμβρίου θα είναι οι εκλογές που σήμερα εξήγηλε με διάγγελμά του ο Σάντσεθ, ο οποίος έχασε τη μάχη για το στεγαστικό με το νομοσχέδιο που καταψηφίστηκε με τις ευλογίες της ακροδεξιάς, η οποία υποτίθεται ότι πονάει τον κόσμο. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την εξέλιξη αυτών των εκλογών από εδώ και μπρος, καθώς είναι μια φωνή διαφορετικότητας σε όλη την Ευρώπη ο Σάντσεθ, σε μια Ευρώπη η οποία παραπέει κανονικότατα. Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue, don't give me that.

Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής σήμερα, για μένα ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα του καιρού θα έπρεπε να είναι όλη αυτή η κατεδάφιση χιλιάδων εκατομμυρίων κτιρίων. Ένα κτίριο κάθε ένα λεπτό καταδαφίζεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για να χτιστεί κάτι καινούριο. Νομίζω ότι είναι τρομακτικό και σαν σύλληψη και σαν μέγεθος. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι κολοσσία, όπως και τα κόστη. Θα μου πεις, είναι εργολαβικά συμφέροντα, βγάζουν λεφτά άνθρωποι από αυτές τις ιστορίες. Όμως είναι τόσο αντιπαραγωγικό αυτό το μοντέλο, τόσο καταστροφικό. Ο άνθρωπος ο οποίος λέγεται David Chipperfield και φτιάχνει το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας, μάλλον την επέκτασή του, μιλώντας στο Athens Democracy Forum, είπε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Πώς διατηρείς το χαρακτήρα μιας πραγματικής πόλης όπου ζουν άνθρωποι? Δεν μπορείς να τον διατηρήσεις αν οι αξίες της γης εκτοξευθούν τόσο ώστε να φύγουν όλοι. Δεν μπορείς να το διατηρήσεις αν ο τουρισμός κυριαρχήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να πάρει τη θέση αυτής της ζωής. Η πόλη, λέει ο Chipperfield, θα έπρεπε να εκφράζει τις φιλοδοξίες μας. Θα έπρεπε να μας προσφέρει καταφύγιο, να είναι το κέντρο της δημιουργικής και κοινωνικής ζωής. Όμως γίνεται προορισμός τουρισμού και διασκέδασης, ενώ περιορίζεται ο ρόλος της ως τόπο συνάντησης, συντροφικότητας, κοινωνικής ζωής, και αυτό μας αποξενώνει. Τα είπε όλα σε μια παράγραφο. Αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν μια μέρα σαν τη σημερινή, αλλά και όλες τις μέρες της ζωής μας από εδώ και μπρος. Κώστα, αυτό που ζήτησες για τα διαλύματα θα το μεταφέρω στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου δεν γίνονται διαλύματα στις μικρές ταινίες. Σε μια μεγάλη ταινία, ναι, νομίζω ότι το φεστιβάλ οφείλει να κάνει διάλειμμα. Αλλά το διάλειμμα είναι πια αποδεδειγμένο κινηματογραφικά ότι αποπροσανατολίζει το θεατή και τον βγάζει έξω από τη μαγεία της ταινίας. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μεταφέρω το αίτημά σου και εκείνοι θα κρίνουν ανάλογα. Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τον ήχο, Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο το 958 από τις 9.30 μέχρι τώρα. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει. Καλημέρα να έχετε.

0: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 5 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 2011 πέθανε ο Αμερικανός της Apple, Steve Jobs, και το 1962 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι «Love Me Do». Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται ο Louis Lumière. Μαζί με τον αδερφό του Auguste δημιούργησαν μια φορητή συσκευή που λειτουργήσε ως μηχανή λήψης, εκτύπωσης και προβολής φιλμ. Το 1933 γεννήθηκε ο Πέτρος Φυσούν, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στη δεκαετία του 60 και του 70. Στα 79 έτη μπαίνει ο Brian Johnson, Άγγλος τραγουδιστής της hard rock μουσικής, γνωστός ως τραγουδιστής των AC/DC από το 1980 και έπειτα. Το 1969 γεννήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας. Έχει ερμηνεύσει μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, όπως το «Τσιγάρο», «Κάθε φορά», «Φύλακας Άγγελος» και το «Ανάθεμά σε». Στα 51 έτη μπαίνει σήμερα η Kate Winslet. Αγγλίδα θεοποιός, τη γνωρίσαμε μέσα από τον Τιτανικό του James Cameron, κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Σφραγισμένα χείλη». Το 1880 πεθαίνει ο Ζακ Όφενμπαχ, συνθέτης της ρομαντικής εποχής, ήταν ένας από τους δημιουργούς του μουσικού είδους της οπερέτας και ένας από τους πρόδρομους της σύγχρονης μουσικής κωμωδίας. Το 1981 φεύγει από τη ζωή η Gloria Graham, Αμερικανίδα θεοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, βραβευμένη με Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ταινία «Η Ωραία και το Κτίνος». Το 1961 κάνει πρεμιέρα η κλασική ταινία με την Audrey Hepburn, πρωινό στο Tiffany's, και ένα χρόνο μετά η ταινία Dr. No με τον Sean Connery στο ρόλο του James Bond. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Και αν δεν ξεκινήσαμε σήμερα με το σήμα της καλημέρας, είναι η εκπομπή Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ και είπα να αφενός να κερδίσουμε χρόνο, να ακούσουμε περισσότερα κομμάτια από ένα δίσκο που θα ήθελα να τον παρουσιάσουμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται και να κάνουμε και την καλύτερη εισαγωγή για τον φιλοξενούμενο που είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Είστε συντονισμένοι πάντα με τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά σε πολλά διαφορετικά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής Καλημέρα και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο Βαγγέλης Βραχνός. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αναστασία, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε και είναι αυτό με το οποίο ξεκινά και ο δίσκος που έχει το γενικό τίτλο.
1: Αστρογραφία. Είναι ο τίτλος του άλμπουμ.
0: Ωραία. Είναι ένας δίσκος για τον οποίο εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τώρα έχουμε και αφορμή καλή. Είναι η βραδιά, είναι η συναυλία με το κουαρτέτο σου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival στη Μικρή Σκηνή. Και αυτό το κουαρτέτο ποιοι το αποτελούν? Ποιοι το αποτελείτε?
1: Ναι, είμαστε εγώ που παίζω κοντραμπάσο και γράφω τη μουσική. Είναι ο Γιώργος ο Κλουτζός Χρυσίδης στα τύμπανα. Είναι ο James Wiley στο σαξόφωνο. Και ο Θωμάς Μελετέας στο ούτι. Δεν ανέφερα επίσης και σχετικά με το άλμπουμ ότι είναι και ένα κομμάτι και στα live κάποιες φορές ο James παίζει και την λύρα.
0: Και μεντζέ.
1: Ναι, το και μεντζέ. Με ιρανικής καταγωγής λύρα. Αυτή είναι η παρούσα σύνθεση. Βέβαια, τώρα έχουμε ξεκινήσει και μια διαδικασία έτσι, αντικατάστασης κάποιες φορές του ρόλου του ουτίστα, γιατί η απόσταση με τον Θωμά τον Μελετέα που είναι εξαιρετικός μουσικός και αγαπημένος φίλος
0: μουσικός. Και αυτός
1: χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι στο κουαρτέτο, αλλά έχουμε μια αναζήτηση λίγο να γίνεται και κάπως διαφορετικά, γιατί η απόσταση δημιουργεί και τις δυσκολίες.
0: Να έχετε και μια άλλη εναλλακτική.
1: Ναι, οπότε πρόσφατα
0: άλλη...
1: παίξαμε στο Σόλ που είχαμε τη συναυλία αυτή με το κουαρτέτο της Ελλάνας Σασόν, με το Στέλιο τον Παντέχη στο ούτι και τη λύρα.
0: Ωραία.
1: Παίζει εξίσου και λύρα. Οπότε είμαστε σε μια φάση αναζήτησης της τελικής.
0: Τώρα στη συναυλία της Τετάρτης θα είναι ο Θωμάς.
1: Θα είναι, ναι.
0: Θα είναι ο Θωμάς. Ο Θωμάς είναι από την Αθηνά.
1: Ναι. Η καταγωγή του είναι από εκεί.
0: Θυμάμαι καλά ότι τον έχω δει μαζί με τον αδελφό του να παίζουν στο Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας. Το Δημήτρη Μιστακίδη πριν από 2 χρόνια ίσως. Νομίζω,
1: το θυμάμαι
0: νομίζω ότι πρώτη
1: αυτό,
0: φορά εκεί τον άκουσα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μαζί με τον Πέτρο Κλαμπάνη. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, τη θυμάμαι και τώρα. Λοιπόν, Βαγγέλης Βραχνός Κουαρτέτ και για να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πράγμα που ρωτάς έναν καλλιτέχνη όταν κάνεις πρώτη φορά συνέντευξη. Γεννήθηκες, μεγάλωσες πού?
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη γειτονιά μου ήταν εκεί που είναι και η παρούσα. Στην περιοχή... του Φαλήρου.
0: Άρα γεννήθηκε στο Φάλιρο, που το έχει τραγουδήσει πάρα πολύ ο Λέξ, ξέρει πάρα πολύ καλά και αυτός εκεί γεννήθηκε, σε εκείνα τα μέρη. Γεννήθηκες λοιπόν στο Φάλιρο, προφανώς για να λες ότι εκεί που ζω και τώρα, στο ενδιάμεσο θα έζησες και κάπου αλλού.
1: Ναι, εντάξει. Την παιδική μου ηλικία την πέρασα στην Κάτω Τούμπα. Μεταφερθήκαμε μετά σε εκείνη τη γειτονιά. Οπότε οι αναμνήσεις ξεκίνησαν από τότε, γιατί μέχρι τα 5 δεν έχω ούτε ιδιαίτερες
0: αναμνήσεις.
1: Όπως συμβαίνει γενικότερα.
0: Τώρα όμως χτίζεις εκεί αναμνήσεις επιστρέφοντας ξανά.
1: Ναι. Μπορεί να αναβιώνουν και κάποιες από το παρελθόν, δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει. Αυτά. Τώρα θα έλεγα και την επιστημονική σου ιδιότητα, αλλά δεν θα την πω, θα την αφήσω κρυφή, γιατί νομίζω ότι με αυτή την επιστημονική ιδιότητα και τις επίσης σπουδές σου δεν ξέρω πώς τα κατάφερες, για έκανες τόσο δύσκολες σπουδές και σε έναν άλλο τομέα επιστήμης αλλά και στη μουσική. Αυτά δεν ξέρω πώς τα συνδύασες. Αυτό όμως που κάπου πήρε το μάτι μου είναι ότι όλα ξεκίνησες να παίζεις ηλεκτρικό μπάσο σε σχολική μπάντα. Έτσι ήτανε.
1: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με την μουσική στα πλαίσια συνόλου.
0: Mm-hmm. Εσύ είχες αρχίσει μόνος σου όμως.
1: Είχα αρχίσει μόνος μου σε οδεία, μαθαίνοντας έτσι από την ηλικία των 7-8 χρονών, αρχικά φλογέρα.
0: Όπως πολλά παιδιά.
1: Όπως πολλά παιδιά ακριβώς. Μετά λίγο κλασική κιθάρα, γιατί με το πιάνο έκανα μια προσπάθεια και δεν μου τέριαξε τότε. Οπότε έτσι κιθάρα ήταν μια άλλη επιλογή.
0: Και πώς κατέληξες τον μπάσο?
1: Με τον μπάσο, γιατί εκεί στο σχολείο, στο γυμνάσιο.
0: Ποιο σχολείο ήταν?
1: Στο πρώτο πειραματικό της Τούμπας, στην Γλιάδους.
0: Υπήρχε μια μπάντα.
1: Υπήρχε μια μπάντα που...
0: Και είπες να παίξω μπάσο.
1: Ναι, είχα έτσι μια σχέση λόγω της κιθάρας με τα έγχορδα και... Πάντα ένα μπασίστα χρειάζεται.
0: Αυτό. Η μπάντα είχε ανάγκη ένα μπασίστα.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι.
0: Και είπε ο γενναίος Βαγγέλης, θα πάρω εγώ το ρόλο αυτό. Εδώ πάντα μου έρχονται στο μυαλό πολύ πολύ σπουδαία μουσική. Να, τώρα που το λέγαμε, θυμήθηκα πόσο Σπάθας ασχολήθηκε με το Γιάννη Σπάθας, ο φοβερός, με το όργανο αυτό. Έλειπε αυτό το όργανο από την μπάντα στην οποία ήταν να μπει. Τον ρώτησαν, ξέρεις να παίζεις? Είπε, ξέρω, δεν είχε ιδέα, έτσι έλεγε στις συνεντεύξεις. Αλλά μετά μελέτησε πάρα πολύ και έγινε αυτό που έγινε. Ήταν μια οικογένεια στην οποία δεν ξέρω αν είστε άλλα αδέλφια εκτός από σένα και, τον Περικλή.
1: Όχι, οι δύο.
0: Οι δύο είστε. Και οι δύο γίνατε μουσικοί.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια παρότρινση ή μια άνεση στην οικογένεια, δηλαδή δεν σας έφεραν ποτέ, ξέρεις, αντιρρήσεις ευγενικές ή όχι, παιδιά, εντάξει, μην ασχολείστε πάρα πολύ με τη μουσική, κάντε κάτι άλλο κλπ. Ή υπήρχε ένα κλίμα το οποίο ήταν ευνοϊκό?
1: Ήταν σίγουρα ευνοϊκό στην αρχή ως παρότρινση και φροντίδα της σχέσης μας αυτής μέσα από τα μαθήματα που...
0: Που σας μας πρόσφεραν, σας έδιναν τη δυνατότητα να πάτε στο 2 και όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, σωστά, ναι. Και όταν ήρθε βέβαια, εντάξει, το κομμάτι της επιλογής των σπουδών, εκεί υπήρχαν ενστάσεις και προβληματισμοί στην οικογένεια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και αποτρεπτική.
0: Και νομίζω γιατί ότι αυτοί προκύπτουν πολύ όταν είναι ένα παιδί είναι και πολύ καλός μαθητής.
1: Ναι.
0: Νομίζω εκεί είναι το ζόρι.
1: Ναι, αυτή ήταν η περίπτωσή μου. Οπότε τελικά δεν σπούδασα μουσική στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανα, ναι, σπούδασα ιατρική.
0: Μπήκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη σχολή που ήθελε και πολύ κόπο για να μπεις. Ναι. Τα κατάφερες όμως. Και κάτι άλλο που πήρε το μάτι μου είναι ότι είχες έναν πάρα πολύ καλό δάσκαλο στον μπάσο και έναν μουσικό που μας λείπει πάρα πολύ, τον αγαπούσα και εγώ πάρα πάρα πολύ, στο σύγχρονο 2 Θεσσαλονίκης.
1: Ποιος ήταν? Το Σιδερίδη.
0: Το Σιδερίδη, λέω.
1: Ναι.
0: Ήταν δάσκαλός σου?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς ήταν ως δάσκαλος ο Μανώλης?
1: Ήταν πολύ καλός δάσκαλος, θεωρώ. Πολύ καλός άνθρωπος και δημιουργούσε έτσι μια ωραία οικειότητα στα πλαίσια των μαθημάτων. Δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ άβολα, είτε να πω ότι είναι υπερβολικά αυστηρός ή...
0: Είχε πολύ χιούμορ ο Μανώλης.
1: Είχε πολύ χιούμορ επίσης, ναι, ναι. Και αυτό δημιουργούσε έτσι πάντα μια ευχάριστη κατάσταση είτε στα ατομικά είτε στα ομαδικά μαθήματα που μας έκανε για κάποια θεωρητικά στο σύγχρονο δύο τότε.
0: Εμένα κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μανώλη είναι ότι αν κάποιος δεν ήξερε την πορεία του και την ιστορία του στη μουσική, δηλαδή είτε στη Τσεχοσλοβακία ή στη συνέχεια στην Ελλάδα, με την απλότητα που είχε, δεν το περηφανευόταν ποτέ, δεν άφηνε δηλαδή να φανεί ότι από πίσω έχει μια τεράστια ιστορία.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην Τσεχία που ζούσε είχε κάνει αρκετά σημαντικά πράγματα και ήταν πολύ αναγνωρισμένος.
0: Το συγκρότημα που ανήκε είχε τεράστια επιτυχία και όχι μόνο εντός Τσεχίας αλλά και εκτός. Και όταν ήρθε δηλαδή ήταν ένα στάρ στα πράγματα, ας πούμε, τα μουσικά. Και μετά εδώ έκανε απίστευτη πορεία επίσης και με ποιους δεν έπαιξε και σε ποια σχήματα δεν ήταν και Νίκος Παπάζογλου και Δήμος Μούτσης και ένα σωρό. Όλα αυτά σε ένα μικρό παιδί που ξεκίνησες, νέος ξεκίνησες τότε. Πόσο ήσουν στο σύγχρονο δύο?
1: Τότε 13-14.
0: Τι τώρα? Πολύ πολύ τότε. Μικρός.
1: Ναι.
0: Δεν είχες ιδέα όλο αυτό του μύθου που έχει αυτός ο δάσκαλός σου, ε?
1: Όχι. Μετά γνωρίζοντάς το κατάλαβα ότι ερχόταν από ένα παρελθόν το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό και βρέθηκε βέβαια σε μια ελληνική πραγματικότητα η οποία θα πρέπει να ήταν και γι' αυτόν μια ξαφνική γύρωση προς γύρωση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε πότε έρχεσαι σε επαφή με το κοντραμπάσο? Και τι είναι αυτό που σε κρατάει σε αυτό το όργανο?
1: Πρώτη επαφή είναι στα 19 μου περίπου. Όπου τότε βέβαια γίνεται με ηλεκτρικό κοντραμπάσο. Είχα τη δυνατότητα να αγοράσω ακουστικό μεγάλο ξύλινο, που λέμε αυτό το...
0: Επίσης θέλω να πω ότι εγώ θαυμάζω πάρα πολύ εσάς τους κοντραμπασίστες, γιατί είστε από όλη την πάντα, παίρνει ο άλλος ένα όργανο, το βάζει σε μία θήκη, το κουβαλάει εύκολα, πάει, έρχεται, αν είναι και κανένα φλάουτο, κάνει αυτό, τίποτα, δηλαδή βάρος μηδέν, εντάξει. Είστε εσείς όμως που χρειάζεστε ένα ολόκληρο αυτοκίνητο για να κουβαλήσετε. Το όργανο δεν πηγαίνει μόνο.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και εναλλακτικές, αλλά είναι ένα θέμα. Ένα τίμημα, μάλλον να πω.
0: Οπότε
1: της επιλογής αυτής.
0: Οπότε εκεί αρχίζει στα 19.
1: Ναι, αλλά
0: με
1: επειδή στην αρχή μου φαίνεται έτσι τελικά πολύ δύσκολο ως όργανο, το ξανασκέφτομαι, ναι. Και επειδή δεν είχα και την αίσθηση έτσι του ακουστικού οργάνου, κάπως δεν με κρατάει αρχικά. Και αυτό είναι κάτι που πρόσφατα συζήτησα και με έναν άλλον μουσικό που παίζει κοντραμπάσο. Ότι είχε παρόμοια αρχική σχέση, δηλαδή μιας αποθάρρυνσης.
0: Μια δυσπιστία, ναι, ότι λίγο εδώ, κάτσε να δούμε αν είμαστε εδώ.
1: Ναι, γιατί είναι όργανο που στην πρώτη επαφή είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχει μεγάλες τάσεις. Και
0: λες,
1: μπορεί
0: το
1: εύκολα
0: το
1: κάποιον
0: έχω,
1: να τον...
0: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, θα δείξει. Παίζεται η σχέση μας.
1: Ναι, και αν πας και λίγο με την διάθεση του αυτοδίδακτου, έχοντας μια σχέση με τη μουσική αλλά με κάποιο άλλο όργανο, μπορεί εύκολα να πεις
0: τα
1: ότι...
0: Τα πράγματα είναι ζόρικα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει κατάκτηση αυτό το όργανο.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και πότε σε κέρδισες?
1: Μετά τα 23 μου, ψησίες που... Απόκτησα και ένα ακουστικό όργανο.
0: Όπου είναι άλλη αίσθηση.
1: Ήταν και άλλη αίσθηση, σίγουρα. Καμία σχέση, ναι. Και έχοντας οριμάσει και η επιλογή, ας πούμε, για να ασχοληθώ με αυτό, ξεκίνησα τότε και κάποια μαθήματα.
0: Τότε είναι που πας στο Ρότερνταμ?
1: Όχι. Τότε έχω βρεθεί σε ένα Εράσμους στην Τσεχία και από εκεί παίρνω και το πρώτο μου όργανο.
0: Κοίτα να δεις τώρα, περήφανος ο Σιδερίδης θα ήτανε που από εκεί πήρε το πρώτο σου όργανο.
1: Ναι.
0: Πες μου,
1: το
0: ήταν και στο
1: κοντραμπάσο ήταν, όχι από τον Μπρνό, ήταν από το Λούβεν. Όχι το Λούβεν, ψέματα, δεν θυμάμαι. Είναι κοντά στα σύνορα της Τσεχίας.
0: Στο μεταξύ εσύ εκεί έχεις πάει Εράσμου με την ιατρική, έτσι.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις το όργανο αυτό, ναι. Και αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και πια τότε ξέρεις ότι είσαι εσύ με το κοντραμπάσο. Αυτό δηλαδή θα είναι το όργανο.
1: Ναι.
0: Τι σου αρέσει?
1: Σίγουρα
0: τώρα
1: ξεκίνησε από τότε μια,
0: μια
1: πιο δυνατή σχέση, αλλά δεν ήταν αποκλειστική. Γιατί τότε ασχολούμαι και ήδη είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι και με την τρομπέτα αρκετά. Οπότε συνέχισα να παίζω και τρομπέτα.
0: Μοιάζουν πολύ διαφορετικά αυτά τα δύο, πώς, δεν ξέρω πώς το έκανες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κοντινά όργανα, δεν είναι να πεις ότι ο κοντραμπασίστας μας παίζει και λίγη τρομπέτα. Δεν το λες και εύκολα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, λόγω της εκπαίδευσης που είχα στο γαλλικό κόρνο τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από τα 12 μέχρι τα 18 μου, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση των σπουδών, είχα μπει και στο κρατικό δίο και σπούδαζα γαλλικό κόρνο.
0: Τι έχεις κάνει?
1: Ναι, εντάξει, ως παιδί υπήρχε έτσι ένα
0: μια
1: ενδιαφέρον
0: ανησυχία.
1: Για...
0: Προφανώς υπήρχε μια ανησυχία μουσική.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε μετά αυτό, έτσι και στα χρόνια εκείνα τα φοιτητικά, και που προφανώς η ανησυχία συνεχίζει να υπάρχει και η αναζήτηση και όλα, το ψάξιμο αυτό, ήρθα σε επαφή και με την τρομπέτα, που έμοιαζε πολύ στην τεχνική με το κόρνο, οπότε εύκολα παίξα μια σχέση και έπαιξε αρκετά χρόνια και σε...
0: Και καμιά φορά
1: είναι επαγγελματικό
0: και να
1: επίπεδο. Και ακόμη, δηλαδή, τώρα κάποιες φορές παίζω ξανά. Ναι.
0: Μπορείς να είσαι λοιπόν ένα ωραίο πολυεργαλείο σε μία μπάντα, να παίξεις μία φορά το ένα, μία φορά το άλλο. Είναι σαν κάποιος να έχει εσένα στο σχήμα του και να έχει και δύο μουσικούς. Δεν κακό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω πόσο σου αρέσει.
1: Κακό δεν είναι. Βοηθητικό είναι.
0: Βοηθητικό,
1: ναι,
0: είναι πολύ. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, με καλεσμένο σήμερα στο 58 τον Βαγγέλη Βραχνό, ανοιχνεύουμε λίγο την πορεία του. Την παρακολουθούμε από την αρχή έως σήμερα και το σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή με την οποία βρισκόμαστε. Ένα κουαρτέτο που έχει δημιουργήσει. Αυτό που δεν ρώτησα είναι πότε και θα το κάνω αμέσως μετά, γιατί ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από τον δίσκο σου Αστρογραφία. Και του κουαρτέτου δηλαδή, με δικές σου συνθέσεις. Να, μια ερώτηση που επίσης θα σου κάνω μετά είναι πότε άρχισες πια να συνθέτεις και όχι μόνο να παίζεις κάποιον άλλον κομμάτια. Αυτός ο δίσκος κυκλοφορεί από ποια εταιρεία, αυτό ας το πούμε και τώρα.
1: Ναι, είναι με την υποστήριξη της PK Music.
0: Που είναι
1: ένα label του Πέτρου Κλαμπάνη, επίσης κοντραμπασίστας.
0: Τι πήγα να πω, Κώστα, καμία σχέση, όμως καμία σχέση.
1: Μήπως σκέφτηκες τον Κώστα Θεοδόρου, γιατί έχουμε συνεργαστεί και με τον αγαπημένο Ντίν Εντόνεφ.
0: Έτσι.
1: Που έχουμε συμπράξει στη ηχογράφηση ενός άλλου άλμπουμ.
0: Μορντάνα.
1: Και τον νιώθω έτσι και το θεωρώ κάπως και σαν
0: μέντορα
1: στη μουσική, έναν τουλάχιστον από τους μέντορες.
0: Πολύ χαίρομαι. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχεις μέντορα. Ναι. Λοιπόν, Βαγγέλης Βραχνός, Βαγγέλης Καπετάνου φροντίζει για τον ήχο, ωραία σύμπτωση αυτή σήμερα. Και αυτό που ακούσαμε πριν, στον δίσκο σου αυτό, έχεις δύο κομμάτια, δύο, δεν ξέρω αν είναι κι άλλα, τα οποία έχουν όνομα μιας μούσας. Ακούσαμε την Ευτέρπη. Με αυτό ξεκινάει ο δίσκος και αυτό που θα ακούσουμε είναι τριψυχώρη. Πώς μπλέχτηκαν αυτές οι δύο μουσες στην αστρογραφία σου?
1: Εντάξει, είναι δύο μουσες πολύ σχετικές με τη μουσική. Καταρχάς, να πω,
0: δεν τις λες και άσχετες.
1: Ναι, η μία προφανώς είναι η μουσα της μουσικής, η Ευτέρπη, και η τριψυχώρη είναι η μουσα του χορού που... συγγενεύει πολύ με τη μουσική και ο χορός. Σχετικά τώρα με το πώς...
0: Εγώ πολύ σας θαυμάζω πώς διαλέγετε τίτλους.
1: Ναι,
0: δεν
1: αυτό ξέρω, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα και εγώ.
0: Ξέρω πώς το κάνετε, πώς πραγματικά δεν ξέρω πώς το κάνετε.
1: Η διαδικασία της ονοματοδοσίας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε μετά, δηλαδή υπήρξε πρώτα η σύνθεση, μουσικά το κομμάτι, αμιγώς το... μουσικό και μετά δόθηκαν τα ονόματα στα περισσότερα κομμάτια. Γιατί είναι και ένας τρόπος που συχνά δουλεύω συνθετικά, δηλαδή ξεκινάω από κάτι εντελώς αφηρημένο σαν αρχή. Όχι απαραίτητα κάτι έλογο, κάτι μια έννοια ή... πολλές φορές γίνεται και πολλές από αυτές τις συνθέσεις έχουν μία αριθμητική αφετηρία.
0: Το
1: οποίο δεν ακούγεται για πολύ ποιητικό.
0: Βλέπουμε, είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Με κοιτάζουμε λίγο περίεργα.
0: Σε κοιτάω με απορία, δηλαδή αυτό θέλω να το καταλάβω. Αλλά έλα να ακούσουμε την Τερψιχώρη και θα μου τα πεις όλα αυτά μετά.
1: Βεβαίως.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Γιατί είχαμε κάτι Γάλλους.
2: Τι είχαμε Γάλλους. Α, τα λέμε και διάμεσα εμείς. Μην νομίζετε ότι καθόμαστε αμίλητοι, αμίλητα ακούνητα στρατιωτάκια. Λέμε και λέμε και πολύ ωραία πράγματα εδώ. Με τον Βαγγέλη Βρεχνό, τι Γάλλους είχαμε. Παίξατε με Γάλλους.
1: Προσκεκλημένους, ναι. Μια συναυλία προχθές στο Μουσείο Προσφύγων πάνω στην πολιτιστική γειτονιά των Σικαιών.
2: Πώς πήγε αυτό?
1: Πολύ ωραία πήγε. Ήταν από μια διαδικασία σεμιναριακή με μαθήματα έτσι, με κάποιους Γάλλους μουσικούς που ήρθαν για να ασχοληθούν με την ελληνική μουσική και στο τέλος υπήρχε και αυτή η συναυλία σαν σύμπραξη.
2: Τι ωραία πράγματα των, είναι αυτά.
1: Των διδασκόντων, των εισηγητών των μαθημάτων και των και των μουσικών αυτών που ήταν πολύ ωραία η μουσική και πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι και έγινε στο τέλος κάτι πολύ όμορφο νομίζω προχθές.
2: Τι ωραία, να μπορούσαν οι άνθρωποι να συναντιόντουσαν σε τέτοια ωραία και δημιουργικά πράγματα, ούτε ρατσισμούς θα είχαμε, ούτε άλλες ανοησίες και αντιπαλότητες, γιατί όλοι στη βάση μας είμαστε άνθρωποι και δεν διαφέρουμε καθόλου. Αν βγούμε μια ακτινογραφία, ίδιοι θα είμαστε.
1: Έτσι,
2: δεν έχουμε
1: έτσι,
2: διαφορά. Λοιπόν, Βαγγέλης Βραχνός, καλεσμένος σήμερα εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Επιτέλους είναι εδώ και μπορούμε να μιλήσουμε για τον ίδιο, για την πορεία του και να ρωτήσω αυτό που δεν ρώτησα πριν. Το κουαρτέτο, το οποίο το αποτελούν ο Βαγγέλης Βραχνός κοντραμπάσο συνθέσεις, ο Τζέιμς Γουάιλι άλτο σαξόφωνο και ενίοτε και μεντζέ, ο Γιώργος Κλουτζός Χρυσίδης, drums, ο Θωμάς Μελετέας, ούτι, και εδώ μπορεί να έχουμε μία εξέλιξη στο επόμενο διάστημα. Εννοώ δηλαδή να υπάρχει και ένα άλλο σχήμα και με άλλο ουτίστα. Αυτό το σχήμα όμως, έτσι όπως το προείπα, πότε δημιουργήθηκε?
1: Ερώτηση τώρα που με,
2: με
1: προβλήμα να κοιτάξω λίγο την ημερομηνία που έχουμε σήμερα και να σκεφτώ γιατί αν πούμε ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε το 24 εντάξει, με αυτή την αναφορά μπορώ να το εντοπίσω καλύτερα, ήταν περίπου 2 χρόνια πριν που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε τις πρώτες συνθέσεις μαζί με τον Θωμά, τον μελετέα του ούτη. Δηλαδή από τη συνάντηση αυτή είναι η αλήθεια ότι
2: προέκυψε
1: ο πρώτος πυρήνας. Γιατί δεν γνωριζόμασταν καθόλου και του είπα ωραία, αφού βρεθήκαμε να παίξουμε και κάτι δικό μας, οπότε και εγώ μπήκα σε μια διαδικασία να δω τι δικό μου θα τέριαζε να παιχτεί με το ούτι και έτσι βρέθηκε κάποιο υλικό πούμε, που υπήρχε στο ράφι που λέμε συνθετικό.
2: Α, το... εσύ λες ράφι, δεν λες σιρτάρι.
1: Α, στο σιρτάρι, ναι.
2: Όχι,
1: σωστά,
2: είναι,
1: η έκφραση είναι αυτή, αλλά είτε ράφι είτε σιρτάρι.
2: Το ράφι είναι πιο ωραίο όμως, γιατί το σιρτάρι το κλείνεις και μπορεί να το ξεχάσεις, ενώ στο ράφι το βλέπεις και σου λέει κάθε τρεις και λίγο τι θα γίνει με μένα. Θα με ολοκληρώσεις, θα με κάνεις κομμάτι κανονικό ή θα μείνουν μόνο ιδέες. Οπότε κρατάω το ράφι, μου αρέσει πιο πολύ.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά λοιπόν βγήκαν από το ράφι τους και γίναν συνθέσεις.
1: Και παίξαν μια μορφή πιο πραγματική μουσική και στη συνέχεια σκέφτηκα και πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει και σχήμα, σύνολο
2: Άρα,
1: από
2: λοιπόν,
1: τον ντουέτο
2: αυτό...
1: και απευθύνθηκα και τότε, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια του 22-23 και στον Γιώργο και τον Τζέιμς. Που ήταν ούτως ή άλλως στενοί συνεργάτες και φίλοι.
2: Είναι η ώρα να πεις τώρα ποια άλλα σχήματα είναι αυτά στα οποία έχεις δουλέψει μαζί τους.
1: Βέβαια, εντάξει, ναι. Είναι η Γιάκο Τρίο που έχουμε περίπου 10 χρόνια τώρα που είμαστε δραστήριοι. Ξεκινήσαμε ως τρίο με τον Λέανδρο Πασιά στο πιάνο, τον Γιώργο τον Κλουτζό στα τύμπανα και εγώ στο κοντραμπάσο και στη συνέχεια Ήρθε πολύ ωραία και μας πρόσφερε την παρουσία του στο σχήμα και ο James Wiley. Mm-hmm. Από το 18, το 17-18 και μετά, δηλαδή, παίζουμε σταθερά, συνεργαζόμαστε και μαζί.
2: Δεν ξέρεις πόσο σε καταλαβαίνω που δυσκολεύεσαι στις χρονολογίες. Έχω φτάσει στο σημείο, νομίζω κάποτε θα γίνω όπως εκείνες οι γιαγιάδες και οι παππούδες που λένε περίμενε λίγο να το ορίσω με το πότε είχαμε κορονοϊό, πότε είχαμε έτσι. Πόλεμο, πότε είχαμε...
1: Δυστυχώς.
2: Ομιγέννητο πόλεμο, πόλεμο αλλού εννοώ, και ομιγέννητο γενικευμένο, αλλά ναι, σε καταλαβαίνω, σε κατανοώ απολύτως, προχωράω λοιπόν για να ρωτήσω. Άρα λοιπόν αυτό το ντεμπού του άλμπουμ το δικό σου στη δισκογραφία... Το προσωπικό, ας το πούμε έτσι, με εννοώ με δικές σου συνθέσεις και όλα αυτά, η αστρογραφία για την οποία μιλάμε, είναι και το πρώτο άλμπουμ στο οποίο εμφανίζεται αυτό το κουαρτέτο. Ή κάνω λάθος?
1: Το κουαρτέτο αυτός με τη σύνθεση αυτή που περιγράψαμε...
2: Είναι η πρώτη φορά που παίζει εδώ.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Αυτό το ωραίο εξώφυλλο ποιος το έκανε? Που το έχω δει ψηφιακά βέβαια μόνο, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, πραγματικά. Και εμένα, δηλαδή, με είχε εντυπωσιάσει όταν το πρώτο
2: είδα. Και τι είναι
1: είδα,
2: αυτό με τη λίγο
1: και
2: Ιαπωνέζικη
1: είναι δημιουργία της Πέτρας Καβρακίδου, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτέχνηδα και ασχολείται έτσι αρκετά με το εικαστικό κολλάζ.
2: Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πού γράφτηκε ο δίσκος, πού γράφτηκαν τα κομμάτια?
1: Γράφτηκαν στο στούντιο του Γιάννη του Μαυρίδη, το Q Productions.
2: Mm-hmm. Ναι. Αγαπημένο Q.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Εκτός από ένα κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε...
2: Σε άλλο αγαπημένο στούντιο.
1: Σε αγαπημένο στο Royal Alzheimer. Πάνε εκεί στο δρόμο για εξοχή. Ναι, με...
2: Καριωτάκης Χαρμπίλας.
1: Και τον Ορέστη, βέβαια, που είναι και αυτός πλέον πολύ.
2: Ακριβώς, και ο Ορέστης Τσινακίδης. Λοιπόν, αστρογραφία. Βαγγέλης Βραχνός. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 24. Έτσι λένε τα επίσημα στοιχεία και ελπίζω να μην μας λένε ψέματα. Ηχογραφήθηκε όμως ένα χρόνο πριν, το 23, άρα ή μιλάμε για ένα σχήμα το οποίο είστε 3 χρόνια, περίπου τόσα πάνω κάτω, και τώρα παίζετε στο Fringe Festival αυτή την Τετάρτη, 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival στη μικρή σκηνή. Ερώτηση. Τι μουσική, κάποιος ρωτάει, δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει και ρωτάει, τι μουσική παίζετε, ποια είναι η απάντηση?
1: Ναι.
2: Χαμογελάω γιατί είναι η πιο δύσκολη απάντηση αυτή, η πιο δύσκολη και ερώτηση, αλλά ναι. Και απάντηση.
1: Εντάξει, αν μπορούσα να κάπως να το... καπελώσω, να το βάλω μια ταμπέλα, ας πούμε.
2: Κάπως
1: αν και
2: το
1: που είναι κάτι που δεν, δεν μας αρέσει εμάς τους μουσικούς να το κάνουμε, γιατί στον καθένα μπορεί να φαίνεται κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι αυτό το γενικό, το ιδίωμα της world jazz που λέμε, σαν ήχος μπορεί να το καλύψει, αλλά σίγουρα διαφωνώ πολύ με αυτούς που... μας θεωρούν ένα jazz σχήμα. Γιατί γιατί θεωρώ ότι όταν μονομερώς αναφέρεται ο όρος jazz, ειδικά στον ήχο αυτό που παίζουμε, παραγωνίζεται το εξίσου σημαντικό μέρος του ήχου, του σχήματος
2: που είναι
1: αυτού,
2: ποιο?
1: Που είναι η γκίτιτα που έχει με την παράδοση της Ανατολής, πολύ γενικά να το πούμε.
2: Η οποία σε απασχολεί πολύ. Σε εμπνέει, την ακούς, την παρακολουθείς, θεωρείς ότι είναι μια μουσική που την ξέρουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα υπάρχει εξίσου παρούσα στο μέρος που ζούμε, με οτιδήποτε άλλο πιο δυτικό τρόπο.
2: Mm-hmm. Είμαστε λίγο σε ένα σταυροδρόμιο που αυτό το πράγμα υπάρχει και ως αίσθηση και ως βιώματα και ως ακούσματα και με διαφορετικούς τρόπους. Εσένα τι σε τραβάει όμως σε αυτό που το ήθελες οπωσδήποτε να υπάρχει και υπάρχει στην αστρογραφία σου ως ήχος και ως ηχόχρωμα υπάρχει. Τι είναι αυτό που σε μαγεύει, γιατί δεν είναι ένας αμιγός jazz δυτικός δίσκος αυτός?
1: Γιατί θέλοντας να εκφράσω κάτι αρκετά προσωπικό, θεώρησα πιο αντιπροσωπευτικό για μένα να ειλικρινές να εκφράσω και αυτή
2: την ψυχή σου.
1: Ναι, έτσι, ναι. Και να εντοπίσω τις συνθέσεις αυτές, οι οποίες νιώθω ότι με αντιπροσώπευαν περισσότερο ως προς το ποιος είμαι. Γιατί, έχω μια σχέση, είχα και έχω με την δυτική jazz.
2: Με τη σύγχρονη jazz.
1: Αλλά έχουμε και από ένα μουσικό background, από κάποια βιώματα, από και από την καταγωγή της μητέρας μας, από την Ήπειρο που είχαμε έτσι, αρκετή σχέση και με τα χρώματα εκεί, από τα παραδοσιακά τα πανηγύρια του καλοκαιριού, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη όπως την έζησα εγώ ως παιδί, με τις ταβέρνες, τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά.
2: Κουβελάτε αυτά μέσα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Σε έχω δει κάποιες φορές, συμμετέχεις και σε σχήματα στα οποία δεν είναι jazz καθόλου, δεν έχουν καμία σχέση με την jazz.
1: Ναι. Εντάξει,
2: και αυτό είναι ένα κομμάτι. Βέβαια, δηλαδή πας και βοηθάς έτσι, σχήματα και φίλους, συμμετέχεις σε σχήματα και φίλους.
1: Να πω εδώ ότι εντάξει, μετά σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η μουσική σχέση που είχα με τον αδερφό μου, τον Περικλή.
2: Τον Περικλή.
1: Ο οποίος ήταν πολύ περισσότερο προς την Ανατολή η όλη του επιρροή και εξέλιξη στη μουσική και λόγω οργάνου ίσως, γιατί ασχολήθηκε με το βιολί και με το παραδοσιακό βιολί κατά βάση.
2: Είναι ωραία αυτή η αλληλεπίδραση των δύο αδελφών.
1: Σίγουρα. Είναι κάτι που μας
2: κρατάει. Δεν ακολουθήσετε ολόιδης δρόμους μουσικούς, ο καθένας διάλεξε το δικό του.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Κάποιες στιγμές και κάποιες φορές συναντιέστε. Και επίσης ως παιδιά μεγαλώσατε στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή εκείνος είχε διαλέξει από νωρίς μια άλλη κατεύθυνση μουσική, ακόμα και στο οδείο. Έτσι φαντάζομαι, θέλω να πω μια αγάπη σε άλλους δρόμους έτσι, μουσικούς. Εσύ πήγαινες κάπως αλλιώς. Η συνυπήρχατε όμως.
1: Ναι,
2: και
1: αλληλεπιδρούσατε. Η συνύπαρξη και η αλληλοεπιρροή, αν μπορώ να το πω, έτσι, υπήρχε ανέκαθεν και δεν σταμάτησε και ποτέ.
2: Όσο ήμασταν.
1: Ναι. Εκτός από βέβαια τα διαστήματα που είχαμε απόσταση λόγω φυσικής παρουσίας,
2: ναι,
1: το πω έτσι.
2: Ήσασταν δηλαδή εγώ εδώ και άλλος αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν ήταν και μεγάλα διαστήματα. Να ήταν ένας χρόνος που έλειπε ο Περικλής στην Κωνσταντινούπολη και ένας χρόνος που ήμουν εγώ στην Ολλανδία,
2: στο Ρότερνταμ. Που έλεγα πριν.
1: Ναι, πήγα για σπουδές σε κάποια φάση και ένα χρόνο.
2: Είναι δημιουργικό όμως να ανταλλάσσετε και μουσικές έτσι, πώς να το πω, αντιλήψεις, απόψεις, το αισθητικό σας κριτήριο. Είναι πολύ δημιουργικό αυτό.
1: Σίγουρα είναι. Και είναι και κάτι που θρέφει τη σχέση και την εξελίσσει.
2: Ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά και σε ένα άλλο επίπεδο από το... από την ανάλωση των, και την αναπαραγωγή των οικογενειακών
2: θεμάτων
1: που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, ας πούμε, έτσι, και...
2: πράγματα πρέπει να λυθούν που λέμε και λοιπά. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν παίζεις με ένα σχήμα, είτε ήταν, ξέρω εγώ, Γιάκο Τρίο, είτε ήταν ιδρυτικό μέλος, είσαι έτσι και αλλιώς στους Μορντάνα, στους Γιάκο Τρίο, έχεις φτιάξει το δικό σου κουαρτέτο. Όταν παίζεις με άλλους μουσικούς, αυτή η μουσική επικοινωνία βοηθάει και την άλλη επικοινωνία?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι είναι και πιο σημαντική πολλές φορές για μένα η επικοινωνία μέσα από τη μουσική, γιατί μπορεί και να εκφράζομαι προσωπικά καλύτερα και πιο εύκολα από τη μουσική, από ό,τι και με τα λόγια. Και θεωρώ ότι είναι ανεκτίμητη η επικοινωνία.
2: Για σένα είναι πιο εύκολη η έκφραση με τη μουσική παρά με τα λόγια?
1: Θα πω πως είναι πιθανό να ισχύει αυτό. Ναι.
2: Γνωρίζεις καλύτερα τους μουσικούς με τους οποίους παίζεις μαζί μετά από ωραίες εργατόρες στο στούντιο, σε πρόβες και στη σκηνή? Γνωρίζεστε καλύτερα μετά?
1: Ναι, σίγουρα. Και παρατηρώ και ότι στη ζωή μου, δηλαδή, οι άνθρωποι με τους οποίους τελικά σχετίζομαι και συνδέομαι έτσι και σε διαπροσωπικό επίπεδο περισσότερο, είναι άνθρωποι που έχουμε πρώτα παίξει ή παίζουμε μουσική. Γιατί λειτουργεί ένα κομμάτι σύνδεσης και επικοινωνίας που εγώ προσωπικά τον νιώθω ως βαθύτερο και ουσιαστικότερο για μένα.
2: Τώρα αυτό δεν είναι, το ακούνε κάποιοι και μπορεί να νομίζουν ότι είναι ένα σχήμα λόγου θεωρητικό. Όμως τώρα, εντάξει, λίγο θα σε προδώσω, αλλά λίγο, στο υπόσχομαι, δεν θα πω πολλά. Εσύ το ξέρεις καλά όμως και επιστημονικά ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς θεωρία. Δηλαδή, κάπου οι συνάψεις μας και οι νευρώνες μας λειτουργούν καλύτερα όταν είμαστε με άλλους ή δημιουργούν συνδέσεις με άλλους. Δηλαδή, όταν παίζετε μαζί, δεν γίνεται να μην διαφτιαχτεί ένας κοινός τόπος. Ένα πράγμα που είναι ξεχωριστό από το δικό σου και από το δικό του και από το δικό του είναι πια δικό σας. Δηλαδή, είναι μία συνάντηση.
1: Ναι.
2: Δεν το πρόδωσα πολύ, είδες. Είδες πώς κρατήθηκα.
1: Όχι, είσαι πολύ διακριτική.
2: Και έκανα spoiler τόσο όσο. Αλλά το ξέρεις δηλαδή πως δεν είναι θεωρητικό σχήμα. Συμβαίνει.
1: Συμβαίνει σίγουρα, το πιστεύω και εγώ. Και σίγουρα είναι κάτι που για κάποιους ανθρώπους, για κάποιες ιδιοσυγκρασίες, ίσως λειτουργεί και περισσότερο ως προς την επικοινωνία, δηλαδή και την σύνδεση και την τη σχέση γενικότερα, ας πούμε, με τους άλλους ανθρώπους.
2: Τι ωραίο αυτό που είπες. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και νομίζω πως και τώρα που μας ακούνε ίσως και γονείς που καμιά φορά απορούν γιατί το παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι τόσο ελεύθερο όταν παίζει μουσική ή όταν κάνει κάτι, ακούει μουσική κλπ. Να γιατί, γιατί είναι ένας τρόπος, ένα πεδίο έκφρασης το οποίο μπορεί να ανοίξει και κλειστούς ανθρώπους που είναι, αλλά και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, είστε τέσσερις σπουδαίοι μουσικοί, παίζετε μαζί. Είναι λίγο ένα πολύ ωραίο στοίχημα κάθε φορά, τέσσερις μονάδες να γίνεται ένα σχήμα, γιατί ο καθένας από εσάς είναι πάρα πολύ καλός και από μόνος του ως μουσικός. Και τώρα καλείστε να είστε μαζί σε ένα κουαρτέτο. Βαγγέλης Βραχνός, James Wiley, Θωμάς Μελετέας και Γιώργος Κλουτζός Χρυσίδης θα παίξετε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival στη Μικρή Σκηνή. Κομμάτια από την Αστρογραφία έχουμε ακούσει στη σημερινή εκπομπή και λέω ας κλείσουμε με το ομότιτλο. Και βέβαια όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει. Εμείς πάντα από την εκπομπή αυτή προτείνουμε την πλατφόρμα PodCap, η οποία είναι και η πιο έντιμη απέναντι στους καλλιτέχνες. Όταν θέλετε να ακούσετε ή να κατεβάσετε κομμάτια, εννοείται πάντα αυτήν προτιμήστε, γιατί αποδίδει στους καλλιτέχνες με έντιμο τρόπο αυτά που δικαιούνται. Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αναστασία, πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία έτσι και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και...
2: θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε έτσι και αλλιώς. Αν μας άκουγε ο Κώστας Θεοδόρου, που είναι πάρα πολύ πιθανό, να του στείλουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Και μην ξεχνάτε, 7 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival, στη μικρή σκηνή, το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού θα είναι εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: κακοποιούν ζώα, δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια Θεσσαλονίκη συνεχίζονται στο Βασιλικό Θέατρο με την ξεχωριστή όπερα «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη. «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι ένας σημαντικός σταθμός της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η Καργιοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε ένα ιδιότυπο και πειρατικό μονόλογο, αναδεικνύοντας τη μουσικότητα του παπαδιαμαντικού λόγου και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση. Στο Σινέ Απόλλων συνεχίζονται οι συνεφείς Δευτέρες με την ταινία του Ακύρο Κουροσάβα «Αδέσποτο σκύλος». Στο μεταπολεμικό και κατεστραμμένο Τόκιο, κατά τη διάρκεια ενός εξουθενωτικού καύσωνα, ένας νεαρός ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών χάνει το υπηρεσιακό του όπλο όταν του το κλέβουν. Καθώς το όπλο χρησιμοποιείται σε εγκλήματα, ο ίδιος συντροφιά με έναν μεγαλύτερο και πιο έμπειρο συναδελφό του οργώνει τα σκοτεινά μονοπάτια της παράνομης αγοράς για να το εντοπίσει. Η Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο Απόστολος Παλιός παρουσιάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη συναυλία «Ηχό του Παρισιού από το πάθος στη μνήμη». Το πρόγραμμα της συναυλίας μουσικής δωματίου διατρέχει στον γαλλικό λυρισμό, τη δεξιοτεχνία και τη δραματική μνήμη μέσα από έργα του Σεζάρ Φρανκ, Καμίλ Σεν Σαένς και Φρανσίς Πουλέν. Στο κτίριο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience. Μεγάλες ψηφιακές προβολές μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό έργο του Vincent Van Gogh για τον κόσμο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Ιστορίες της πόλης.
1: Δημήτρια, 1966-2016. Από τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη στο εμπόριο και τη βιοτεχνία. Καραβάνια με εμπορεύματα και βιοτεχνικά είδη καταφθάνουν στην πόλη. Λόγοι και νομικοί, εργαστήρια τέχνης, καλλιτεχνικές σχολές και τα ονομαστά της σχολεία προσφέρουν πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση. Η κινητικότητα αυτή υπήρχε όλο τον χρόνο, αλλά με μεγαλύτερη ένταση στην πανήγυρη τις παραμονές του εορτασμού της μνήμης του Πολύχου της πόλης, του Αγίου Δημητρίου, γι' αυτό και η πανήγυρη ονομάστηκε Δημήτρια. Τα Δημήτρια κορυφώνονται το 14ο αιώνα. Η ακμή αυτή διακόπτεται, όπως είναι φυσικό, τα χρόνια της πολιορκίας της Θεσσαλονίκης το 1422 και τη χρονιά άλωσής της το 1430. Στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Μακεδονίας στο Φύλλο της 4ης Οκτωβρίου 1966, η Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μας ανακοινώνει το πρόγραμμα των Δημητρίων από την 3η 4 Οκτωβρίου έως την 4η 12 Οκτωβρίου 1966. Εκείνη τη χρονιά αναβιώνουν τα Δημήτρια με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, ο οποίος παραδίδει τη σκητάλη για τη διοργάνωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 1973. Στα πρώτα Δημήτρια, το 1966, η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου και η διοργάνωση περιλάμβανε 11 εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, με συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, με τη συμμετοχή φορέων και οργανισμών όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Λύκειο Ελληνίδων, αλλά και καλλιτεχνών όπως ο Μάνος Κατράκης, ο Σπύρος Βασιλείου, ο Τόνης Γεωργίου, ο Πολύκλητος Ρέγκος. Και σύντομα ο αριθμός των εκδηλώσεων πολλαπλασιάστηκε και κάποιες χρονιές στα Δημήτρια διαρκούσαν 3 και πλέον μήνες. Ο Κωστής Μοσκόφ στο πετειακό Λεύκομα 33 χρόνια Δημητρίων γράφει: «Τα Δημήτρια είναι μια ανάσα μες στον χρόνο, γιορτή της μητέρας Θεσσαλονίκης. Μακάρι η γιορτή αυτή

γίνει το καθημερινό γεγονός, το πολιτιστικό προϊόν ποιότητας, να κυριεύσει κάθε στιγμή μας συμμετέχοντας και αυτό με τους δικούς του τρόπους στον αγώνα για τον παραπέρα εξανθρωπισμό της ζωής. Πηγές, οι δύο εκδόσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα Δημήτρια, για τα 20 χρόνια και τα 33 χρόνια των Δημητρίων, Εφημερίδα Μακεδονία Φύλλα του Οκτωβρίου του 1966, ιστοσελίδες των Δημητρίων και Wikipedia από το διαδίκτυο. Μουσική Πάρης Παρασχόπουλος, τεχνική επιμέλεια Τρίφων Δημόπουλος, επιλογή κείμενο και αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ και σήμερα, συντροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό της ΕΡΤΡΙΑ. Με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, μουσική, παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, με θεματικές και αφιερώματα. Με κύκλους εκπομπών και με μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, σε έναν κύκλο εκπομπών που είχαμε ξεκινήσει εδώ και δύο, ίσως και τρεις ραδιοφωνικές σεζόν, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Νομίζω είναι ο τρίτος κύκλος εκπομπών πια, σε αυτήν την θεματική, γιατί έχουμε πολλούς συνθέτες και πολλά μικρά σημειώματα μπορούμε να γράψουμε εμείς για τις μεγάλες καλλιτεχνικές διαδρομές τους. Επανερχόμαστε λοιπόν σε μια σειρά εκπομπών για συνθέτες. Να θυμίσω ποιο είναι έτσι το αρχικό σκεπτικό. Για συνθέτες που εμφανίζονται και δημιουργούν καλλιτεχνικά από τη δεκαετία του 1980 και μετά, μέχρι τα νεότερα χρόνια. Είναι ας πούμε η τρίτη μεταπολεμική καλλιτεχνική συνθετικά γενιά. Αν θεωρήσουμε πρώτη τους Μίκη Μάνο και δεύτερη τους επιγόνους τους, δηλαδή την Χρυσή Τετράδα, όπως Κουγιούμτζης, Λοΐζος και λοιπά, ή όπως μερικούς ακόμη. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που εμφανίζεται από το 80 και μετά, γι' αυτό την ονομάζω τρίτη. Έχουμε πολλούς συνθέτες να ακούσουμε σε αυτήν την τρίτη, λοιπόν, σε αυτόν τον τρίτο κύκλο εκπομπών. Θα ξεκινήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο προσωπικά, που έχει άλλωστε και τα 40 χρονά του φέτος στη δισκογραφία. Είναι ο Πέτρος Βαγιόπουλος, είναι ο άνθρωπος που μας έχει γράψει μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια, ειδικά στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, πάντα στην τροφιά βέβαια, με τον Μανώλη Ρασούλη. Σήμερα είμαστε εδώ ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσίαση εκπομπής. Ας πιάσουμε κάτι από το τέλος του Βαγιόπουλου. Καλή σας ακρόαση.

Είμαστε λοιπόν κάπου στα 2020, είναι από τα πιο πρόσφατα τελευταία τραγούδια του Πέτρου Βαγιόπουλου, αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Καλημέρα», όπου δουλεύουν οι Σουαρέ και τραγουδούν και μουσικά και τραγουδιστικά υπάρχουν οι Σουαρέ και βέβαια ο Περίδης. Είναι κάπου στα 2020 που βγαίνει η «Καλημέρα» και είναι ένα από τα τραγούδια που μας δίνει κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια ο Πέτρος Βαγιόπουλος στις τελευταίες του μουσικές δημιουργίες που βασίζονται στους στίχους της Μερόπης Γραμμένου και εδώ μαζί με τους Σουαρέ ήταν και ο Ορφέας. Ο Βαγιόπουλος, για να γυρίσουμε στην αρχή, αυτό ήταν έτσι για να θυμηθούμε, να καταλάβουμε κάτι για το πού βρισκόμαστε τώρα. Θα πάμε όμως πίσω, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα πάμε στα χρόνια της γνωριμίας του. Από το 1983 γνωρίστηκαν με τον Μανώλη Ρασούλη και μετά σχεδόν για 30 χρόνια συνεργάστηκαν γράφοντας σπουδαία τραγούδια στους δίσκους και βεβαίως δίνοντας και σπουδαίες συναυλίες. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι γεννημένος στους Σοφάδες της Καρδίτσας, στο Θεσσαλικό Κάμπο, 7 Σεπτέμβρη του 1949. Έχει μια εξαιρετική αφήγηση για τα πρώα του χρόνια στο Music Heaven. Στην αρχή λοιπόν αυτής της συνέντευξης, μιλώντας για τον τόπο του, λέει «Γεννήθηκα στους Σοφάδες, που είναι δήμος και όχι χωριό», όπως είπε κάποτε ο Θέμης Ανδρεάδης. Και είχε πολλές λάσπες. Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβόλι και έβλεπα τα παιδιά απέναντι να παίζουν μπάλα. Και εγώ με τον αδελφό μου παίζαμε και ποτίζαμε. Παίζαμε βέβαια, αλλά ποτίζαμε όλο το περιβόλι. 10 στρέμματα με το ποτιστικό, δεν υπήρχαν σωλήνες. Και όταν έρχεται μια βροχή, τα πλημμύριζε όλα και τζάμπα το πότισμα. Ή έριχνε να χαλάζει και τα κατέστρεφε όλα. Και ο πατέρας μου έλεγε: «Ό,τι πει ο Θεός, συνεχίζουμε. Ούτε αποζημιώσεις, ούτε τίποτα». Θα σας μεταφέρω πολλά από αυτήν την πραγματικά εξομολογητική και πάρα πολύ ωραία έτσι, αυτοβιογραφική θα έλεγα συνέντευξη που παραχωρεί στο Music Heaven ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Θα θυμηθώ και πολλά από αυτά που έχουμε πει και μεταξύ μας. Θα θυμηθούμε και πάρα πολλά τραγούδια τους, κάνοντας αρχή βέβαια από τον δίσκο «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας». Από εκεί θα ακούσουμε σήμερα πολλά τραγούδια. Και να σας πω ότι θα είναι η πρώτη εκπομπή, θα ακολουθήσουν και επόμενες.

Το «Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει και μάλλον» είναι από τον δίσκο «Τι γυρεύεις μες στην Κίνα» Τσάκι Τσάν, που είναι επίσης συνεργασία του Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Μανώλη Ρασούλη. Αλλά ας πάμε στην αρχή, όπως σας έλεγα πριν, ας πάμε στο «Ποτε βούδας ποτε κούδας» να ακούσουμε καταρχήν το «Όλα στη ζωή είναι ρόλοι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όταν γνωριστήκαμε με τον Μανώλη, γράφει και διηγείται καλύτερα και μετά γράφονται αυτά, ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Για να τον γνωρίσω καλύτερα μου έδωσε και τα 7 τεύχη του αυγού που είχε βγάλει. Μανώλης εννοείται, είναι ο Ρασούλης. Ήταν 3 περιοδικά και 4 εφημερίδες. Και έψαχνα να βρω ένα κομματάκι που να ταιριάζει πάνω στη μουσική. Σε μια από τις εφημερίδες γυρνάω στη δεύτερη σελίδα και κοιτάω. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας, τη ζωή μου το παιχνίδι. Λέω καλό, αυτογνωσία. Το άλλαξα λίγο. Έβαλα πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, για να ταιριάξει περισσότερο. Κάτω από αυτό το τετράστιχο έλεγε ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο καφενείο, μα εγώ με σένα, ένα και ένα κάνουν ένα. Λέω καλό και αυτό, αλλά δεν ταιριάζει με το προηγούμενο, ώστε να έχει μια συνάφεια να το κρατήσω στο τραγούδι. Μετά έκανα το εξής, πήρα όλες τις εφημερίδες και τα περιοδικά και μάζεψα όλα τα δύστιχα που είχε βάλει. Έλεγε σένα, ύψος Λένιν με μαλλί, χρώμα βαρυπεπονή. Πάω παρακάτω, έγραφε κάπου. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού του ροκανίδια. Το παίρνω γι' αυτό. Κάπου είχε παρακάτω κάτι λέει να πούμε για τον Γιάννη Καψή, τον Παντελή Καψή, τον Μανώλη Καψή και συγκρίνοντάς τα για την πολιτική έγραφε άλλο ο ανοιχτομάτης και άλλο ο αυγουλωμάτης. Ωραίο, έτοιμο και το δεύτερο κουπλέ, λέω εγώ. Παρακάτω, βρε δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη. Μες στο περιοδικό το γράφει αλλιώς, αλλά το αληθές μου το έχει πει ο Μανώλης, γιατί καταρχήν δεν του άρεσε το Βαγιόπουλου, ύστερα όμως το δέχτηκαν γιατί έχει την ιστορία του. Το δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη. Έμενε λέει σε ένα ημιυπόγειο ο Μανώλης και μαζεύονταν, διηγείται, όλες οι καρακάξες, εισαγωγικά, οι κουτσομπόλες της γειτονιάς, 7 η ώρα το πρωί μπροστά στην πόρτα του. Ο Μανώλης γύριζε 4-5 η ώρα το πρωί. Ξυπνούσε στις 7 για την πόρτα και τους έλεγε: «Βρε κυρίες μου, πάτε πιο πέρα, κοιμάμαι». «Κοιμάσαι? Μόνο οι τεμπέλιδες κοιμούνται αυτή την ώρα». Έφυγαν λέει σιγά σιγά, την άλλη μέρα το πρωί 7 η ώρα πάλι τα ίδια. Και αφού συνέβη 4-5 φορές αυτό, τώρα θα δεις τι θα τις κάνω, λέει. Βγάζει όλα τα ρούχα και το σόβρακο και τσίτσιδος ανοίγει απότομα την πόρτα και λέει: «Καλημέρα, τι κάνετε?». Τρώμαξαν και έφυγαν και θριαμβευτής ανέκραξε: «Εδώ δεν είναι το Σούλι, είναι του Ρασούλη».

Όταν γύρισε λοιπόν ο Ρασούλης από το Λονδίνο και βρήκε έτοιμο το πότε βούδας πότε κούδας, είπε «Αυτό είναι σουξέ». «Εντάξει τώρα, σουξέ. Είναι δύσκολο να γίνει σουξέ ένα τσιφτετέλη», σκεφτόταν τότε ο Πέτρος Βαγγιόπουλος. Και όμως, σκεφτείτε πόσες φορές έχει τραγουδηθεί και έχει χορευτεί αυτό το κομμάτι, πόσες φορές έχουμε απολαύσει στο παρελθόν τον αλυσμόν τον Νίκο Απάζοβλου στο Θέατρο Δάσους, πραγματικά ξεσηκώνει χιλιάδες κόσμο με αυτό το τραγούδι. Η εκπομπή μας λοιπόν σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, είναι για τον Πέτρο Βαγγιόπουλο στη σειρά «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Έχει την τεχνική επιμέλεια τον Γιώργο Λιάκη, έχει την επιμέλεια και την παρουσία στον Γιάννη Τσολακίδη, 40χρονα από την παρουσία στη δισκογραφία του Πέτρου Βαγγιόπουλου. Θα πούμε δύο κουβέντες σε επόμενη εκπομπή και για λίγο προηγούμενα χρόνια, για μια συνεργασία γνωριμία και με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, τον ποιητή και στιχουργό. Θα πούμε και για άλλα, για τη συνεργασία του με τον Λογό, τον λογοθέτη, αλλά σήμερα περισσότερο μένουμε στους πρώτους δίσκους της συνεργασίας του με τον Μανώλη Ρασούλη, ειδικά στο «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας», από όπου θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, θα ακούσουμε το «Πάνω τάξη, κάτω τάξη». Έχουμε, Γιώργο, ακριβώς αυτό.

Όταν ήμασταν παιδιά, ακούγαμε έναν σταθμό, αφηγείται ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Ένα σταθμό υπήρχε. Εθνική ραδιοφωνία, ΕΙΡ, ιδίως το Β' πρόγραμμα που έβαζε τραγούδια. Δημοτικά, επιρώτικα, νησιώτικα, λαϊκά, ξένα, ροκ. Όλα τα έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Από το ραδιόφωνο ξέρω όλη την ελληνική δισκογραφία. Και η ενασχόληση με τη μουσική, γίνεται η ερώτηση από το Music Heaven, σε ηλικία 16 ετών, εγώ με 4-5 συμμαθητές μου το βράδυ κάναμε καντάδα. Περπατούσαμε και τραγουδούσαμε Θοδωράκι, γωνιά-γωνιά, βράχο-βράχο τον καημό μου, ο καημός. Μας άρεσε και η ποίηση. 17 χρονών λέω στην ξαδέλφη μου που ερχόταν σε ένα γνωστό μου στην Αθήνα, πες του να μου στείλει ένα μπουζούκι που θέλω. Και γυρνάει η ξαδέλφη μου με μια κιθάρα. Τι είναι αυτό, μπουζούκι, είπα. Αυτό μου έδωσε. Πω, τι να την κάνω την κιθάρα. Κάνω την κιθάρα μια έτσι, γκρουν. Είχα υπόψη μου το τρίχορδο μπουζούκι. Βρε, λέω τώρα αυτή είναι και ξεκούρδιστη. Έτσι του φάνηκε. Να μην σας τα πω λίγο, ασχολείται λίγο με την κιθάρα μετά ο Βαγιόπουλος. Την πάει και σε κάποιους να την δοκιμάσουν. Πέφτει στον δρόμο και σε ένα παιδί που ήξερε εκεί στους σοφάδες, που δεν ήταν όμως από τους σοφάδες, και του λέει ότι η κιθάρα είναι μια χαρά καθώς του έπαιξε την ισπανική υποχώρηση, κουρδισμένη είναι. Και έτσι άρχισε να κρατάει λίγο την κιθάρα και άρχισε να βρίσκει και συνεργάτες και βρήκε ένα παιδί λίγο μικρότερο που έπαιζε μπουζούκι, αλλά τι μπουζούκι, πολύ καλός, ο Νίκος Μουλιάκος καθώς και ο αδελφός του ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον Μουλιάκος μάλιστα έπαιξε αργότερα και στο Ποτε Βούδας Ποτε Κούδας και σε όλους τους δίσκους του Πέτρου Βαγιόπουλου, ενώ ο Νίκος έπαιξε στον πρώτο δίσκο «Εσύ και αν γίνεις υπουργός, εγώ θα σ' αγαπάω» στα 1985. Και νομίζω ότι καλό είναι να πω δύο κουβέντες ακόμα για τον Πέτρο Βαγιόπουλο, έτσι για να ξέρουμε περίπου μέχρι που να φτάσει στη μουσική πώς ήταν και τι έγινε. Από τους σοφάδες ήρθε και σπούδασε μαθηματικός στην Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε με τα φροντιστηριακά ύστερα με τα μαθήματα. Ήταν επί δεκαετία ιδιοκτήτης διευθυντής φροντιστηρίων ανωτάτων σχολών. Όμως επίσης μια μεγάλη αγάπη που έμεινε χρόνια και χρόνια ήταν το ραδιόφωνο, καλή ώρα όπως η δική μας εδώ. 30 χρόνια ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο, 30 χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τι έχουμε, το ρωτώσιμο. Και ρωτώσιμο θα βάλω αυτή τη φορά, νομίζω τραγουδά, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, τραγουδά ο ίδιος ο Πέτρος Βαγιόπουλος.

Να τελειώσουμε αυτή την αναφορά στο αυτόν τον σπουδαίο δίσκο, τον πιο γνωστό από όσα έκαναν ο Πέτρος Βαγιόπουλος με τον Μανώλη Ρασούλη, ακούντας ένα ακόμη κομμάτι, το «Και Πρωθυπουργός να γίνω», όπου εδώ ο Πέτρος Βαγιόπουλος με τον Μανώλη Ρασούλη έχουν και την Γλυκερία στην ερμηνεία. Μετά θα πάμε σε σήμα, Γιώργο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες με μικρά σημειώματα και μεγάλους συνθέτες. Στη σημερινή εκπομπή Τεχνιέντος που έχει τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση, ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι ο συνθέτης που παρουσιάζουμε στην πρώτη σημερινή εκπομπή. Και βέβαια στην εποχή κυρίως της εργασίας του με τον Μανώλη Ρασούλη, με τον οποίο έχουν βγάλει τα «Εσύ και αν γίνεις υπουργός», «Ποτε Βούδας, ποτε Κούδας», «Βαλκανιζατέ», «Σελοτέιπ», «Στο νοηματουργείο», «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσακιτσάν», «Με καλαματιανό ρυθμό», «Γεια σου κύριε Εισαγγελέα», δεν ξέρω αν έχω λησμονήσει και τίποτε. Να είστε σίγουροι θα το βρω, θα το έχω την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή. Όμως, αποχαιρετώντας το δίσκο «Ποτε Βούδας, ποτε Κούδας», δεν θα μπορούσα να μην σταθώ σε μια φράση που έχει πει ο Πέτρος Βαγιόπουλος για τα τραγούδια που έφτιαχναν με τον Μανώλη, με τον Ρασούλη. Ότι πάντα λέει, θέλαμε να δίνουμε τραγούδια με ουσία και νόημα και να έχουν συγκίνηση μεν, συνείδηση δε. Αυτό συμβαίνει με. Τα τραγούδια αυτού του δίσκου έχουν και συγκίνηση, έχουν και ένταση, έχουν και χορό και διονυσιακό και εξωκάρδιο, αλλά έχουν και μέσα και βαθύ νόημα και πάρα πολύ συνέστημα που σε καλεί με τον ίδιο τον τίτλο. Νιώσε με.

Θα πάμε στο σελοτέιπ, αλλά πριν από αυτό όμως θα κάνουμε και μια μικρή έτσι υπενθύμηση ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή των τόσων χρόνων που συνεργάζονται μας δίνουν εξαιρετικά τραγούδια. Νομίζω πριν το σελοτέιπ να πω αυτή την κουβέντα ότι η οριμότητα της συνεργασίας τους βρίσκεται στον δίσκο με τους πάρα πολλούς ερμηνευτές. Εκεί στο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσάκι Τσάν», όπου ας πούμε το τραγούδι «Η μαμά μου η αγορά» ακούγεται από την Νένα Βενετσάνου.

Και ύστερα βέβαια είναι να μην γράφει και το «Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ» για να δώσει και λίγη αισιοδοξία, λέμε τώρα, γιατί με το τραγούδι το συγκεκριμένο 25 χρόνια πριν, παρακαλώ, κυκλοφόρησε «Η μαμά μου η αγορά» και με το στίχο «Όλα πουλιώνται και όλα αγοράζονται, λαοί χτυπιώνται και οι σταύρες λιάζονται», νομίζω τα είπε όλα και για το σήμερα και όχι μονάχα για το τότε, όπως μας μοιάζει λίγο μακρινό 2000. Εδώ λοιπόν με ακροάσεις από τους δίσκους της συνεργασίας του Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Ρασούλη, ας ακούσουμε, μια και βρισκόμαστε στο «Τι γυρεύεις με στην Κίνα Τσακιτσάν», στο οποίο θα επανέλθουμε, ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από εκεί. Θα ακούσουμε τον ίδιο το Μανώλη Ρασούλη να τραγουδά «Της Άγνοιας ο γιος».

0: Θάνατος, θάνατος, στον πόλεμο, γράφει εδώ ο Ρασούλης και μελοποιεί εξαιρετικά και εντείνει ενορχιστρωτικά εξαιρετικά ο Πέτρος Βαγιόπουλος, που είναι ο συνθέτης που φιλοξενούμε στην σημερινή, φιλοξενούμε μέσα σε εισαγωγικά. Τα τραγούδια ακούμε, τη διαδρομή του παρακολουθούμε και θα πούμε και άλλα και σε επόμενες εκπομπές. Αυτός είναι λοιπόν ο συνθέτης για τον οποίο έχουμε τα μικρά μας σημειώματα για την σημερινή πρώτη εκπομπή, που είχε τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Θα συνεχίσουμε σε επόμενη, πιάνοντας από το Sellotape και μετά έναν άλλον πάρα πολύ ολοκληρωμένο δίσκο με πολλούς ερμηνευτές, με Αγάθωνα, με Γλυκερία, με Ανδρέα Καρακότα, με Καφετζόπουλο, με Γιάννη Μανουηλίδη, με Ναταλή Ρασούλη σε εκπληκτικά κομμάτια μέσα. Νομίζω εκείνο το «Στηρέμβη» και ο χωρισμός «Μια φιέστα» είναι ένα εξαιρετικό υπέροχο κομμάτι που το λέει καταπληκτικά. Έχει και Κατερίνα Σιάπαντα, έχει και Ορφέα Περίδη, έχει και Κώστα Μακεδόνα, έχει και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, με τους οποίους θα σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντάς τους πώς κακοί ντύθηκανε καλοί. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.
1: Κακοί ντυθήκανε καλοί και

International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Νίκος Κακαρίκος. Σήμερα Τσικάρα είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κάποιος περνάει τραγουδώντας. Σήμερα στο ρόλο αυτόν ο Δημήτρης Μαραμής. Άρα τι θα τραγουδούσε αν ήταν αυτός που έσπαγε τη μονοτονία της καθημερινότητας, της βουής του δρόμου, της αφηρημάδας, του αυτοματισμού που έχουμε ενώ διασχίζουμε την πόλη? Τι θα μουρμούριζε, ποια μουσική θα άφηνε να αιωρείται πάνω σε αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας?
1: Εγώ θα τραγουδούσα κάποιο άλλο συνθέτη, και συγκεκριμένα σήμερα θα τραγουδούσα ένα θεματάκι από το κονσέρτο για φλάουτο του Χατζατουριάν, γιατί χθες είχα πάει στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης που παίξαν αυτό το υπέροχο κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα του Άραμ Χατζατουριάν. Και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο μοτίβο, το οποίο μάλιστα μου θύμισε και δικά μου. Αγαπώ κιόλας την αρμένικη μουσική και τον αρμένιο Άραμ Χατζατουριάν. Οπότε συνήθως πιάνομαι από κάποιο μοτίβο άλλο συνθέτη που συνήθως αγαπώ και μπορεί και να ζηλεύω λίγο, γιατί όλο το πάθος και η ανάγκη για δημιουργία και σύνθεση ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την αγάπη μου για άλλους συνθέτες, για άλλη μουσική. Έτσι, πρώτα αγαπάς τη μουσική και μετά άρχισε να γράψεις μουσική.

0: Αυτή λοιπόν είναι η μελωδία που μουρμουρίζει ο Δημήτρης Μαραμίρς του Άραμ Χατζατουριάν καθώς διασχίζει την πόλη. Από την άλλη δική του πόλη, από το CD «Σκηνές από βουβή ταινία» του 2008, σε στίχους του Σωτήρη Τριβιζά και με τη φωνή του Κωνσταντίνου Κληρονόμου, είναι ίσως η δική μου αιμονή που μπλέκεται με τη φασαρία του αστικού τοπίου, σαν ένα μονοπάτι ποίησης και ομορφιάς μέσα στον γκρίζο.
1: Στους δρόμους που θα περπατήσεις θα πέφτει πάντα η βροχή. Πού να κρυφτείς, πώς να μιλήσεις, να γυρέψεις την αρχή.

0: που ξεθοριάζει και σβήνει μέσα στην ψυχή.
1: Εξικοστά πρώτα Δημήτρια, Δημήτρης Μαραμής, στοιχειωμένη, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τη μουσική τελετουργία «Η Στοιχειωμένη», ένα έργο που παντρεύει τη σύγχρονη μουσική γραφή με το βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης, βασισμένο στα αριστουργηματικά δημοτικά τραγούδια, το γιοφύρι της Άρτας και το τραγούδι του νεκρού αδερφού και στο λαϊκό θρύλο, το στοιχείο της Χάρμενας σε δημόδη ποιήση Σωτήρη Τριβιζά. Με τον Δημήτρη Μαραμή βρεθήκαμε το Σάββατο μετά την πρόβα του στο Μέγαρο Μουσικής, μέσα και έξω από το κτίριο, μια και είχε φασαρία η αίθουσα, και όταν είσαι σε αυτή την περιοχή είναι κρίμα να με βγεις έξω στον ήλιο και στην υπέροχη θέα της θάλασσας. Μας μιλά για αυτό το έργο, τους στοιχειωμένους, και παράλληλα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια τραγούδια από την ηχογράφηση της παράστασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών του 2019.
2: Οι στοιχειωμένοι γεννήθηκαν αμέσως μετά το ανέβασμα και την επιτυχία που είχε κάνει ο Ερωτόκριτος, και με ενδιέφερε να κάνω κάτι που και να συνδέεται αλλά και να έχει κάποια αντίθεση. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Ερωτόκριτος ήταν ιαμβικός 15σύλλαβος και ήταν το μεγάλο μου κίνητρο να ασχοληθώ με αυτή τη γλώσσα και τον ιαμβικό 15σύλλαβο, πήγα στον ιαμβικό 15σύλλαβο των παραλογών, δηλαδή των δημοτικών μας τραγουδιών, και συγκεκριμένα καταπιάστηκα με δύο αριστουργήματα, το «Γιοφύρι της Άρτας» και το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Εδώ βέβαια υπήρχε μια μεγάλη αντίθεση. Στον Ερωτόκριτο είχα να αντιμετωπίσω 10.000 στίχους και να δω τι θα επιλέξω από αυτό για να το συμπυκνώσω σε ένα musical, σύγχρονο ελληνικό musical, όπως το ονόμασα, που θα έπρεπε να χωράνε σε 2 ώρες το πολύ. Εδώ είχα το αντίθετο. Είχα τα 2 δημοτικά τραγούδια, τα οποία το καθένα ήταν από μια σελίδα, και έπρεπε εδώ να τα ανοίξω, να τα διευρύνω για να φτάσουμε σε ένα musical, σύγχρονο ελληνικό musical και πάλι, της 1,5 ώρας. Όμως, επειδή λέμε για τριλογία και εγώ έχω αναφέρει μόνο 2 δημοτικά τραγούδια, σε αυτά προστέθηκε και το στοιχείο της Χάρμενας. Το στοιχείο της Χάρμενας ήταν ένας θρύλος από την Άμφισσα, ο οποίος είναι ζωντανός και στις μέρες μας, δηλαδή κάθε απόκριες ζωντανεύουν στην Άμφισσα το στοιχείο της Χάρμενας. Η Χάρμενα είναι μια συνοικία της Άμφισσας που ήταν τα παλιά Βερσόδεψία, δηλαδή στα τουρκικά τα ταμπάκικα που λέμε, τα οποία και σήμερα υπάρχουν ως διατηρητέα συνοικία. Και το στοιχείο της Χάρμενας υπήρχε ο θρύλος, δεν υπήρχαν στίχοι. Και γι' αυτό υπήρξε ο Σωτήρης ο Τριβιζάς, ο οποίος μου έγραψε στίχους σε δημόδη ποίηση, δηλαδή à la manière, δηλαδή τεχνοτροπία που έχουν τα δημοτικά μας τραγούδια. Και έτσι γεννήθηκε η τριλογία «Η Στοιχειωμένη», το στοιχείο της Χάρμενας, το γιοφύρι της Άρτας και το τραγούδι του νεκρού αδελφού, ένα σύγχρονο ελληνικό musical, το οποίο ανέβηκε το 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο ήταν και ανάθεση, παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής. Αυτό σημείωσε επιτυχία και έκτοτε άρχισα να το παρουσιάζω είτε αποσπασματικά αλλά πάντα συναυλιακά, και τώρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ολόκληρη η τριλογία σε μια εκδοχή ημισκηνοθετημένη, χωρίς όμως σκηνικά και κοστούμια, με τους μουσικούς επί σκηνής, χοροδία και σολίστ. Συμμετέχουν χοροδίες από τη Θεσσαλονίκη, μουσική από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, και οι περισσότεροι ερμηνευτές τραγουδιστές επίσης έχουν καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί η Θεσσαλονίκη έχει εκπληκτικά καλούς και ταλαντούχους μουσικούς. Και έτσι λοιπόν είμαι εδώ 10 μέρες και κάνω πρόβες. Να πούμε ότι οι ερμηνευτές θα είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης, που ερμηνεύει και στα 3 έργα τον Κωνσταντή. Η μητέρα στο τραγούδι του νεκρού αδελφού, η μάνα, είναι η Αργυρό Καπαρού. Η Ελένη Δημοπούλου κάνει αντίστοιχα τα 3 κορίτσια, τις 3 γυναίκες που υπάρχουν στις 3 ιστορίες, είτε με το όνομα Λενιό, είτε με το όνομα Αρετή, είτε τη γυναίκα του Πρωτομάστορα στο γιοφύρι της Άρτας. Και συμμετέχουν επίσης ο Νίκος ο Κίρτσος και ο Σταμάτης Πακάκης και η Μέλα Γεροφώτη. Έχουμε 5 πολύ σπουδαίους μουσικούς, όπως είπα και πριν, από την κρατική ορχήστρα, και έχουμε χοροδίες στις οποίες μαέστρος είναι η Ελεονόρα Καλαϊτσίδου.

Κοίτα, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και που συνδέει όλα μου τα έργα και που τα φέρνει σε αντιπαράθεση με το σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αυθεντικότητα, το γνήσιο του πράγματος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος, η ρίζα του ανθρώπου. Δηλαδή εδώ τώρα στους στοιχειωμένους, με μια ασύλληπτη λιτότητα λόγου, καθαρότητα λόγου που έχουν να κάνουν τα δημοτικά τραγούδια. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το δημοτικό τραγούδι είναι ουσιαστικά η προφορική λογοτεχνία. Δηλαδή μια λογοτεχνία, μια ποίηση που δεν γράφτηκε ποτέ, αλλά πήγαινε από στόμα σε στόμα. Άρα εδώ αυτός μιλεύτηκε από πάρα πολλές φωνές, από πάρα πολύ κόσμο, μέσα σε αιώνες. Δηλαδή μέσα σε μια θάλασσα αιώνων και χρόνων. Έτσι λοιπόν αυτό που υπάρχει σε αυτά τα κομμάτια μεταφέρει την ρίζα της ανθρώπινης συνείδησης. Δηλαδή τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Τι έχει ανάγκη μέσα σαν γνήσιος άνθρωπος, σαν όν που δεν έχει φθαρεί από κάτι ακόμα. Με ενδιαφέρει να φέρνω με το έργο μου μέσα από αυτά τα κείμενα την αντίθεση και μια έτσι ευγενική και εσωτερική διαμαρτυρία του στοιχείου του ανθρώπινου σε σχέση με αυτόν τον αυτοματισμό και το ρομποτισμό που υπάρχει στο σήμερα. Αυτά τα έργα, οι στοιχειωμένοι, τα δημοτικά τραγούδια, κουβαλάνε 100% την έκφραση και την ανάγκη του ανθρώπου, την ανθρώπινη δηλαδή συνείδηση, μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων, που παραμένει ίδια. Στους στοιχειωμένους έχουμε σχέσεις, παράδειγμα στον νεκρό αδελφό, τη σχέση μάνας και γιού, μάνας και κόρης, αδελφού και αδελφής. Έχουμε στο στοιχείο της χαρούμενας τον ανεκπλήρωτο και τον μεγάλο και δυνατό έρωτα. Στο γιοφύρι της Σάρτας έχουμε την ανθρωποθυσία. Ο πρωτομάστορας καλείται να θυσιάσει ό,τι πιο πολυτιμότερο έχει στη ζωή του, τη γυναίκα του. Το φυσικό σκηνικό είναι η φύση. Είναι οι άνθρωποι δίπλα στη φύση, είναι κοντά στη φύση. Είναι άνθρωποι που είναι σχεδόν σε ζωώδη μορφή. Τόσο καθαρή είναι η φωνή τους, τόσο καθαρές είναι οι ανάγκες τους και ο τρόπος που λειτουργούν και εκφράζονται. Όλα αυτά λείπουν στο τώρα, λείπουν στο σήμερα, λείπουν στην ταχύτητα της ζωής, λείπουν σε αυτή στον βομβαρδισμό πληροφόρησης που έχουμε. Έρχομαι λοιπόν και αντιστέκομαι με αυτό. Και με τι αντιστέκομαι? Μα με την ομορφιά αντιστέκομαι. Με την ομορφιά, έχει ομορφιά αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε αρχίσει και έχουμε ξεχάσει όχι που είναι, που κρύβεται η ομορφιά. Αυτό είναι που με οδηγεί και βυθίζομαι μέσα σε αυτό το λόγο, μέσα σε αυτό τον ιαμβικό 15 σύλλαβο, 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη, στη μουσικότητα αυτής της γλώσσας, στους ήχους αυτής της γλώσσας και προσπαθώ ουσιαστικά να εκμεύσω, να βγάλω αυτό τον ορυκτό πλούτο της μουσικής και των ήχων αυτής της γλώσσας που έρχεται μέσα από βάθη αιώνων, το ξαναλέω αυτό, αλλά μεταφέρει την πρωτόγονη ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει και αυτό ήταν ουσιαστικά που από τον Ερωτόκριτο οδηγήθηκα στη δημοτική μας ποίηση, με την οποία έχω καταπιαστεί και με άλλα έργα και πάντα με συγκλονίζει αυτό η συμπύκνωση, δηλαδή πόσα πράγματα σπουδαία και βαθιά λέγονται μέσα σε έναν απίστευτα σφιχτό και δωρικό λόγο, χωρίς να φλιαρεί σε τίποτα, χωρίς να περισσεύει τίποτα από αυτό το λόγο.

Η μουσική των Στοιχειωμένων έχει πολλά βαλκανικά στοιχεία. Έχει κατάπαυστη μελωδική ροή, δεν σταματάει μελωδική ροή και έχει και πάρα πολύ έντονο ρυθμό. Είναι μια ζωντανή μουσική και θα τολμήσω να πω ότι είναι και χαρούμενη μουσική, παρόλο που καταπιάνεται με πολύ σοβαρά θέματα, με σκοτεινά θέματα. Αντιθέτως, η μουσική δεν είναι σκοτεινή ακριβώς. Δεν είναι σκοτεινή γιατί η τραγικότητα και η δραματουργία βγαίνει πολύ πιο έντονα συγκινησιακά όταν έρχεται σε αυτή την αντίθεση του πολύ σκοτεινού λόγου με μια μουσική που είναι πάρα πολύ φωτεινή και πάρα πολύ ζωντανή και σχεδόν χορευτική. Δεν πάω να μιμηθώ κάποια μουσική θρίλερ ή κάτι γκραν γκινιόλι. Η μουσική είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικη. Το στίχημα κρύβεται πίσω από τις νότες και τις λέξεις ή σε κάποια σημεία, γιατί εξάλλου μέχρι να χτιστεί, ας πούμε, η χτισμένη η γυναίκα του πρωτομάστορα, μέχρι να γίνει η συνάντηση του νεκρού αδελφού και της αδελφής με τη μάνα, μέχρι να στοιχειώσει ο Κωνσταντής το στοιχείο της Χάρμενας, η ζωή κυλάει όμορφα, η ζωή είναι χαρούμενη. Το σκοτάδι εμφανίζεται μία στιγμή σε κάθε έργο.

τα βαλκανικά στοιχεία έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με την ενορχήστρωση, όπου χρησιμοποιώ έντονα χάλκινα πνευστά, τρομπέτα και τρομπόνι, μαζί με κλαρινέτο, δηλαδή τρία πνευστά τα οποία είναι χαρακτηριστικά πρωταγωνιστές στην παραδοσιακή μουσική και την ελληνική, όπως είναι το κλαρίνο, αλλά και τα χάλκινα, όπως είναι η τρομπέτα και το τρομπόνι, στη Σερβία και στις βαλκανικές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι το τραγούδι του νεκρού αδελφού υπάρχει ακριβώς η ίδια ιστορία, με διαφορετικά ονόματα, στην Αλβανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια, και γενικότερα ταξιδεύει αυτή η ιστορία στα Βαλκάνια και έχει φτάσει μέχρι και σε γερμανική παραλλαγή. Υπάρχουν πολύ έντονες συνδέσεις των χωρών μας, και μιλάμε τώρα για από τα χρόνια σχεδόν του Βυζαντίου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που συνδέονται αυτές οι χώρες πολιτιστικά και εμπορικά φυσικά, αλλά και πολιτιστικά. Αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη είναι πιο κοντά, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά στα Βαλκάνια. Η μουσική των Βαλκανίων είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και θεωρώ ότι είναι η ιδανική πόλη, και πιστεύω ότι και το κοινό θα είναι πολύ ζεστό. Οπότε χαίρομαι. Μακάρι να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι να το ακούσουν αυτό το έργο, γιατί δεν ανεβαίνουν εύκολα τέτοιες παραγωγές. Είναι μια μεγάλη παραγωγή και πραγματικά είναι κάτι που πλέον γίνεται σπάνια, έτσι. Σε αυτές τις μέρες που ζούμε δεν είναι εύκολο αυτά τα έργα να ανεβαίνουν. Οπότε μακάρι ο κόσμος να έρθει να το προλάβει, να το ακούσει και να το απολαύσει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο Δημήτρης Μαραμής σήμερα μας μιλά για τη μουσική τελετουργία «Η Στοιχειωμένη» που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο των Δημητρίων. Ακούμε και τη μουσική της παράστασης, όπως μου έστειλε τα αρχεία ο συνθέτης από την ηχογράφηση της παράστασης του 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι ένας κοινός τόπος όμως η δημοτική ποίηση, είναι μέσα μας, κυλά στο αίμα μας. Την ίδια συγκίνηση νιώθω τώρα με το γιοφύρι της Άρτας ή το τραγούδι του νεκρού αδερφού, όπως την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτά στο σχολείο. Στο δελτίο τύπου διαβάζω «Οι αρχιετυπικές μορφές των ιστοριών, οι νεκροί που επιστρέφουν, οι γυναίκες που θυσιάζονται, οι άνθρωποι που στοιχιώνονται από τη μοίρα, μετατρέπουν τη σκηνή σε έναν χώρο συλλογικής μνήμης. Οι στοιχειωμένοι δεν αφηγούνται απλώς ιστορίες, ανασύρουν μνήμες και τελετουργίες που επιβιώνουν μέσα στο χρόνο». Ο λόγος στο Δημήτρη Μαραμή.
2: Ποιος ήρωας από όλους αυτούς είναι ο αγαπημένος σου, στοιχειωμένος?
3: Σίγουρα είναι ο Βουρκόλακας, ο Κωνσταντής δηλαδή από τον νεκρό αδελφό. Ο Κωνσταντής είναι ο μόνος που θέλει να παντρέψουν την αρετή. Έρχονται οι προξενητάδες και ζητούν την αρετή να πάει στη Βαβυλώνα. Όλα τα ονόματα, είτε στην Άρτα, στη Σάρτα, στο Γιοφύρι, είτε στο νεκρό αδελφού, είναι συμβολικά. Η Βαβυλώνα εκπροσωπεί τη μεγάλη πόλη, τη μεγάλη χώρα εκείνης περίοδου. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα ότι ήρθαν να ζητήσουν μία νύφη από ένα χωριό στην Ήπειρο ή στην Φωκίδα, δεν έχει σημασία, ή στην Βρετανία, να πάει στη Νέα Υόρκη. Ζητούν λοιπόν την αρετή να πάει στα ξένα, στη Βαβυλώνα. Και οι οκτώ αδερφοί δεν θέλουν, ο Κωνσταντίνος θέλει. Είναι ο Κωνσταντής λοιπόν που θέλει να φύγει η αδερφή του, γιατί λέει στη μάνα του να έχουμε και έναν δικό μας άνθρωπο μακριά στα ξένα, αν χρειαστεί να πάμε εκεί, προφανώς για εμπορικούς λόγους, για να πουλήσουν κάτι. Και τελικά οι οκτώ αδερφοί πεθαίνουν και ο Κωνσταντής μαζί, και η αρετή είναι στα ξένα και η μάνα μένει μόνη σαν καλαμιά στον κάμπο. Και η μάνα καταργέται τον Κωνσταντή και ο Κωνσταντής αναστένεται, βγαίνει δηλαδή μέσα από τη γη, βρικολακιάζει. Το λέω με διάλεκτο Βουρκόλακας, και ο Κωνσταντής ως νεκρός πάει να φέρει την αρετή πίσω στη μάνα για να εκπληρώσει τον όρκο που έχει κάνει, γιατί όλοι οι στοιχειωμένοι δένονται με έναν πολύ βαρύ όρκο, και εδώ μπαίνει και αυτό το στοιχείο της τεράστιας εκγενετής ανάγκης του ανθρώπου για πίστη σε κάποιο θεό. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Και επανέρχομαι λίγο τώρα και τα συνδέω όλα, επανέρχομαι λίγο σε αυτό ότι η τεχνολογία μας δίνει μια ψευδαίσθηση. Μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε υπερδύναμοι, μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε αθάνατοι. Και χάνουμε την επαφή μας με το αδύναμο του ανθρώπου, το οποίο εκεί είναι η γλύκα και η ουσία και η γοητεία του ανθρώπινου, ότι ο άνθρωπος έχει μια φοβερή φαντασία, έχει μια δύναμη σκέψης, μια δύναμη μυαλού, αλλά είναι αδύναμος σαν πλάσμα πάνω στη γη. Και λόγω αυτής της αδυναμίας του έχει και την ανάγκη για τη βοήθεια από μια υπερδύναμη, από κάποια θεότητα, από έναν θεό, από θεούς. Και ο Κωνσταντής ορκίζεται στη μάνα του, στους Αγίους, βάζει τους Αγίους Μαρτύρους, ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί, αυτός θα τη φέρει την αρετή πίσω στη μάνα, αν τη χρειαστεί η μάνα. Και τελικά και νεκρός που είναι, ανασταίνεται. Είναι τόσο γοητευτική αυτή η φαντασία, η λαϊκή φαντασία και μαγική. Αυτό το έργο, η Στοιχειωμένη, είναι αγαπημένο μου έργο και από μουσικής πλευράς, αλλά και γιατί έχει μαγεία μέσα. Έχει το υπερφυσικό, έχει αυτό που φαίνεται ανεξήγητο, αλλά που η βαθιά ριζωμένη ανθρώπινη ανάγκη μέσα μας το γεννά και του δίνει υπόσταση.

0: Η αγαπημένη μου βέβαια σκηνή από το τραγούδι του νεκρού αδερφού είναι η διαδρομή πάνω στο άλογο, το κοντινό στους δύο αναβάτες, ο Κωνσταντής προσιλωμένος στο δρόμο και στο στόχο του, το παραξένισμα της αρετής, τα πουλάκια που τις ψιθυρίζουν στα αυτή, δεν είναι κρυμακιάδικο, παράξενο, μεγάλο, να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια. Πουλάκια είναι κι ας κελαϊδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε.
1: Έχω όμως πολύ έντονα την αίσθηση, τον καλπασμό του αλόγου, τη φύση, το θολό τοπίο, αυτό που προσπερνάνε, τι σημαίνει αυτή η πορεία από την ξενιτιά στην πατρίδα με ένα τέτοιο μαγικό τρόπο.
2: Και από το θάνατο στη ζωή και από τη ζωή στο θάνατο. Κοίταξε, είναι όλο αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Το οποίο επίσης αυτό το έχει πάρει και ο Γκέτε στο Βασιλιά των Σκλήθρων, που έχει μια αντίστοιχη πάλι τέτοια σκηνή. Γι' αυτό λέω ότι αυτή είναι μια φοβερή σκηνή και την έχω δει και στην αγιογραφία να υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό ο νεκρός αδελφός με τη ζωντανή αδερφή, όπου βέβαια είναι συγκλονιστικό ότι ήταν και οι δύο όμορφοι κανονικά, και η αδερφή και η αρετή ήταν πολύ όμορφη και ο Κωνσταντής. Και για μένα το συγκλονιστικό σημείο και στη μουσική και στη σκηνή, γιατί συνέχεια δικαιολογείται ο Κωνσταντής για να δείξει ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανός, και του λέει «Πες μου που είναι τα κάλλη σου και που είναι η λεβεντιά σου και τα ξανθά σου τα μαλλιά και το όμορφο μουστάκι». Και είναι η τελευταία δικαιολογία που μπορεί να πει ο Κωνσταντής πάνω στο άλογο. «Μεγάλη αρρώστια με έβρικε, με έριξε του θανάτου. Με πέσαν τα ξανθά μαλλιά και το ξανθό μουστάκι». Όλα αυτά, πέραν της ιστορίας, μόνο να μείνει στους στίχους κάθε φορά, δηλαδή μόνο να στέκεται ο ακροατής. Είναι φοβερές οι συνειρμοί που μπορούν να γίνουν μέσα στη σκέψη του και αγγίζουν τον καθένα 100%. Και φυσικά ναι, είναι το ταξίδι από το θάνατο στη ζωή, από τη ζωή στο θάνατο, και το ταξίδι από τον ξεριζωμό, ότι στην ξενιτιά, στο ξένο, στο άλλο, δηλαδή η φυγή του ανθρώπου πάντα για κάτι καλύτερο, αλλά που την ίδια στιγμή κουβαλάει και τον πόνο του ξεριζωμού. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι μέσα σε μία σελίδα συμπυκνώνονται πάρα πολλά, πολύ σπουδαία θέματα που ταλανίζουν, που αφορούν 100% την ανθρώπινη ψυχή και την ανθρώπινη υπόσταση, και όλο αυτό μέσα σε αυτή τη θάλασσα των αιώνων που δεν έχει αλλάξει όσον αφορά το μέσο του ανθρώπου καθόλου.

0: Το γεφύρι της Σάρτας ποιον όρκο έχει? Έχει βασικά την Κατάρα.
1: Εδώ έχουμε τον όρκο ουσιαστικά της ευθύνης του πρωτομάστορα. Δηλαδή, ο πρωτομάστορας φυσικά ταυτίζεται εύκολα με τον Αγαμέμνονα, με την Ιφηγένεια εν Ταύρης. Δηλαδή, ο Αγαμέμνονας σηκώνει όλο το στρατό όλων των γνωστών αρχαιών τότε, των πρώτων Ελλήνων, για να πάει να πολεμήσει στην Τρία και να διεκδικήσει την ωραία Ελένη, και αναγκάζεται, επειδή δεν έχει ούριο άνεμο, να θυσιάσει στη θέα Άρτεμη την κόρη του, την Ιφηγένεια. Ο πρωτομάστορας αντίστοιχα είναι ο άνθρωπος που πρέπει να στήσει το γιοφύρι. Πρέπει να χτίσει το γιοφύρι, έχει τους μαστόρους, έχει τους μαθητάδες, έχει ολόκληρη την κοινωνία στην πλάτη του για να χτίσει το γιοφύρι. Και ουσιαστικά είναι ο υπεύθυνος. Άρα λοιπόν έχει τον όρκο της ευθύνης ουσιαστικά απέναντι σε όλη την κοινωνία, σε όλη την ανθρωπότητα, τη γνωστή στο δικό του πλαίσιο, στη δική του κοινωνία. Και όταν έρχεται το πουλάκι και του λέει, αν δεν στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δεν στεριώνει, αλλά να μην στοιχειώσουν κάποιον ξένο, ούτε ορφανό ούτε διαβάτη, αλλά να στοιχειώσουν μόνο τη γυναίκα του πρωτομάστορα, είναι ο άνθρωπος που πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Είτε δηλαδή να πει ότι μη στεριώσει το γιοφύρι, παρετούμε, ή όχι, δεν παρετούμε, θα στεριώσει το γιοφύρι, θα ενώσω τις δύο όχθες του ποταμού για να μπορεί να περνάει ο άνθρωπος, αλλά θα θυσιάσω ό,τι πολυτιμότερο έχω, τη γυναίκα μου.
0: Εδώ υπάρχει και μια μεγάλη αδικία, γιατί αυτός δίνει άλλη οδηγία στη γυναίκα του, αργά να πάει να περάσει από την Σάρτα στο γιοφύρι, αλλά το πουλάκι τα λέει διαφορετικά. Βέβαια δεν ξέρω τι θα κέρδιζε με μια καθυστέρηση, αλλά ίσως κάτι σκεφτόταν και σωζόταν στο τέλος.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που επισημαίνεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, εδώ φαίνεται το ανθρώπινο. Εδώ είναι το ανθρώπινο στοιχείο στο αποκορύφωμά του, και εδώ είναι και η δραματουργία. Έτσι, αυτό που λέμε δραματουργία. Δηλαδή, της λέει, ας έρθει αργά τουλάχιστον. Αργά. Δηλαδή, ναι, μήπως κάτι κερδίσει. Η αδικία είναι τεράστια. Ξεκινάει από αυτό το σημείο που το πουλάκι παραγώ και λέει γοργά να έρθεις. Και έρχεται γοργά με ενθουσιασμό και με τεράστια χαρά η γυναίκα του πρωτομάστορα. Και στην ουσία θα την χτίσουν ζωντανή, αλλά η αδικία κορυφώνεται στην Κατάρα. Και αυτό μπορεί να συσχετιστεί με πολλά πράγματα που ζούμε στις μέρες μας. Και θα τολμήσω να το συσχετίσω ακόμα και με την τραγωδία των Τεμπών. Και πώς γίνεται αυτό? Ο άνθρωπος ακόμα και στην καταστροφή, δηλαδή ουσιαστικά στη μεγάλη απώλεια, ζητά μια δικαιοσύνη. Έτσι, ακόμα και τη δικαιοσύνη των νεκρών, του νεκρού. Και έρχεται τώρα η πρωτομαστόρισσα, και όταν καταλάβει πλέον τι έχει συμβεί, ότι χτίζεται ζωντανή, καταργέται. Και έρχονται από πάνω την ώρα που έχει δώσει την κατάρα της και της λένε, μην καταργέσαι, πάρε πίσω την κατάρα, δηλαδή πάρε πίσω την έστατη στιγμή δικαίου, γιατί μπορεί να περάσει ο αδερφός σου από πάνω και να πέσει ο αδερφός σου. Και έτσι καταπίνει την κατάρα και γυρίζει την κατάρα σε ευχή, δηλαδή ότι όποιος περάσει από αυτό το γιοφύρι να μην μπορεί να πέσει, να μην μπορεί να πάθει τίποτα. Έτσι λοιπόν κάνει μέχρι την τελευταία τη στιγμή το καλό η γυναίκα του πρωτομάστορα, αλλά πνίγει την οποιαδήποτε δικαιοσύνη απέναντι στον εαυτό της. Άρα η αδικία φτάνει μέχρι το έσχατο σημείο. Κοίταξε, υπάρχει αδικία στην ίδια τη φύση. Αν παρατηρήσεις τη φύση πώς λειτουργεί, με τον ήλιο, με τα φυτά, με τα ζώα, πώς ζευγαρώνουν, πώς υπερισχύει το ισχυρό, δυστυχώς δεν υπάρχει ανθρωπισμός στη φύση μέσα, αλλά ο άνθρωπος έχει τη λογική, έχει τη φαντασία, έχει τους νόμους, έχει τη γνώση και μπορεί να προσπαθήσει να δημιουργήσει και να υπάρχει μια δικαιοσύνη, αυτό που λέμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων και όλα αυτά, που ο άνθρωπος έχει κάνει τεράστιους αγώνες. Αλλά σε αυτά τα δημοτικά τραγούδια βλέπεις ότι η αδικία καθρεφτίζεται καθ' ολοκληρία, δηλαδή υπάρχει αυτό το στοιχείο, και κακά τα ψέματα η τέχνη γίνεται για να μας δώσει δύναμη, η τέχνη γίνεται για να ξορκίσει όλους αυτούς τους δαίμονες. Άρα λοιπόν, να, ότι οι στοιχειωμένοι έρχονται να ξορκίσουν τα στοιχιά, έρχονται να ξορκίσουν το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα στοιχείο επίσης που ο άνθρωπος ποτέ δεν αποδέχεται το θάνατο, δεν μπορεί να αποδεχτεί το θάνατο, δεν μπορεί να αποδεχτεί το τέλος, δεν μπορεί να αποδεχτεί την απώλεια, και με κάποιον τρόπο η τέχνη και μέσα από αυτό το έργο και γενικά προσπαθεί λίγο να ξορκίσει αυτά τα σκοτεινά στοιχεία, είτε με την εκρανάσταση, Και αυτό που είπες πριν, και όντως την αδικία που υπάρχει εμφυτευμένη μέσα στη φύση και στην ίδια τη ζωή.
0: Τον ήχο φρόντισε ο Νίκος Κακαρίκος. Σήμερα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμή σήμερα, για το τελετουργικό έργο «Η Στοιχειωμένη» που παρουσιάζεται την Τετάρτη στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Με μια τελευταία κουβέντα του Δημήτρη, ας τελειώσουμε. Εσένα τι σε στοιχιώνει ως καλλιτέχνη?
1: Εμένα, εντάξει, με στοιχιώνουν διάφορα. Σίγουρα με στοιχιώνει ότι στοιχιώνει όλους τους ανθρώπους, δηλαδή και ο φόβος του θανάτου από μία πλευρά, αλλά εμένα με στοιχιώνει και η αγωνία, αν θέλεις, της τελειομανίας της δημιουργίας. Η δημιουργία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνθέτεις μουσική και πάντα υπάρχει ένα τεράστιο πάθος και αγωνία και αγώνας για την προσέγγιση της τελειότητας, την προσέγγιση της ομορφιάς. Και όσο μεγαλώνω, γιατί μεγαλώνω, δεν είμαι πια νέος, τόσο πιο έντονο είναι αυτό. Δηλαδή, οι απαιτήσεις από τον εαυτό μου είναι πολύ μεγάλες και πολύ βασανιστικές. Βέβαια, το βάσανο οδηγεί στην απόλαυση, δηλαδή στην απόλαυση όταν νιώσεις ότι το έργο πραγματικά είναι καλό, λειτουργεί και το βιώσεις αυτό και από τους συναδέλφους σου, από τους μουσικούς, τους τραγουδιστές, αυτό δίνει μια ισχυρή ικανοποίηση και δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσεις. Οπότε νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία είναι ο φόβος της απώλειας από τη μία και η αγωνία της τελειότητας και της ομορφιάς από την άλλη.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Θα ήθελα πολύ να είχαμε εικόνα σήμερα, να δείτε το καινούριο μας στούντιο. Σαν να πρωταγωνιστούμε σε σειρά του Netflix δεν είμαστε. Νίκο Κακαρίκο, όχι, σε σειρά της ΕΡΤ, σαν να πρωταγωνιστούμε. Να μιλήσουμε για μας καλύτερα, σαν να είμαστε σε μια σειρά του Netflix. Γιατί όχι. Λοιπόν, τέτοιο είναι το στούντιο πλέον, ένα τεράστιο τραπέζι που μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς ανθρώπους, δύο μεγάλες οθόνες υπολογιστή και για να βλέπουμε μαζί τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber και για να βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνετε στα SMS και για να βλέπουμε τα νέα της ημέρας, ποιος πήρε ας πούμε το Νόμπελ Ιατρικής, η είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Χαμούλης, χαμούλης, α. Ποιο BBC τώρα και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στον 958. Λοιπόν, ένα Σάμλετ για το δρόμο. Αυτή την καινούργια εβδομάδα, τη φθινοπορεινή όμορφη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες μας, στους 95 και 8 δηλαδή τον FM ή διαδικτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα της ertertecho.gr. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας ολοδικούς μας. Τους δίνω αμέσως τώρα για να αρχίσουμε να τα λέμε και να μπούμε σιγά σιγά στο πνεύμα της εβδομάδας παρέα.

23 13 33 84 56 το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM Messenger από εκεί. Υπάρχει το Viber, το νέο μας απόκτημα 6930078291. Αποθηκεύστε το, μην νομίζετε ότι εγώ το έχω απομνημονεύσει, μόνο με σκονάκι μπορώ να σας το πω. Έτσι και κρύψει ο Κακαρίκος το χαρτί, πάει το Viber. Το SMS όμως το ξέρουμε απ' έξω, γιατί το αξιοποιούμε χρόνια για την επικοινωνία μας. 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54 161. Για πάμε.

Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η εβδομάδα των Νόμπελ παγκοσμίως. Μόλις πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το Νόμπελ Ιατρικής και στη συνέχεια θα έχουμε το Νόμπελ Φυσικής, το Νόμπελ Χημείας και την πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας, που είναι το Νόμπελ που μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Βεβαίως υπάρχει και το Νόμπελ Ειρήνης την Παρασκευή, αλλά γενικά οι υποψηφιότητες στα Νόμπελ Ειρήνης και οι άνθρωποι που τελικά λαμβάνουν αυτό το Νόμπελ είναι λίγο αμφιλεγόμενοι, για να το πούμε κομψά. Τώρα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας είναι ένα Νόμπελ που το παρακολουθούμε πάντα. Είχα την τύχη σε αυτή τη ζωή να κάνω συνέντευξη με ένα Νόμπελ Λογοτεχνίας, τον σπουδαίο αγαπημένο Ντάριο Φως, στους Δελφούς κάποτε, και να σφίξω το χέρι σε έναν άλλο σπουδαίο νομπελίστα λογοτεχνίας, το Χάρολ Πίντερ, όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ούτε που είχα τολμήσει να του ζητήσω συνέντευξη, παρά ήμουν μικρή και παρά ήταν σπουδαίος ο Χάρολ Πίντερ. Όχι ότι δεν ήταν ο Ντάριο Φω, αλλά ναι, τα Νόμπελ λογοτεχνίας τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Στη Θεσσαλονίκη τώρα είναι η εβδομάδα των Δημητρίων. Ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζονται αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε προτάσεις λοιπόν για τις παραταστατικές τέχνες, θέατρο και χορό και μουσικό θέατρο, γιατί τα Δημήτρια νομίζω ότι χωρίς να το πολυφωνάζουν είναι ένα φεστιβάλ κυρίως των παραστατικών τεχνών. Έχουμε και το Fritz Festival που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, δεν είναι το Fritz Festival του Εδιμβούργου, ψυχραιμία, αλλά και αυτό έχει κάποιες ωραίες προτάσεις, 25 προτάσεις από ό,τι βλέπω, που φέρνει στη Θεσσαλονίκη, οπότε φυσικά και θα σταθούμε στις προτάσεις αυτές, στις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο και αυτού του φεστιβάλ. Όσοι έχουμε βρεθεί στον περίφημο δρόμο του Εδιμβούργου, σε εκείνο το μίλι που γίνονται κυρίως οι παραστάσεις αυτού του φεστιβάλ δρόμου των παραστατικών τεχνών, βέβαια όταν μιλούμε για Fritz το μυαλό μας πάει εκεί. Για ένα μήνα περίπου το Εδιμβούργο γεμίζει παραστατικές τέχνες, θέατρο, χορό, performance και μουσικές παραστάσεις σε ό,τι χώρους μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και σε τουαλέτες από εστιατόρια και καφέ μπορεί να δει κανείς μία παράσταση. Μου έχει τύχει και αυτό, μου έχει τύχει να δω ένα Macbeth στο νεκροταφείο με τα μεσονύκτιο και να χιονίζει. Τέτοια πράγματα γίνονται στο Fritz του Εδιμβούργου. Λοιπόν, πριν όμως αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε την εβδομάδα αυτή, θα ήθελα να αποχαιρετήσουμε και από αυτήν την εκδοχή έναν σημαντικό άνθρωπο των τεχνών που έφυγε προώρα και έφυγε ξαφνικά και γέμισε θλίψη τον κόσμο της τέχνης. Ο λόγος για τον Ντένι Ζαχαρόπουλο, ένα σημαντικό ιστορικό τέχνης, μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Το γνωρίζαμε καλά και στη Θεσσαλονίκη, αφού είχε διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για 9 ολόκληρα χρόνια, από το 2006 μέχρι το 2015.

Σημαντικότατη απώλεια για τις τέχνες, λοιπόν, η απώλεια του Ντένι Ζαχαρόπουλου. Να πούμε δύο λόγια για την τόσο σπουδαία πορεία του στις τέχνες. Είχε γεννηθεί το 1952 στην Αθήνα, είχε σπουδάσει αρχικά μουσική και ιστορία της μουσικής στο Οδείο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία με αντικείμενο τη φιλολογία και την αισθητική στο Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence, αλλά και την κοινωνιολογία της τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι. Προχώρησε στις μεταπτυχιακές του στους τομείς της ιστορίας και θεωρίας της τέχνης την περίοδο 1980-1985 και ήταν και η δεκαετία του 80 και η δεκαετία του 90 που ο Ντένι Ζαχαρόπουλος δίδαξε σε αρκετά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο στη Γενέβη όσο και στην Γκρενόπλ, στο Άμστερνταμ και στη Βέρνη. Μεταξύ άλλων εκλέχτηκε ομότιμος καθηγητής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης και διευθυντής του εκεί Ινστιτούτου Σύγχρονης Τέχνης. Δίδαξε ιστορία της τέχνης και μουσιολογία από το 2002 στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στη Μυτιλίνη. Υπήρξε, όπως είπαμε, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για 9 ολόκληρα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και του Μουσείου στη Βρετάνη, συνδιευθυντής της Documenta 9 του Κάσελ, επίτροπο το 1992, επίτροπος του Γαλλικού Περιπτέρου στην 48η Biennale της Βενετίας το 1999, σύνεδρο μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας. Σας είπα, ένα πολύ εντυπωσιακό, πολύ πλούσιο βιογραφικό, μια πολύ σπουδαία πορεία με διεθνής αναγνώριση και διεθνής διακρίσεις. Ο Ντένις Ζαχαρόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε και οργάνωσε πολυάριθμες εκθέσεις σε μουσεία και κέντρα τέχνης στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, σε ολόκληρη την Ευρώπη δηλαδή, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπήρξε συντονιστής του Ελληνικού Μήνα στο Λονδίνο ήδη τη δεκαετία του 70 και βέβαια συνεργάστηκε ως κριτικός τέχνης με πολλά περιοδικά, δημοσίευσε βιβλία, άρθρα, καταλόγους, δοκίμια, μελέτες, έχει δώσει διαλέξεις, έχει οργανώσει συνέδρια σε πολυάριθμα μουσεία στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ήταν αναγορευμένος επίτιμος διδάκτορ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το ΜΟΜΟΥΣ, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έβγαλε πριν από λίγη ώρα μία ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη των ανθρώπων του για την απώλεια του σπουδαίου ιστορικού, θεωρητικού και κριτικού τέχνης, αναφέροντας τα εξής. Ο Ντένι Ζαχαρόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το 2006 έως το 2015, εργάστηκε με όλο του το πάθος για ένα μουσείο εξωστρέφειας, συνδέοντάς το οργανικά με τη διεθνή οικαστική πρωτοπορία, με το κύρος που του έδωσε η σπουδαία ευρωπαϊκή του διαδρομή σε ιδρύματα, διοργανώσεις και θεσμούς, συνδιευθυντής της Documenta 9 στο Κάσελ, επίτροπος του Γαλλικού Περιπτέρου στην Biennale της Βενετίας, γενικός επιθεωρητής καλών τεχνών της Γαλλίας, μεταξύ άλλων έφερε στη Θεσσαλονίκη έναν αέρα κοσμοπολιτισμού, γενναιοδορίας και βαθιάς πνευματικότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του, μέσα από την έμφαση στις σχέσεις με τους καλλιτέχνες, έβαλε εκ νέου τις βάσεις για τη διεθνοποίηση της συλλογής μέσα από εμβληματικές εκθέσεις όπως η Μεσογειακή Εμπειρία και η Τέχνη στην Ευρώπη μετά το 1945, αλλά και μέσα από το πλούσιο συγγραφικό και εκπαιδευτικό του έργο, μας έμαθε να κοιτάζουμε τα έργα τέχνης όχι ως στατικά αντικείμενα, αλλά ως ζωντανές σχέσεις και βιώματα. Η σημερινή ταυτότητα του ΜΟΜΟΥΣ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που συνεχίζει να διαφυλάται και να αναδεικνύει τις ιστορικές συλλογές του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, φέρει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της δικής του αισθητικής και ηθικής παρακαταθήκης. Αποχαιρετούμε ένα σπουδαίο μαχόμενο πνευματικό άνθρωπο με βαθιά ανθρωπιστική παιδεία, με κοινωνική και πολιτική συνείδηση,
που ένωσε την τέχνη με τη φιλοσοφία, την ιστορία και τη ζωή και επαναπροσδιορίζε πάντα το βλέμμα μας απέναντι στον κόσμο. Ντένι, σε ευχαριστούμε για το πάντα διεισδυτικό βλέμμα και το κοινό μας ταξίδι. Στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινά μας συλληπιτήρια.

Είπαμε είναι η εβδομάδα του Billy Cobham ανάμεσα στα άλλα, γιατί τον περιμένουμε στο πλαίσιο των Δημητρίων. Ήδη εμείς από όταν ανακοινώθηκε η συναυλία αυτή αρχίσαμε να ξαναθυμόμαστε μουσικές και θέματα στα οποία κυριαρχεί η δεξιοτεχνία του Billy Cobham. Δεν είναι όμως μόνο η εβδομάδα του Billy Cobham, δεν είναι μόνο η εβδομάδα των Δημητρίων ή του Fritz Festival, είναι και η εβδομάδα, είπαμε, των Nobel. Και όση ώρα ακούγαμε το τελευταίο μουσικό θέμα, εγώ προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτή η οπτογενητική. Γιατί η οπτογενητική είναι που πήρε το ως το Νόμπελ ιατρικής, τρεις επιστήμονες, ο Καρλ Ντάισεροθ, ο Πίτερ Χέγκερμαν και ο Γεώργ Νάγκελ, είναι οι νικητές του φετινού Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής. Τιμάται λοιπόν μία τριάδα επιστημόνων για τις ανακαλύψεις του σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με, με τα φωτοενεργοποιούμενα ιονικά κανάλια και την οπτογενετική. Μία μέθοδο που επιτρέπει να δειχθεί ο τρόπος με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Δηλαδή η οπτογενετική με έναν τρόπο συνδέεται και με την ποίηση και με τη λογοτεχνία. Πάει μαζί. Προσπαθούμε να την καταλάβουμε. Προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες για τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, τέτοιες που άλλοτε δεν μπορούσαμε ούτε να τις φανταστούμε, λέει η ανακοίνωση της Επιτροπής του Νόμπελ Ιατρικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις σωματικές λειτουργίες υπήρξε από πάντα μυστήριο. Αλλά χάρη στη μέθοδο αυτή που επιτρέπει να καταστούν ορισμένοι νευρώνες φωτοευαίσθητοι με το συνδυασμό γενετικής μηχανικής και οπτικής, οι ερευνητές κατάφεραν να δουν καθαρότερα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πέτερ Χέγκερμαν και ο Γκέωργ Νάγκελ ανακάλυψαν μία πρωτεΐνη, την καναλωροδομίνη, που είναι μία μονοκύτταρη άλγη. Μάλλον σε μία μονοκύτταρη άλγη βρέθηκε αυτή η πρωτεΐνη. Ο Καρλ Ντάισεροθ, ο τρίτος που πήρε το Νόμπελ, είναι Αμερικανός ψυχίατρος και νευρολόγος, κατάφερε να μετατρέψει αυτή την πρωτεΐνη σε μια τεχνική που χρησιμοποιεί το φως για τον έλεγχο των κυττάρων και η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς ορισμένοι τύποι κυττάρων συμβάλλουν σε συμπεριφορές όπως η μάθηση, ο φόβος, η εξάρτηση ή ακόμα και η κίνηση, και κάποια μέρα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε θεραπείες για την αντιμετώπιση νευρολογικών και αισθητηριακών διαταραχών όπως η Πάρκινσον και η επιληψία.

Λοιπόν, η κονσόλα με τρολάρει, έτσι. Μου λένε να επαναλάβω το όνομα της πρωτεΐνης που οδήγησε στην ανακάλυψη αυτής της μεθόδου, της οπτογενετικής, και νομίζουν ότι δεν μπορώ. Θα μπορέσω. Καναλωροδοψίνη. Μου λένε ότι είναι σαν τα μπερδεμένα χρώματα που λέει Μιλαράκι σε μία φράση, σε μία λέξη. Πώς είναι αυτά, μπορδο, καφέ, μπορδο, κόκκινο, κίτρινο.

Δηλαδή ρε Κακαρίκο, από όσα είπα, αλήθεια τώρα αυτό σου έκανε εντύπωση? Δεν σου έκανε εντύπωση ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν τρόπο για να διαβάζουν πώς τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας?

Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πόλη, με τις επιλογές μας εδώ. Να, οι R.E.M. μας πάνε κατευθείαν στο Fritz Festival, όχι του Εδιμβούργου, της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ξεκινώντας να μιλάμε για αυτό το φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί φέτος, η τέταρτη διοργάνωσή του από τις 7 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, να ρωτιέμαι γιατί έπρεπε να συμπέσει με τα Δημήτρια. Γιατί δεν μπορούσε να είναι λίγο πριν ή έστω λίγο μετά τα Δημήτρια, που έτσι και αλλιώς είναι ένα φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Διαβάζω πως για 5 μέρες το φεστιβάλ αυτό θα φιλοξενήσει, θα παρουσιάσει 25 παραστάσεις από 11 χώρους, από 11 χώρες, με συγχωρείτε, σε 8 χώρους, θέατρο, χορό, μουσική, μιμική, performance και immersive εμπειρίες, εμβυθιστικές είναι ο ελληνικός όρος, η ελληνική μετάφραση του immersive, που εμπειρίες που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και θεατές. Καλλιτεχνικά ηγούνται αυτού του φεστιβάλ η Μίρια Μεριντιέν, η οποία είναι γαλλογερμανικής καταγωγής, και η Τζόμα Ναβοπούλου, η οποία είναι Θεσσαλονικιά, που έζησε αρκετά χρόνια στο Εδιμβούργο, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μας έχει πει τις προηγούμενες χρονιές, και γνωρίζει καλά το εκεί Fritz Festival, το οποίο βεβαίως είναι ένα τύπο, ίσως το μεγαλύτερο φεστιβάλ παραστατικών τεχνών δρόμου στον κόσμο. Μπορεί να έχει και περισσότερες από 2.000 παραστάσεις κάθε χρόνο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών παγκοσμίως που σπέβδουν μέχρι το Εδιμβούργο για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Εδώ τώρα θα δούμε παραστάσεις στο Θέατρο Αμαλία, στο Θέατρο Αυλαία, στο Art Box Φαργκάνη, στο Γιαπί, στο In Situ Stage, στη μικρή σκηνή και στο Pickup. Στο Pickup κάτω και στο Transcendence. Είπαμε, είναι 8 οι χώροι. Θα τις δούμε αναλυτικά τις παραστάσεις. Το Fritz έτσι κι αλλιώς ξεκινά στις 7, με πρώτες παραστάσεις από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα να παρουσιάζονται στο θέατρο Αυλαία και διαρκεί μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Και για να καταλάβετε γιατί γκρινιάζουμε και λέμε γιατί έπρεπε να συμπέσει το Fritz Festival με τις προτάσεις του, αυτές τις 25 παραστάσεις, με το Φεστιβάλ των Δημητρίων που επίσης πραγματοποιείται αυτό το μήνα. Δείτε τι γίνεται την Τετάρτη, ας πούμε, που ξεκινάει το Fritz Festival, και στο Θέατρο Αυλαία θα παρουσιαστεί η παράσταση The Bass σε σκηνοθεσία Μαριτίνας Κουτσοχιώνη, που είναι μία θεατρική performance η οποία επιχειρεί να μετατρέψει ένα αστικό λεωφορείο σε μικρογραφία του σύγχρονου κόσμου. Αυτό διαβάζω στην περιγραφή της παράστασης, να μας βάλει σε ένα καυκικό σύμπαν όπου επιβάτες διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας το παράλογο της πόλης, της ζωής μας και της καθημερινότητας και την ασφυξία της. Λοιπόν, θα τα δούμε από πιο κοντά αυτά τα έργα. Τετάρτη στις 7 αυτή η παράσταση στο Θέατρο Αυλαία, Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 και 4 η παράσταση The Eternal Summer, το αιώνιο καλοκαίρι. Εδώ έχουμε έναν ποιητή, ο οποίος βρίσκεται με ένα κρανίο και το θάνατο, και ανάμεσά τους έναν διάλογο που αντλεί έμπνευση από το Σέξπιρ και τον Καριωτάκη. Αυτή η παράσταση The Eternal Summer, είπαμε, θα παιχτεί επίσης στο Αυλαία λίγο αργότερα στις 9 και 4. Όμως την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των Δημητρίων, έχουμε στο Μέγαρο Μουσικής την παράσταση χορού Interiors, Dark Times, που είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ενός τριών σχημάτων του ελληνικού sophisty pop trio Star Gaunt, του σερβικού χορευτικού συνόλου Κόντρα Θεάταρ και της σκηνοθέτριας Μάγια Μίτικ. Μία συνεργασία που γεννήθηκε με την πρωτοβουλία της σκηνοθέτριας, η οποία αποφάσισε να συνδυάσει δύο υπάρχοντα έργα, το Interiors, ένα μουσικό και ποιητικό project σε συνεργασία με Αμερικάνικα Πανεπιστήμια με θέμα την κοινωνική και φυσική απομόνωση, και το κορεόδραμα του Κόντρα Θεάταρ, που είναι μια συμβολική απεικόνηση της ψυχικής ασθένειας. Αυτή η παράσταση θα παιχτεί για μία μόνο βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής στις 8.30 το βράδυ, και είναι η ίδια ημέρα που στο Βελίδιο θα είναι και ο Billy Cobham. Τι γίνεται, πόσα κομμάτια μπορούμε να γίνουμε, Νίκο Κακαρίκο? Ο Νίκος τη βρήκε τη λύση. Δεν πάμε πουθενά, λέει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Όλα messed up. Τα είπαν καλά οι James κάποτε. Γι' αυτό το αγαπάμε ακόμα αυτό το τραγούδι. Πόσα χρόνια πέρασαν, ρε Κακαρίκο, που ακούμε Getting Away With It και ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει. Βέβαια έρχονται κάτι ζαχαρένιες καλησπέρες, σαν αυτές που έχουμε λάβει εδώ στα SMS και βελτιώνουν τα πράγματα όσο messed up και να είναι. Η επικοινωνία μεταξύ μας πάντα βοηθάει, είπαμε. Ο 958 είναι ένας τόπος που επινεούσαμε για να συναντιόμαστε. Λοιπόν, άστα αυτά, μου λέει τα ποιητικά ο μαέστρος εκεί στην κονσόλα του ήχου και φύγε επιτέλους. Θα φύγω πρώτα πω πως σήμερα το βράδυ στο Βασιλικό Θέατρο θα δούμε τη Φόνησα, τη Φραγκογιαννού, του Παπαδιαμάντη, αυτόν τον εμβληματικό χαρακτήρα της ελληνικής λογοτεχνίας, με τη μορφή όπερας. Είναι η Φόνησα του Γιώργου Κουμεντάκη, που βασίζεται στην νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αλλά αποκτά μουσική και σκηνική υπόσταση. Έχουμε λοιπόν τη Φόνησα που παρουσιάζεται στη φόρμα της όπερας, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν ιδιότυπο μονόλογο, αναδεικνύοντας τη μουσικότητα αυτού του σπουδαίου παπαδιαμαντικού λόγου. Είναι μια παράσταση που την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Αν δεν τα καταφέρετε να πάτε, αύριο θα σας έχω περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράσταση. Για σήμερα όμως τέλος. Ο Νίκος Κακαρίκος βράχος στην κονσόλα του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Ραντεβού αύριο στις 2, ένα σάμλετ για το δρόμο. Φιλιά ως τότε.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια Θεσσαλονίκης συνεχίζονται στο Βασιλικό Θέατρο με την ξεχωριστή όπερα «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη. «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι ένας σημαντικός σταθμός της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε ένα ιδιότυπο και πειρατικό μονόλογο, αναδεικνύοντας τη μουσικότητα του παπαδιαμαντικού λόγου και διατηρώντας ακέραιο τη δραματική του ένταση. Στο Σινέα Πόλων συνεχίζονται οι συνεφείλ Δευτέρες με την ταινία του Ακύρο Κουροσάβα «Αδέσποτο σκύλος». Στο μεταπολεμικό και κατεστραμμένο Τόκιο, κατά τη διάρκεια ενός εξουθενωτικού καύσωνα, ένας νεαρός ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών χάνει το επιρρησιακό του όπλο όταν του το κλέβουν. Καθώς το όπλο χρησιμοποιείται σε εγκλήματα, ο ίδιος συντροφιά με έναν μεγαλύτερο και πιο έμπειρο συναδελφό του οργώνει τα σκοτεινά μονοπάτια της παράνομης αγοράς για να το εντοπίσει. Η Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο Απόστολος Παλιός παρουσιάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη συναυλία «Ηχό του Παρισιού από το πάθος στη μνήμη». Το πρόγραμμα της συναυλίας μουσικής δωματίου διατρέχει στον γαλλικό λυρισμό, τη δεξιοτεχνία και τη δραματική μνήμη μέσα από έργα του Σεζάρ Φρανκ, Καμίλ Σεν-Σαένς και Φρανσίς Πουλέν. Στο κτίριο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience. Μεγάλες ψηφιακές προβολές μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό έργο του

0: διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Αλα Φρανσέζ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Οι δρόμοι του Παρισιού φλέγονται από τις μαζικές κινητοποιήσεις των μαθητών και των καθηγητών, οι οποίοι απαιτούν μια καλύτερη παιδεία, και 70 χρόνια πριν η Edith Piaf τραγουδάει και χορεύει τον δικό της χορό «Bal dans ma rue». Να πούμε πως αυτό το κομμάτι προέρχεται από την χρονιά του 1949. Η συνέχεια ανήκει στην Πατασού, Bal chez Temporel, μια ερμηνεύτρια και ηθοποιός από το Παρίσι, η οποία υπήρξε θρύλος της Μονμάρτης και ήταν διάσημη για το ότι έκοβε τις άκρες από τις γραβάτες των πελατών της. Αυτά λοιπόν για την Πατασού. Εμείς ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Συνεχίζουμε με μια κινηματογραφική μελωδία από το Playtime του Jacques Tati, αυτού του υπέροχου γελιογράφου των μοντέρνων καιρών, με καταγωγή από τη Ρωσία, Ολλανδία, Ιταλία και Γαλλία βεβαίως. Ο Francis Lermarque υπογράφει τη μουσική της ταινίας του 1967.

0: și scobul. Și scobul. Și scobul. Și scobul.
1: Είναι η όμορφη πόλη Αλα Φρανσές, των 958 Τισερ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τον Ζορζ Μουστακή, συναντά τον Καλή στο τραγούδι του Σαν Λανομέ, μια σύνθεση που ο Γαλλοϊταλός συνθέτης και ερμηνευτής με καταγωγή από την Αίγυπτο και την Ελλάδα είχε γράψει το 1969 και αναφέρεται στην Επανάσταση. Το τραγούδι έγινε ο ύμνος των ακροαριστερών και των αναρχικών και η νέα εκτέλεση προέρχεται από τον δίσκο του Solitaire. Συνεχίζουμε ένα ακόμη δίδυμο, Σαλβατόρε Ανταμό και Τομάς Ντουτρόγκ, είναι η σύνθεση Le Café du Temps Perdu, είναι από το άλμπουμ του Ανταμό, Le Bal de Jean Bien, όπου ο βετεράνος καλλιτέχνης συναντά μια νεότερη γενιά, από τον Μπεναμπάχ μέχρι την Ολίβια Ρούζ και τον Στανισλάς, τον Καλό Ζερό και πολλούς άλλους, σε επιτυχίες του. Ας απολαύσουμε λοιπόν Le Café du Temps Perdu.

Ο γαλλοαργερινός τραγουδιστής και ηθοποιός Patrick Bruel ηχογράφησε το 2002 ένα άλμπουμ γεμάτο επιτυχίες του γαλλικού σανσόν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και προσκαλεί εκλεκτούς συνεργάτες, ο Αλ Αζναβούρ, Τζόνι Χάλιντεϊ, Ζαζί, Αλέν Σουσόν, Ντανιέλ Νταριέ. Πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Το «Où sont tous les mésamants» συνδέθηκε με την Φραέλ το 1935 και παρόλο που το άλμπουμ να τυκλοφορείται «Entre deux», δηλαδή μεταξύ δύο, το επόμενο είναι ένα τρίο μαζί με την Σαντρίνκι Μπερλέν και την Μανουέλ Μπεάρ, δύο γνωστές ηθοποιούς. Ο Πατρί Μπουρέλ λοιπόν τις προσκαλεί και ας τους απολαύσουμε.

0: pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δίδυμο των Μπεζομέ Μπιολέ και Κιάρα Μαστρογιάννη. Το 2004 κυκλοφόρησε το Home, ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Ήταν παντρεμένοι το 2002 έως το 2005. Τραγουδούν Folle de toi.
2: Donne-t-il des pilules? Vas-tu un jour avouer tout? Je suis folle.

0: Μπεζόμε Μπιολέ και Κιάρα Μαστρογιάννη, βεβαίως η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, και συνεχίζουμε τον πιανίστα, συνθέτη και ερμηνευτή Λεονάρ Λαρί και την τραγουδίστρια Ελίζα Πουάν. Στον δίσκο Λεξεψιόν αναβιώνουν σκηνές από εμβληματικές ταινίες της 7ης τέχνης, όπως π.χ. παραδείγματος χάρη στο Libre που θα ακούσουμε συνέχεια, στο βίντεο κλιπ του, αναζητώντας το θα δείτε ότι υπάρχουν σκηνές από το φιλμ Aker Joie του 1967 με πρωταγωνιστές τους Brigitte Bardot και Laurent Terzieff. Ας ακούσουμε λοιπόν Libre, Elisa Point και Leonard Larry.
1: Libre d'aller quand rien ne va, libre d'aimer qui ne m'aime pas. Je t'ai toujours sur moi, pas de papier, mais toi comme seule identité, identité.
2: Libre d'aimer l'éternité que tu m'accordes sans y penser. Libre de croire tous les hasards, je t'ai toujours sur moi, ma deuxième ombre c'est bien toi.
1: Libre d'être déçue ou décevante,
2: avec le grand.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης à la française, των 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας για πολύ λίγο ακόμα. Το τηλέφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνεται κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και αυτό που ξεχνάμε συνέχεια μέσα από αυτήν την εκπομπή, υπάρχει και Viber. Το κινητό είναι 6930-078-291, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι Fragments μας έρχονται από την Άντ, εξερευνούν τα σύνορα μεταξύ της ονειρικής ηλεκτρονικής μουσικής και της post-rock, και εμείς ακούσαμε το υπέροχο Off the Map από τον δίσκο τους Imaginary Seas του 2016. Και η συνέχεια ανήκει στους Baden-Baden, την μπάντα από το Παρίσι, με τον ποιητικό, εσωστρεφή, indie pop, electro και folk ήχο τους. Θα ακούσουμε από τον δίσκο Colleen τη σύνθεση Last Song, αλλά δεν είναι το τελευταίο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Baden Baden από το άλμπουμ Colleen, το Last Song. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με τον αγαπημένο Γιάν Τερσέν και τον δίσκο Dust Lane. Ο δίσκος αυτός λοιπόν ηχογραφήθηκε και μετά κυκλοφόρησε το 11 Οκτωβρίου του 2010. Ένα χρόνο αργότερα περίπου ο Γιάν Τερσέν κυκλοφόρησε το Skyline και τότε είχε γίνει και η περιοδία που πήρε το όνομα Skyline, ήρθε κάποια στιγμή και στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2011 για να παρουσιάσει και τα δύο αυτά άλμπουμ, τα οποία τον βρήκαν τότε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο, γιατί περνούσε κάποια ζητήματα οικογενειακά, είχε κάποιες απώλειες στο περιβάλλον του, αν και ο ίδιος για τον Dust Lane, το άλμπουμ που θα ακούσουμε στο τέλος με το Till the End, λέει ότι το Dust Lane δεν είναι, λέει, καθαρά, λέει, στενάχωρο, θλιβερό άλμπουμ, αλλά είναι ένα πολύχρωμο πράγμα, το οποίο έχει μέσα και στοιχεία που έτσι κάπως στενάχωρα και χαρούμενες στιγμές, όπως είναι η ζωή άλλωστε. Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε με το Till the End από τον Γιάν Τερσέν και να πούμε και έτσι μια εξομολόγηση, εκείνη η συναυλία του Γιάν Τερσέν νομίζω ότι είναι μία από τις 10 καλύτερες που έχουμε δει στην πόλη της Θεσσαλονίκη, στο Principal Club Theater που ήταν πολύ μακριά τότε, κάπου εκεί προς το Ορίσιο. Αυτά, πάμε να ευχαριστήσουμε τον οποίο ξέχασα τον άνεπραφο, τον Χρήστο Σιδερίδη, συγγνώμη Χρήστο, που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις αλλά Φρανσές. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Πάντα μα πάντα μα πάντα μα πάντα η μουσική θα είναι αυτή που ανέβει το φως στα σκοτάδια, τα δικά μας, των άλλων, του κόσμου, αρκεί να το επιλέγουμε. On the sunny side of the street, από την ηλιόλουστη πλευρά του δρόμου, από εκεί περπατάμε ακόμα και όταν δεν μπορούμε, προσπαθούμε τουλάχιστον. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 4, η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, μόλις ξεκινήσαμε. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι απέναντί μου. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο αυτοκίνητό σας, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε. Αν έχετε αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας και έχετε το σύστημα DAB+, επιλέγετε τη συχνότητα το 958 και μας ακούτε.

Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή για να αφήσουμε λίγο την πόλη πίσω μας και να ταξιδέψουμε κάπου πολύ μακριά στην έρημο, ας πούμε, σε ένα τελείωτο δρόμο και που ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Δεν

συμφωνεί καθόλου ο Νίκος Κακαρίκος απέναντί μου, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζω, γιατί έχω still corners να μοιραστώ μαζί σας. Το ντουέτο της Tessa Mari και του Greg Hughes, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της σύγχρονης Dream Pop. Η ιστορία τους ξεκίνησε στο Λονδίνο 2009. Γνωρίστηκαν οι δυο τους τυχαία σε ένα σταθμό τρένου, λέει η ιστορία, και από τότε δημιούργησαν έναν ήχο που συνδυάζει Dream Pop, ηλεκτρόνικα, εθέρεις μελωδίες και πολύ έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το τραγούδι είναι το Far Rider. Κυκλοφόρησε το 2022. Είναι μια σχεδόν υπνοτική διαδρομή μέσα από το Desert Noir ύφος των Steel Corners. Σου δίνει την εικόνα ενός μοναχικού ταξιδιώτη με στην καυτή έρημο που συνεχίζει να προχωράει, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του μια χαμένη ιστορία και ένα παρελθόν που όμως δεν έχει ξεπεράσει ακόμη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Η μουσική λοιπόν το φως στα σκοτάδια, κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα και θα συνεχίσουμε με φως. Το επόμενο τραγούδι σου δίνει την αίσθηση ότι ο Jack Johnson εδώ το ερμηνεύει, ότι σου λέει να κρατήσει λίγο ακόμα το φως. Είναι ένας καλλιτέχνης που έχει συνδέσει όσο λίγη τη μουσική του με την απλότητα, τη φύση, τη θάλασσα και εκείνη τη χαλαρή σχεδόν ανεπιτίδευτη αίσθηση του να αφήνεσαι στη στιγμή. Το Hold On To The Light κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Μια ζεστή κιθάρα, η χαρακτηριστική φωνή του Johnson και ένας ήχος που μοιάζει σαν να παίζει δίπλα σου. Το τραγούδι μιλάει για την ανάγκη να κρατάμε μέσα μας το φως ακόμα και όταν τα πράγματα γύρω μας σκοτεινιάζουν.

solo una parola.

Και αυτό ήταν το Ρώμα από του Bonadender. Ένα κομμάτι που μυρίζει Ιταλία, ήλιο, βέσπα, καλοκαίρι, Ρώμη και ένα έρωτα που μοιάζει κινηματογραφικό. Η Bonadender είναι ένα γαλλικό μουσικό project, δεν είναι Ιταλή, που έχει γίνει γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο παντρεύει ηλεκτρονική μουσική, δίσκο και μεσογειακές επιρροές. Δημιουργεί κομμάτια που μοιάζουν φτιαγμένα για μεγάλες διαδρομές. Το Ρώμη είναι ακριβώς αυτό. Ένα μικρό μουσικό ταξίδι στην ιταλική Dolce Vita. Στα φωνητικά ακούσαμε την Αλεξία Κρέντι, ενώ το τραγούδι κινείται ανάμεσα στα γαλλικά και τα ιταλικά, αν το προσέξατε. Και η ιστορία είναι ουσιαστικά μια ανάμνηση ενός καλοκαιριού, όπως ακριβώς σας το περιέγραψα λίγο πριν. Δηλαδή βόλτες με βέσπα, ήλιος, η Ρώμη ως σκηνικό. Και μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από παλιά ιταλική ταινία. Το επόμενο τραγούδι θα μας μεταφέρει από την Ιταλία στη Γαλλία. Το άκουγα σήμερα το πρωί συνέχεια, στο repeat που λένε η μουσική παραγωγή. Οπότε ναι, πάμε να το μοιραστώ μαζί σας.

Όλα καινούργια σήμερα εδώ στο στούντιο, από την κονσόλα, το τραπέζι, το πληκτρολόγιο, τα πάντα. Καινούργια και μουσική επίσης. Είναι το Comella Radio ή αλλιώς Like on the Radio, από, με την υπογραφή Trovere. Ένα από τα πιο φρέσκα κομμάτια που έχουν φτάσει στα αυτιά μου, αφού κυκλοφόρησε μόλις στις 25 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε. Είναι ένα single που κρατάει τόσο, γύρω σε 3,5 λεπτά. Είναι η τελευταία κυκλοφορία με αυτήν την υπογραφή, γιατί τελικά τι σημαίνει πραγματικά το ραδιόφωνο? Δεν είναι μόνο τραγούδια, είναι η στιγμή που ένα τραγούδι μπαίνει ξαφνικά στη ζωή σου χωρίς να το έχεις προγραμματίσει. Μπορεί να σε βρίσκεις στο αυτοκίνητο, να γυρίζεις από τη δουλειά, να μαγειρεύεις, να περπατάς ή απλά να κάθεσαι στον καναπέ και να κοιτάζεις έξω από το παράθυρο. Trovere τώρα είναι ένα project που έχει χτιστεί μέχρι σήμερα με έναν μεγάλο κατάλογο, με τίτλους όπως το Live to the Sea, Oh How Lovely, Days Like This και Paris. Είναι στο album The Stone Fruit Sessions, κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, και τώρα το 26 ήρθε το Comella Radio. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα γαλλική μουσική ιστορία πίσω από αυτή τη φράση, γιατί το Comella Radio είναι επίσης ο τίτλος ενός ιστορικού άλμπουμ της Brigitte Fontaine, που ηχογραφήθηκε με τον Belkacem και το Art Ensemble of Chicago, και το έργο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά σημεία συνάντησης της γαλλικής σανσόν με το free jazz, την αφρικανική και την αραβική μουσική παράδοση. Δεν έχουμε βέβαια καμιά αξιόπιστη πληροφορία που να βεβαιώνει ότι το επέλεξε ως τίτλο θέλοντας να κάνει αναφορά σε εκείνο το ιστορικό έργο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το κάνει και πιο όμορφο, γιατί σε κάνει να αναρωτιέσαι. Από τη Γαλλία λοιπόν το avant-garde και το free jazz στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.

Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτή την υπέροχη διαδικτυακή παρέα που μιλά για τον κινηματογράφο και όχι μόνο, ή μάλλον μιλά για το σύμπαν, για τον κόσμο, για τη ζωή μέσα από τον κινηματογράφο. Ο λόγος για το CineDocs, εγώ παρακολουθώ το CineDocs μέσα από το λογαριασμό στο Facebook και είδα σήμερα μία ανακοίνωση, σήμερα την είδα γιατί φρέσκια είναι, ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στο Θερινό Απόλλων μας περιμένουν όλους, γιατί θα μοιραστούν κάτι πολύ ωραίο, το τρίτο τους βιβλίο από τις εκδόσεις Κυψέλη. Θα δούμε και ταινία βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά γιατί είναι ταινία, άρα είναι το Ghost Dog, μία από τις πιο γαμάτες και στυλάκλες στιγμές που μας έχει χαρίσει ο πρίγκιπας του Κούλινς Jim Jarmusch, με έναν υπέροχο Forest Whitaker και ένα φοβερό soundtrack. Εκεί θα βρούμε και τα βιβλία. Τζον Κασαβέτης, Μην πιστεύεις στην αλήθεια, και David Lynch, Now It's Dark. Νομίζω ότι το ραντεβού λοιπόν του Σαββάτου είναι εκεί, 9.30 το βράδυ, με την υπογραφή CineDocs στο Θερινό Απόλλων.

Και αφού από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν πρόκειται να ακούσετε προτάσεις για σειρές, ούτε για ταινίες στο σπίτι, γιατί φανατικά υποστηρίζουμε τον κινηματογράφο στις κινηματογραφικές αίθουσες, να πω ότι στο Ολύμπιον και στην αίθουσα Παυλοζάνης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Δύο είναι οι νέες ταινίες. Είναι το σοκαριστικό Prime Time, το ψυχολογικό θρίλερ του Oppenheim με τον Robert Pattinson στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια εξερεύνηση στα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, το true crime και το reality θέαμα, αλλά και τη δημόσια τιμωρία, και επίσης την ονειρική αναγέννηση του Big Gun, η οποία μας μεταφέρει σε μια κοινωνία με τους ανθρώπους να σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους. Έχει πάρει και ειδικό βραβείο της Επιτροπής, το 78ο Φεστιβάλ των Κανών, ενώ παράλληλα, αν δεν έχετε δει, συνεχίζουν την πορεία τους στις αίθουσες του Φεστιβάλ, το Ντίγκερ, το Νάζα και οι Σιωπηλοί Φίλοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θυμηθήκαμε το Familiar Feeling από τους Μολόκ, ένα τραγούδι που αν τα ακούσεις απλώς σαν dance track σου δίνει αμέσως αυτή την αίσθηση της εφορίας και της κίνησης αλλά και της νύχτας, ενώ δεν είναι. Πίσω από τον χορευτικό είχα πάρει μια πολύ προσωπική ιστορία που ίσως την έχουμε ξεχάσει, γιατί κυκλοφόρησε το 2003. Ήταν το πρώτο single από το Status, στο τέταρτο και τελευταίο studio album των Μολόκο. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Μολόκ ήταν η Ρόζιν Μέρφη και ο Μάρκ Μπράιντον, και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ήταν μόνο συνεργάτες, ήταν και ζευγάρι. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε το Status, η σχέση τους είχε ήδη τελειώσει, αλλά έπρεπε να μπουν σε στούντιο για να ολοκληρώσουν ολόκληρο το δίσκο, και αυτό κάνει το Familiar Feeling ακόμα πιο ενδιαφέρον. Μουσικά οι Μολόκο έκαναν μάλλον κάτι πολύ πραγματικά ιδιαίτερο. Πήραν dance, soul, pop και στοιχεία Latin, και ακόμα επιρροές από την Ιρλανδική folk μουσική, και τα έβαλαν μέσα σε μια πολύ προσεγμένη ηλεκτρονική παραγωγή. Και στο συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει ακόμα και ένα ιδιαίτερο μελωδικό μπάσο του Mark Brighton που ακολουθεί άψογα τη φωνή της Rosie Murphy.

και κάπως έτσι χαιρετιόμαστε και σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε παρέα από τις 4. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται στο στούντιο για να αναλάβει την επόμενη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφω αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Τα 61 Δημήτρια Θεσσαλονίκη συνεχίζονται στο Βασιλικό Θέατρο με την ξεχωριστή όπερα «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη. «Η Φώνησα» του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι ένας σημαντικός σταθμός της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η Καργιοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε ένα ιδιότυπο και πειρατικό μονόλογο, αναδεικνύοντας τη μουσικότητα του παπαδιαμαντικού λόγου και διατηρώντας ακέραια τη δραματική του ένταση. Στο Σινέα Πόλων συνεχίζονται οι συνεφείς Δευτέρες με την ταινία του Ακύρο Κουροσάβα «Αδέσποτο σκύλος». Στο μεταπολεμικό και κατεστραμμένο Τόκιο, κατά τη διάρκεια ενός εξουθενωτικού καύσωνα, ένας νεαρός ντετέκτιβ άνθρωπο κτονιών χάνει το υπηρεσιακό του όπλο όταν του το κλέβουν. Καθώς το όπλο χρησιμοποιείται σε εγκλήματα, ο ίδιος συντροφιά με έναν μεγαλύτερο και πιο έμπειρο συνάδελφό του οργώνει τα σκοτεινά μονοπάτια της παράνομης αγοράς για να το εντοπίσει. Η Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο Απόστολος Παλιός παρουσιάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη συναυλία «Ηχό του Παρισιού από το πάθος στη μνήμη». Το πρόγραμμα της συναυλίας μουσικής δωματίου διατρέχει στον γαλλικό λυρισμό, τη δεξιοτεχνία και τη δραματική μνήμη μέσα από έργα του Σεζάρ Φρανκ, Καμίλ Σεν-Σαένς και Φρανσίς Πουλέν. Στο κτίριο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η διαδραστική έκθεση Van Gogh The Immersive Experience. Μεγάλες ψηφιακές προβολές μουσική, φως, κίνηση και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό έργο του Vincent Van Gogh για τον κόσμο. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Αυτό ήταν το Tang, αυτό ήταν το δεύτερο single των Fontaines DC από τον πέμπτο τους δίσκο, το Dopamine Chamber, και μάλλον και το τελευταίο, γιατί σε μια δεκαριά περίπου ημέρες και κάτι παραπάνω θα κυκλοφορήσει ο δίσκος αυτός μιας μπάντας των Fontaines DC που βρίσκεται στο πικ της αυτή τη στιγμή. Και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο η διεθνής της εικόνα, αλλά το καταλαβαίνω για τον εξής λόγο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ από την Ελλάδα, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που στο άκουσμα, την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής τους περιοδικής, έσπευσαν να βρουν εισιτήρια και να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες για να τους παρακολουθήσουν ζωντανά. Όχι κάποιο όνομα τέρας όπως τον Bruce Springsteen ή του System of a Down, αλλά τους Fontaines DC στον πέμπτο τους δίσκο. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και πάμε να δούμε τι ξεχώρισα εγώ από τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, με σαφέστατα μειωμένη κίνηση από τις τελευταίες εβδομάδες. Κάτι το οποίο δεν περιμένα με είναι μια συνεργασία ανάμεσα στους Mogwai και τον Iggy Pop. Οι Σκοτσέζοι Mogwai θα βγάλουν το Happy Tears στις αρχές του Γενάρη. Μια συλλογή με κορυφαίες τους στιγμές αλλά και ακυκλοφόρητα κομμάτια τους ακούμε μαζί με τον Iggy Pop στο Underground.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: Underground λοιπόν Mogwai και Iggy Pop Happy Tears, η συλλογή των Mogwai που θα βγει στις 8 Ιανουαρίου του 2027, αρκετά νωρίτερα, σε 11 μέρες από τώρα, 16 Οκτωβρίου, το Dopamine Chamber, ο καινούριος δίσκος των Fontaine's DC με το Tank, των οποίων ξεκινήσαμε την εκπομπή μας λίγο νωρίτερα. Μία εβδομάδα αργότερα θα έρθει και το Fadjo, επίσης πέμπτος δίσκος του Michael Kiwanuka, ο οποίος ανακάλυψε πως ο λόγος που πέρυσι το καλοκαίρι ακύρωσε αρκετές εμφανίσεις του σε φεστιβάλ και μέρος της περιοδίας του ήταν επειδή έπαθε ένα αρκετά βαρύ εγκεφαλικό. Ο ίδιος είχε πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως είχε πει, και πλέον βρίσκεται σε μια φάση επανόδου από το εγκεφαλικό αυτό και το περιστατικό αυτό το πολύ πολύ βαρύ. Γι' αυτό και καθυστέρησε και το Fudge, το οποίο επίσης ήταν να κυκλοφορήσει αρκετά νωρίτερα. Το single το οποίο μας δίνει για να το ανακοινώσει για τις 23 Οκτωβρίου είναι το Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Η Miranda Lambert δεν κάνει απλά ντουέτο με τον Chris Stapleton, αλλά τον βάζει στο επίκεντρο για το A Song to Sing, για τον 10ο της δίσκο, τον δίσκο Κρίσκο. Η Miranda Lambert, με 9 αρκετά κλασικά country δίσκους μέχρι τώρα στην καριέρα της, κάνει ένα crossover προς την pop της δεκαετίας του 70 και του 80, με αρκετές δίσκο στιγμές μάλιστα στον δίσκο αυτό, χωρίς κάτι τέτοιο να το έχει προγραμματίσει, κάτι το οποίο βγήκε οργανικά κατά τη διαδικασία παραγωγής του δίσκου. Η Miranda Lambert, που βέβαια με την κυκλοφορία του Κρίσκου αναφέρει την Dolly Parton ως την μεγαλύτερη επιρροή, όχι μόνο για τον δίσκο αυτό, αλλά και για την καριέρα της γενικότερα. Δεύτερο τραγούδι που ακούμε μέσα από το Κρίσκο της Miranda Lambert μετά το A Song to Sing, το ντουέτο της με τον Chris Stapleton, είναι το Two Things Can Be True.

Η Dexter and the Moon Rocks τα τελευταία χρόνια είναι ένα σχήμα το οποίο συμμετέχει και έχει βγει από αυτή την αναβίωση του εναλλακτικού ήχου και του grunge των 90s. Ωστόσο, με τον πέμπτο τους δίσκο, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τους πέμπτους δίσκους αυτή την εβδομάδα. Τέλος πάντων, με τον πέμπτο τους δίσκο, με το Friends That I Don't Like, κάνουν μια στροφή έτσι πιο προς τον pop, σύγχρονο pop rock ήχο, με πολλά μάλιστα σύγχρονα mainstream country στοιχεία. Τους ακούσαμε μαζί με τους 3TO Revival, που ίσως να παίζουν και αυτοί ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι, λίγο στον πιο country ήχο, τον Dexter and the Moon Rocks, στο 12 Steps, ένα τραγούδι με ευθείες αναφορές και στον τίτλο αλλά και σε όλους τους στίχους, τα θεσμοθετημένα προγράμματα 12 βημάτων για την αποτοξίνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε να αλλάξουμε τώρα το κλίμα τελείως, καθώς η Μεσέλεν Ντεγκιοτσέλο αποφασίζει για το σύνωνυμ, το δικό της καινούργιο δίσκο και τρίτο για την Blue Note, να κάνει έναν δίσκο διασκευών, μάλιστα συνεργαζόμενη σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια του, αν όχι σε ολόκληρη τη διάρκεια του, με καλλιτέχνες που δεν θα την είχε συνηθίσει να την ακούς να συνεργάζεται. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας αρκετά περίεργος δίσκος όσον αφορά το ύφος, με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Εμείς θα την ακούσουμε σε μία από τις δύο διασκευές στα τραγούδια του Bob Dylan που έχει κάνει μέσα στο δίσκο αυτό. Ένα τραγούδι που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1964 στο Another Side of Bob Dylan, τον δίσκο, τότε τον τέταρτο δίσκο του Bob Dylan, είναι το It Ain't Me Babe.

It Ain't Me, Babe, λοιπόν, με Σέλεν Ντεγκιοτσέλο μαζί με την Μάντισον Κάνιγκαμ. Και τώρα έχουμε πλέον επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το OI του Peter Gabriel, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε βγάλει το 2023 το IO, το αδερφάκι του. Αν θυμάστε, μας έδινε ένα τραγούδι κάθε μήνα με την Πανσέλινο και μια διαφορετική του εκδοχή, ηχητικά εκδοχή κάθε νέα σελήνη. Τότε ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει μέσα στον Δεκέμβριο. Τώρα ο 11ος δίσκος του Peter Gabriel θα βγει στις 27 Νοεμβρίου του 2026 και τον ανακοινώνει με το ίσως τελευταίο single που θα ακούσουμε μέχρι τότε, τίτλος Face the Wall.

Το Girl των Beatles σίγουρα δεν είναι ένα καινούριο τραγούδι, αλλά εγώ σας υπογράφω ότι ποτέ δεν έχει ακουστεί έτσι όπως εμείς μόλις το ακούσαμε. Είναι η καινούργια του εκδοχή στην special έκδοση του Rubber Soul που μόλις κυκλοφόρησε. Το Rubber Soul του 1965 των Beatles συνεχίζει αυτή την παράδοση επανεκδόσεων εδώ και μία σχεδόν δεκαετία. Σας την έχω εξηγήσει αρκετές φορές. Ο Γκάιλς Μάρτιν, ο γιος του George Μάρτιν, μαζί με τον Σάμο Κέλ και με μια ομάδα εκεί από το Abbey Road ξαναβρίσκουν όλες τις μαγνητοτενίες από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Beatles, τις ξανακούνε από την αρχή και ξαναφτιάχνουν τα τραγούδια, ξαναστείνουν τα τραγούδια από το μηδέν, πολλές φορές χρησιμοποιώντας και διαφορετικά παίξηματα. Και το Girl μαζί με το Wait από το Rubber Soul νομίζω ότι είναι τα δύο πιο διαφορετικά, έτσι σε εισαγωγικά, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον όσον αφορά τις νέες εκδοχές του δίσκου. Όλα αυτά τα τραγούδια μιξαρισμένα το 2025 και το 2026 ξανά από το μηδέν. Τώρα αυτή η ειδική έκδοση πέρα από αυτές τις καινούργιες εκδοχές των τραγουδιών περιέχει και διάφορα demo και διάφορα takes από τα session ηχογράφησης του δίσκου. Εμπεριέχει κάποια single της ίδιας περίοδου που δεν είχαν μπει μέσα στο Rubber Soul. Εμπεριέχει την μονοφωνική εκδοχή όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει δηλαδή ο δίσκος στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και την αμερικανική έκδοση του δίσκου, καθώς σας υπενθυμίζω πως οι δίσκοι κυρίως των Βρετανών καλλιτεχνών εκείνης της περίοδου της δεκαετίας του 60 κυκλοφορούσαν συνήθως δύο διαφορετικές φορές, διαφορετικά στην εδώ μεριά του Ατλαντικού και διαφορετικά στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τον κύριο λοιπόν του Τζον Λένον ακούσαμε μόλις από την καινούργια special έκδοση του Rubber Soul των Beatles. Καινούργιο τραγούδι δεν είναι ούτε το Orbit Roy του Σίβερτ Χόιμ που θα ακούσουμε στην πορεία, μάλιστα το έχουμε ξανακούσει σε αυτή την εκπομπή σε διαφορετική έκδοση, ωστόσο στην καινούργια συλλογή The Rest of Σίβερτ Χόιμ υπάρχει στις δύο πρώτες φορές που το ηχογράφησε. Ας ακούσουμε την πρώτη από αυτές.

Πριν από 16 χρόνια το ηχογράφησε μάλιστα αυτό το τραγούδι ο Σίβερτ Χόιεμ. Ούτως ή άλλως το The Rest of Σίβερτ Χόιεμ, η συλλογή αυτή αποτελείται από τραγούδια σπάνια που δεν τα είχαμε ξανακούσει μέχρι τώρα από την προσωπική πορεία του Σίβερτ Χόιεμ, αλλά και από ζωντανές εκτελέσεις τραγούδια και δικά του και της περίοδου των Μαντρουγάντα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που ηχογράφησε το Orbit Troy, η πρώτη και η δεύτερη του εκδοχή εμπεριέχοντας την συλλογή αυτή. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα του Steven Wilson, τον Chapel Slope, ένατος δίσκος και γι' αυτόν το Requiem for a Village, αφήνει προς το παρόν τουλάχιστον στην άκρη τους ηλεκτρονικούς ήχους, ξαναπιάνει έτσι τα πραγματικά, σε εισαγωγικά όπως το λέει ο ίδιος, μουσικά όργανα και προσπαθεί έτσι με όσο πιο παραδοσιακό τρόπο να γράψει τον δίσκο αυτό, γιατί όπως λέει και ο ίδιος και έχει νομίζω απόλυτο δίκιο, το ανθρώπινο λάθος έχει παίξει τόσο μα τόσο σημαντικό ρόλο στη μουσική μέχρι και σήμερα εδώ, και αιώνες που δεν μπορούμε με τίποτα να το υποκαταστήσουμε με την τελειότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν δείτε μάλιστα το εξώφυλλο του Requiem for a Village και δεν σκεφτείτε τον πρώτο δίσκο των Black Sabbath, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη.

Steven Wilson και ο Chapel Slope. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή μας με τον Father John Misty, ο οποίος επιμένει για τρίτη φορά μέσα του 2026 να βγάζει single χωρίς καμία περαιτέρω ανακοίνωση, και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά μας λέει πως τα τρία αυτά τραγούδια είναι συνέχεια του προπέρσινου και εξαιρετικού Mahesh Masana. Ούτως ή άλλως το The Expanded Universe που έβγαλε την περασμένη Παρασκευή το έπαιζε τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες του ως God's Trash. Το κυκλοφορεί λοιπόν και επίσημα ως Expanded Universe, και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή παραδίδοντας τη σκυτάλη στη Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με ένα βάλτς ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox με ένα καινούριο τραγούδι με τις φωνές του Γεράσιμου Ανδρεάτου και του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Γύρνα σελίδα, ο τίτλος του, σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελαπόρτα. Και τη ζωή σου όπως ποθείς, πάλεψε να τη χτίσεις, είναι η προτροπή από το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι και η δική μας προτροπή για το ξεκίνημα της εβδομάδας και όχι μόνο. Είναι ωραίο να γυρνάμε σελίδα και να κάνουμε νέα και ουσιαστικά ξεκινήματα. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο 2313 338 456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930 07 8291. Είναι, όπως είπαμε, ξεκίνημα εβδομάδας και όπως το συνηθίζουμε, Θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σήμερα από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής και δισκογραφίας. Σήμερα ίσως ακούσουμε λίγο περισσότερο λαϊκά τραγούδια από όσο το συνηθίζουμε στις νέες κυκλοφορίες της Δευτέρας. Κάθε φορά όμως βγαίνει διαφορετικά η λίστα της εκπομπής, διαφορετικά ως προς τα μουσικά είδη, ανάλογα και με το υλικό που έχουμε. Ο Λίνος Κόκοτος εξακολουθεί να είναι ενεργός, να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι και από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που έχουμε. Πριν λίγο καιρό, ο Λίνος Κόκοτος μελοποίησε στίχους του Κώστα Λάζαρη και το αποτέλεσμα είναι το ερωτικό, το οποίο θα ακούσουμε από την γνώριμη και αγαπημένη φωνή του Πάνου Μπούσαλη.

Ακούσαμε το ερωτικό από την φωνή του Πάνου Μπούσαλη, ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική που έγραψε ο Λίνος Κόκοτος. Και είναι αυτό ένα τραγούδι για τον έρωτα που μπορεί να είναι το φως στις νύχτες μας και η ζεστασιά για τις κρύες μέρες του χειμώνα που έρχεται. Στο ίδιο ύφος θα ακούσουμε τα δικά μας παραμύθια, το ολοκένουργιο τραγούδι του συνθέτη Απόστολου Αρμάγου, το οποίο ερμηνεύει η Δέσποινα Σπανού. Τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Κρητικός.

Ακούσαμε τα δικά μας παραμύθια από την Δέσποινα Σπανού, η οποία εκτός από ερμηνεύτρια είναι και πολύ καλή τσελίστρια. Ανήκει στη νέα γενιά των πολύ καλών μουσικών. Η Δέσποινα Σπανού, η οποία και φέτος το χειμώνα θα εμφανίζεται με τον Βασίλη Βροδρόμου στο Σταυρό του Νότου στην Αθήνα. Θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες η μουσική παράσταση Ρίχτε με μες στα δοξάρια, όπου ο Βασίλης Βροδρόμου θα πλαισιώνεται από βιολιά, βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα και τις ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Σύντου. Ο Βασίλης Βροδρόμου έχει ήδη έτοιμο τον δικό του προσωπικό καινούριο δίσκο σε στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Και εμείς έχουμε ήδη το πρώτο δείγμα από τον αναμενόμενο αυτό δίσκο, ο οποίος φαίνεται να έχει καινούρια ωραία λαϊκά τραγούδια από αυτά που είναι πολύ πολύ καλός ο Βασίλης Βροδρόμου. Μη με θυμάσαι όταν κλαις.

Μη με θυμάσαι όταν κλαις, ακούσαμε από τον Βασίλη Προδρόμου και είναι αυτό ένα από τα καινούργια του τραγούδια σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους που έχει γράψει η Φωτεινή Λαμπρίδη. Εκτός όμως από τον προσωπικό του δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει, ο Βασίλης Προδρόμου συμμετέχει σε αρκετές δουλειές νέων κυρίως δημιουργών. Μία από αυτές είναι η Μία Σειρά από Συμπτώσεις, η δουλειά του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι ηθοποιός με έδρα την Αθήνα, συμμετέχει στην ομάδα Κόντρα Τιέμπο. Γράφει όμως και πολύ καλά τραγούδια. Ήδη έχουμε 4 δείγματα από την Μία Σειρά από Συμπτώσεις και το πιο πρόσφατο κομμάτι που κυκλοφόρησε είναι η τελευταία στροφή, την οποία θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού από την φωνή του Βασίλη Προδρόμου.

Ακούσαμε την τελευταία στροφή, το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Αντωνόπουλου από τον καινούριο του δίσκο. Σταδιακά κυκλοφορούν τα κομμάτια από την δουλειά αυτή και εμείς ακούσαμε τον Νίκο Τατασόπουλο στο μπουζούκι και τον Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε να ακούμε καινούργια λαϊκά και λαϊκότροπα τραγούδια και θα πάμε σε έναν καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα στον Απρίλιο του 2026. Ο δίσκος αυτός ονομάζεται Μουριέλα. Μουριέλα θα πει βαρεμάρα, κάτι σαν τεμπελιά, κάτι σαν έλλειψη διάθεσης. Και η Μουριέλα έχει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Έχει και τραγούδια που έγραψε ο Παναγιώτης Κούκας, ο οποίος ανακατεύει χασάπικα, ζεϊμπέκικα και βαλκανικούς ρυθμούς με χιούμορ, τρυφερότητα και σκοτεινή ηρωνία. Η Μουριέλα είναι ένας δίσκος ηχογραφημένος ζωντανά με τους μουσικούς στην ίδια αίθουσα. Υπάρχουν διαφορετικοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στον δίσκο αυτό, από τον οποίο θα ακούσουμε τρία τραγούδια, ξεκινώντας με τον Αναπτήρα, με τον Σωτήρη Μανίκα στο τραγούδι.

0: φράση μου βρίσκω το Θεό.
1: Ακούσαμε τον Σωτήρη Μανίκα στον Αναπτήρα, ένα από τα 12 καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στη Μουριέλα, που είναι ο καινούριος δίσκος σε μουσική του Παναγιώτη Κούκα και στίχους του Σωτήρη Μανίκα. Η Μουριέλα ηχογραφήθηκε, όπως αναφέραμε και πριν, ζωντανά στο στούντιο Αχώ τον Οκτώβρη του 2025 και κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026. Βουτυγμένη στις προσωπικές ιστορίες των δημιουργών της, η Μουριέλα χτίζει τον κόσμο της πάνω σε βιώματα και κοινά ακούσματα, πρόσωπα, διαθέσεις, σκιές, ηρωνίες, ρογμές, μικρές εκλάμψεις τρυφερότητας και στιγμές σκοταδιού συνυπάρχουν στην δουλειά αυτή που αντλεί στοιχεία από την σύγχρονη μουσική όσο και από την λαϊκή παράδοση.

Ακούμε τραγούδια από την Μουριέλα, τον καινούριο δίσκο του Σωτήρη Μανίκα και του Παναγιώτη Κούκα. Ο Παναγιώτης Κούκας φέρνει τις μουσικές, ο Σωτήρης Μανίκας κουβαλά τους στίχους. Οι υπόλοιποι συντελεστές φέρνουν ό,τι έχει ο καθένας πρόχειρο, μια ιδέα, μια δεύτερη φωνή, μια ιστορία, ένα αστείο, μια κιθάρα. Και έτσι δημιουργήθηκε μια παρέα που έτυχε να γράψει και τραγούδια. Η Μουριέλα κουβαλά εκείνη τη γλυκιά τεμπελιά που δεν είναι αργία, αλλά φιλοσοφία. Που λες κάτσε να πιούμε έναν καφέ και μέχρι να σηκωθείς έχεις λύσει τον έρωτα, την πολιτική, έχεις γράψει και δύο κουπλέ. Οι παλιοί άλλωστε το ήξεραν καλά, έλεγαν πως τα σπουδαία πράγματα δεν γίνονται πάντα με βιασύνη, καμιά φορά γίνονται επειδή κανείς δεν κοιτάζει το ρολόι. Τα τραγούδια του δίσκου αυτού είναι σαν τους ανθρώπους που συναντά στα νησιά μετά τον 15 Αύγουστο. Άλλοι γελάνε δυνατά, άλλοι έχουν κάτι να σου εξομολογηθούν, άλλοι κάνουν το σκληρό και στο τέλος λυγίζουν με ένα ποτήρι κρασί και όλα κουβαλάνε εκείνη την γλυκιά σκόνη της καθημερινότητας που άλλος τη λέει νοσταλγία και άλλος τη λέει ζωή.

Ακούσαμε το νησιώτικο από την Μουριέλα, έναν καινούριο και πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, και θα αφήσουμε την Μουριέλα και θα πάμε στον Κορμό, που είναι η καινούρια δουλειά του Τάσου Κοφοδήμου και της Ιβώνης Μέλισσα. Ο Κορμός αποτελείται από 8 οργανικές συνθέσεις και έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, γραμμένα για ένα ιδιαίτερο, ειδικά σχεδιασμένο σύνολο μουσικής δωματίου, το οποίο αποτελείται από 4 έγχορδα, βιολί, βιόλα, τσέλο και στεριανό λαούτο. Κάθε σύνθεση είναι εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό δέντρο και αντλεί στοιχεία από την μυθολογία, την γεωμορφολογία, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις λαϊκές δοξασίες που το συνοδεύουν. Ο Κορμός αναφέρεται τόσο στον ενοιολογικό πυρήνα του έργου, όσο και στην οργανική φύση των ξύλινων εγχόρδων που βρίσκονται στο επίκεντρο της μουσικής. Το σύνολο φέρνει κοντά μουσικούς από διαφορετικά μουσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, δημιουργώντας ένα πλούσιο και ιδιαίτερο ηχητικό μοσαϊκό. Έχουμε ήδη ακούσει κάποια οργανικά κομμάτια από την δουλειά αυτή σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα ακούσουμε τον Δρύ. Ο Τάσος Κοφοδήμος είναι στο λαούτο, έχει κάνει και τις συνθέσεις. Η Βόνη Μέλισσα είναι στο βιολί. Ο Μαχιάρ Ταχμασμπή είναι στο τσέλο. Η Λάια Εσκαρτίν στη βιόλα. Και ο Θοδωρής Ζιάρκα στο κοντραμπάσο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Να υπό το έχει για σε σένα, θα τάσω.

να σεράνω με ανθούς. Όταν θα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχει σαν να γίνουν βρυσούλες.

Να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές. Κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

μπορείς, δεν δύνασαι. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον Τάσο.

Ακούσαμε τις Φέργες από την Πέμπτη Πράξη και τη μουσική που έγραψε ο Μιχάλης Καλογεράκης για την παράσταση Γκόλφο σε σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίγκριτ Κουτσουρέλη, η οποία παρουσιάστηκε από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Η στίχη ήταν του Σπυρίδωνα Περαισιάδη. Στην ερμηνεία ακούσαμε τον Μιχάλη Καλογεράκη, τον Χρήστο Κραγιόπουλο και την Εφέλη Φασούλη. Στην απαγγελία ήταν η Άλκιστη Ζηρό. Και αυτή είναι η καινούργια δουλειά του Μιχάλη Καλογεράκη, που έγραψε μουσική για την συγκεκριμένη εκδοχή της Γκόλφος. Και πάμε σε μια δουλειά που έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές εδώ στο Jukebox, μιας και μας αρέσει πολύ. Επιστρέφουμε συχνά σε αυτήν. Αναφέρομαι στο Πότε Κλείνουν οι Στοές, όπου συνεργάζονται δύο νέοι δημιουργοί, ο συνθέτης Κρέων Κανακάρης και η στιχουργός Νάντι Χατζηγεωργίου. Η Νάντι Χατζηγεωργίου έχει μεγαλώσει στην Ερμούπολη, στην Σύρο, έχει σπουδάσει φιλοσοφία και γερμανική φιλολογία, μελετά ανθρωπολογία, μουσική και χώρο. Ενώ ο Κρέοντας Κανακάρης είναι τραγουδοποιός, γεννήθηκε στις Σέρες, ζει στην Αθήνα, υπήρξε μέλος του πειραματικού μουσικού σχήματος Παράλληλο Πάρτι, έχει κυκλοφορήσει ακόμα έναν δίσκο μέσα στο 2026. Το Πότε Κλείνουν οι Στοές είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους, περιέχει τραγούδια απλά, έντεχνα και πιο λαϊκότροπα, και εμείς θα ακούσουμε δύο από αυτά, ξεκινώντας από το Γράφω Στίχους.

0: Ακούμε τραγούδια από το «Πότε κλείνουν οι στοές», την καινούρια δουλειά σε μουσική του Κρέοντα Κανακάρη και στίχους της Νάντης Χατζηγεωργίου. Μέσα στον δίσκο υπάρχουν και πολύ ωραία λαϊκότροπα τραγούδια, όπως ο τρίτος άνθρωπος που θα ακούσουμε από την φωνή του Χρήστου Σιωρίκη.
1: 7, 8, 9.

Ο Στέλιος Κωτίδης έπαιξε στο τέλος του 2024 στο Σταυρό του Νότου και ηχογράφησε ζωντανά κάποια καινούρια και λίγο παλιότερα τραγούδια του. Οι ζωντανές αυτές ηχογραφήσεις κυκλοφορούν σταδιακά και ψηφιακά και εμείς θα ακούσουμε την πιο πρόσφατη από αυτές που είναι το «Δίλη», ένα τραγούδι το οποίο στη συγκεκριμένη του εκδοχή κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια αντίστοιχη ζωντανή ηχογράφηση του Δημήτρη Μπάκουλη από τον Σταυρό του Νότου. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα κλείσουμε με έναν επίλογο και τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Ήταν το Τσουκ Φόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τρανταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Ακούσαμε την ουβερτούρα της κομικής όπερας, η οπερέτας αν θέλετε, La Vie Parisienne, Παριζιάνικη ζωή του Ζακ Όφενμπαχ. Φίλοι μου καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και τον ήχο της εκπομπής μας σήμερα φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ. Τι καιρό μπορεί να έχουν η Τραβιάτα του Βέρντι, η Μποέμ του Πουτσίνη, η Μανόν του Μασνέ και η Φανή Αρντάν. Απλά συναντιούνται όλοι μαζί στο Παρίσι. Στις 6 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το «A Paris του Λεντε», μια παράσταση που φέρνει την όπερα σε διάλογο με τον κινηματογράφο. Ο Βασίλης Λούρας δημιουργεί μια βοβή, σπονδυλωτή ταινία για τον έρωτα και το θάνατο στο Παρίσι με αποσπάσματα από όπερες. Η ταινία σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη και Βασίλη Λούρα θα παρουσιαστεί ζωντανά με πιάνο και τρεις λυρικούς τραγουδιστές. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον εμπνευστή του έργου «A Paris του Λεντε», Βασίλη Λούρα και υπεύθυνο επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μας επιτρέψετε τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε από παλιά. Καλησπέρα Βασίλη, καλώς ήρθες και στην πόλη μας και στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι δική μου χαρά και μεγάλη τιμή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το A Paris του Λεντε. Θέλω να μου πεις πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Την ακριβή στιγμή, αν θυμάσαι. Και ίσως αν θυμάσαι και την πρώτη εικόνα που σου δημιουργήθηκε στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι η έμπνευση ήρθε για όλο αυτό το σχέδιο από την Μποέμ.

0: Γιατί για μένα η Μποέμ και το Παρίσι είναι...
1: στενά συνδεδεμένα.
0: Είναι πολύ στενά συνδεδεμένα και είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Δηλαδή δεν μπορώ να μην σκεφτώ χειμώνα στο Παρίσι και να μην αναρωτηθώ τι κάνουν οι ήρωες της Μποέμ σε αυτές τις παγωμένες οφίτες. Στην πραγματικότητα αυτή η παράσταση ξεκίνησε ως μία ανάγκη να ταξιδέψουμε την όπερα σε όλη την Ελλάδα.
1: Να, πολύ σπουδαία δουλειά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κάνει πολύ αυτό η Εθνική Λυρική Σκηνή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη.
1: Ναι, συμμετείχα και εγώ στον Κουρέα της Σεβίλης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Προσπαθούμε να τιμήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τον εθνικό μας χαρακτήρα και να μην παραμένουμε μόνο στο σπίτι μας στην Αθήνα, αλλά να ταξιδεύουμε όσο μπορούμε σε όλη την Ελλάδα. Όμως για να είμαστε ρεαλιστές, η όπερα στην πραγματικότητα δεν μπορεί να παρουσιαστεί στην πλήρη της μορφή σε χώρους που δεν έχουν τις τεχνικές δυνατότητες.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά δεν είναι εύκολο η ορχήστρα, η χοροδία, καμιά φορά και τον μπαλέτο να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα για να κάνει παραστάσεις. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να βρούμε μορφές που να παρουσιάζουν την όπερα με έναν εύστοχο και ενδιαφέροντα τρόπο, αλλά να μην πέφτει η ποιότητα ή η εμπειρία του θεατή και του ακροατή. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση σκεφτήκαμε να αντικαταστήσουμε, εντός εισαγωγικών το αντικαθιστώ, την σκηνική δράση με μια κινηματογραφική ταινία.
1: Έξι,
0: δηλαδή να πούμε την ιστορία μέσα από τον κινηματογράφο. Και μπροστά από την οθόνη του κινηματογράφου να έχουμε το ακρόαμα, που είναι το πιο βασικό στοιχείο της όπερας, τους τραγουδιστές μας, με πιάνο, όχι με ορχήστρα γιατί θα ήταν αδύνατον, και έτσι να δημιουργήσουμε μια καινούρια συνθήκη, όπου αντί να είναι η σκηνή και το πιτ, να είναι οι τραγουδιστές με το πιάνο και η οθόνη κινηματογραφική. Αυτή ήταν η βασική δομή του σχεδίου αυτού και στη συνέχεια σκεφτήκαμε ότι δεν θα θέλαμε να κάνουμε μια ολόκληρη όπερα να την κινηματογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε, γιατί στόχος μας ήταν να πάμε σε ένα καινούριο κοινό στην περιφέρεια που πιθανώς δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να δει όπερα. Οπότε θελήσαμε να το κάνουμε και πιο εύκολο και πιο ελκυστικό για αυτούς. Άρα σκεφτήκαμε να κάνουμε μια σύνθεση πολλών διαφορετικών αποσπασμάτων από διαφορετικές όπερες, αυτό που λέμε παστίτσιο, και να βρούμε μια θεματική που να είναι ελκυστική για όλους τους ανθρώπους. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι το Παρίσι και οι όπερες που γράφτηκαν για το Παρίσι,
1: ναι,
0: που
1: τις ανέφερες
0: ακριβώς,
1: για το Παρίσι, ναι.
0: Είναι ένα πρώτο πολύ ελκυστικό στοιχείο για να φέρει ένα καινούριο κοινό να γνωρίσει την όπερα. Θέλουμε πολύ να είναι αυτή η παραγωγή ένα πρώτο εισιτήριο για τον κόσμο της όπερας και ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν να τη δουν, είτε μεγάλη ηλικία, είτε νέοι, είτε οτιδήποτε, θα θελήσουν μετά να γνωρίσουν και την όπερα στην πλήρη της μορφή.
1: Πίστεψε με, θα γίνει από την εμπειρία που έχω εγώ. Και το καλό είναι ότι δεν είναι μία μόνο όπερα, είναι μέρη από διάφορες όπερες. Οπότε δεν θα ακούσεις ένα συνθέτη που μπορεί να μην σου αρέσει. Υπάρχει μία πλειάδα συνθετών που θα ακούσεις. Ναι, αυτό είναι πάρα
0: πολύ
1: βασικό.
0: Τα αποσπάσματα είναι πολύ γνωστά. Πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν από πού προέρχονται πολλές φορές τα έχουν ακούσει.
1: Βεβαίως, τα έχουν ακούσει και δεν ξέρουν. Ναι.
0: Έτσι. Και φυσικά η διάρκεια δεν είναι η συνηθισμένη διάρκεια της όπερας που είναι περίπου 3 ώρες. Εδώ είναι μια ταινία 50 λεπτών. Οπότε είναι πραγματικά ένα εύκολο πρώτο βήμα για να γνωρίσει κανείς την όπερα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός είναι ο στόχος μας. Ελπίζουμε
1: έτσι,
0: να είναι αλήθεια.
1: Η όπερα είναι ένα είδος μουσικής το οποίο θα το λατρέψεις ή δεν θα σου αρέσει καθόλου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι για να μοιηθεί κάποιος στην όπερα, τα 50 λεπτά νομίζω ότι είναι
0: έτσι
1: αρκετά.
0: Και εμείς θέλουμε και να πούμε και κάτι επιπλέον, ότι δεν θεωρούμε ότι η όπερα χρειάζεται μια προηγούμενη εκπαίδευση ή μια ιδιαίτερη εμπειρία. Χρειάζεται κανείς να μπει με ανοιχτά αυτιά, με ανοιχτή καρδιά, με ανοιχτό μυαλό. Η μουσική είναι μια τέχνη που δεν μπορεί παρά να μας συγκινήσει όλους. Και νομίζω ότι αν ένας άνθρωπος έρθει χωρίς να ξέρει τίποτα, ας αφήσει λίγο τις αισθήσεις του ανοιχτές και να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο. Πιστεύω ότι η κινηματογραφική αφήγηση που έχουμε φτιάξει είναι πολύ ελκυστική για τον κόσμο. Είναι φυσικά οι φυσικές τοποθεσίες που έχουμε κάνει τα γυρίσματα στο Παρίσι, είναι από μόνες τους ένα αριστούργημα. Και πόσο μάλλον όταν ακούει κανείς αυτές τις υπέροχες άριες και τα ντουέτα από την Τραβιάτα, την Μποέμ, τη Μανόν, νομίζω είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων που θέλουμε να ελπίζουμε και πιστεύουμε, και ήδη έχει συμβεί στην περιοδία που έχουμε πάει, ότι λειτουργεί πολύ ελκυστικά για τον
1: το
0: κόσμο.
1: Το γνώριζες το Παρίσι πριν.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Και το αγαπάς, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, προηγήθηκε πρώτα η μουσική ή το Παρίσι?
0: Έπρεπε να βρεθεί η θεματική. Δηλαδή έπρεπε να υπάρξει μια θεματική για να φτιάξουμε αυτό το παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Οπότε ο συνδυασμός της αγάπης που έχω για αυτές τις συγκεκριμένες όπερες, με πρώτη την Ποέμη, όπως σου είπα, και της αγάπης που έχω για το Παρίσι, με έναν τρόπο, ένα πρωί
1: συνδέθηκαν
0: εύκολα και έγιναν
1: ένα. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Η επιλογή των κομματιών, πώς έγινε, δηλαδή...
0: Έγινε ας πούμε, ότι έφτιαξε ένα σενάριο, παίρνοντας τα αποσπάσματα από τις όπερες.
1: Έτσι ξεκίνησε, λοιπόν, η δημιουργία.
0: Ναι, ήθελα να φτιάξω ένα σενάριο. Φυσικά μιλάμε για μια σπονδυλωτή ταινία, όπου παρουσιάζει μικρές ιστορίες. Δεν είναι μια ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος, okay, με τους ίδιους ήρωες. Αλλά θέλει αυτή η ταινία να παρουσιάσει πώς ξεκινούν αυτοί οι έρωτες στο Παρίσι και πόσο δραματικά καταλήγουν. Και θέλει και μάλιστα να δείξει πόσο διαχρονικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα που θίγουν οι μεγάλοι μας συνθέτες, οι μεγάλοι Γάλλοι και Ιταλοί συνθέτες στις όπερές τους. Τα ζητήματα της αγάπης, της απόγνωσης, της απώλειας, αλλά και πόσο σημερινά είναι τα κοινωνικά ζητήματα που θίγουν αυτές οι όπερες. Mm-hmm. Δηλαδή η φτώχεια, το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από το κρύο και την αρρώστια, ίσως σήμερα να είναι ακόμα πιο... Ακόμα πιο πραγματικά από ό,τι ήταν το 19ο αιώνα.
1: Φυσικά.
0: Και γι' αυτό και επιλέξαμε η ταινία να γυριστεί στο σημερινό Παρίσι και όχι να είναι μια ταινία εποχής.
1: Με κοστούμια εποχής. Ακριβώς. Και τα λοιπά.
0: Και για έναν παραπάνω λόγο, για να το συνδέσω με αυτό που σου έλεγα πριν, γιατί τα ζητήματα που πραγματεύονται αυτοί οι ήρωες, οι οπερατικοί, είναι πάρα πολύ σημερινά. Πραγματικά μπορούν να συμβούν σε ένα 19χρονο, 20χρονο παιδί της σημερινής εποχής. Και μάλιστα...
1: Και να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι πιο σημερινά σήμερα παρά πριν από 50 χρόνια.
0: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Θα περάσουμε, αφού ακούσουμε το σήμα του σταθμού μας, θα ακούσουμε το ντουέτο «Un di felice eterea» από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι.

0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή, ώρα για κλασικές συναντήσεις. Έχουμε σήμερα μαζί μας ζωντανά τον Βασίλη Λούρα, τον δημιουργό της παραγωγής Paris του Λεντέ, που αύριο παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα τελετών. Και συζητάμε για τη δημιουργία αυτή, για την παραγωγή αυτή. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Οι ηθοποιοί που βλέπουμε στην ταινία άκουγαν τη συγκεκριμένη μουσική που θα ακούγεται ζωντανά την ώρα των γυρισμάτων? Ναι.
1: Βεβαίως, εννοείται. Τα γυρίσματα ήταν απολύτως χορογραφημένα, γιατί αυτό που στη συνέχεια αντιμετώπισαν και οι τραγουδιστές, που θα τα πούμε και πιο μετά, έτσι και στο μοντάζ έπρεπε να είναι όλα μονταρισμένα πάνω στη μουσική. Mm-hmm. Όλα τα πλάνα είναι μονταρισμένα πάνω στη μουσική, γιατί και στην ταινία υπάρχουν υπότιτλοι.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει την ώρα που λέει ο Ροντόλφο
0: και
1: Τζέλι Νταμανίνα, πρέπει να τις αγγίξει το χέρι και να αρχίσει να μιλάει για τον εαυτό του. Οπότε και τη μουσική ακούγαμε σε όλα τα γυρίσματα, και θέλω να σου πω και κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους ηθοποιούς και για τον τρόπο που κάναμε το casting. Το γεγονός ότι δεν ήταν μια κλασική παραγωγή όπερας όπου προτεραιότητα έχει να επιλέξει κανείς βάση της φωνής, mm-hmm. εδώ έπρεπε να επιλέξουμε βάση
0: της εικόνας
1: και του πόσο η εικόνα ταιριάζει με αυτό που λέει το λιμπρέτο. Mm-hmm. Οπότε επιλέξαμε παιδιά που όλα ή είναι ή μοιάζουν περίπου στα 19 τους και 20 χρόνια, που στην όπερα είναι αδύνατο φυσικά να έχει ένα τραγουδιστή ή μια τραγουδίστρια
0: 19 χρονών να κάνει,
1: να κάνει τραβιάτα. Αλλά εμείς είχαμε αυτή την ελευθερία, και όντως αυτό δείχνει και βγάζει έξω ένα πολύ νεανικό χαρακτήρα σε αυτή την ταινία, που όμως δεν είναι κόντρα στα λιμπρέτα.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Είναι πολύ νέοι οι ήρωες της όπερας, απλώς έχουμε συνηθίσει στη σκηνή να βλέπουμε ανθρώπους πιθανώς μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν ταιριάζουν απολύτως ως περσόνες, ως εικόνες, σε αυτό που αναφέρεται στο λιμπρέτο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε εμείς είχαμε την ελευθερία, το κάναμε. Ελπίζω ότι λειτουργεί με ενδιαφέροντα τρόπο, και σίγουρα ακριβώς κινούμαστε πάνω στη μουσική. Αυτό έγινε τόσο στα γυρίσματα, όσο και στο μοντάζ, και έγινε και στη συνέχεια στις πρόβες με τους τραγουδιστές μας.
0: Πόσο δύσκολο ήταν?
1: Κοίταξε, οι τραγουδιστές καταρχάς είναι εξαιρετικοί. Είναι η Χρύσα Μαλιαμάνη, η σοπράνο μας, η Άννα Θηλιανάκη, η σοπράνο μας,
0: και ο Μάνος Κοκκόνης. Και τους όλους.
1: Οπότε την πρώτη φορά που βάλαμε στην αίθουσα της πρόβας την ταινία να παίζει, και αυτοί με το πιάνο από κάτω έπρεπε να αρχίσουν, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, γιατί δεν έχουν την ελευθερία.
0: Και χωρίς μαέστρο κιόλας.
1: Ναι, εντάξει, ο πιανίστας πάντα βοηθάει φυσικά, κάνει το ρόλο του μαέστρου. Αλλά σημαίνει ότι κάπως τους περιορίζει την ελευθερία, και κάπως τους περιορίζει στον τρόπο που έχουν συνηθίσει να τραγουδάνε αυτά τα πολύ γνωστά κομμάτια που ήδη τα έχουν βάλει στο σώμα τους. Αλλά είναι αφενός πολύ έξυπνοι και επαγγελματίες και ταλαντούχοι. Και όντως τις φορές εκείνες, τις στιγμές εκείνες που συμβαίνει ο τέλειος συγχρονισμός της ταινίας με την μουσική ερμηνεύεται μπροστά από την οθόνη, νομίζω είναι μαγικό. Εντάξει, μπορεί και καμιά φορά να μην συμβεί, δεν χάνει το κόσμος.
0: Αυτό είναι το ζωντανό, είναι το ωραίο του ζωντανού, ότι δεν είναι τέλειο.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που είχαμε όταν ξεκινήσαμε αυτό το project, που δεν ήταν και αυτονόητο ότι θα λειτουργήσει. Ελπίζαμε ότι θα λειτουργήσει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι το προσπαθήσαμε και λειτουργήσε.
0: Πόσο δύσκολο ήταν για τους ηθοποιούς να είναι ακριβώς τις κινήσεις τους? Είναι ηθοποιοί χορευτές, είναι λίγο χορογραφημένο, δηλαδή...
1: Να σου πω, έχουμε και ηθοποιούς και χορευτές.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κάποιες σκηνές που σκόπιμα χρησιμοποίησαμε χορευτές, γιατί θελήσαμε την ιστορία να την πούμε σαν μια χορογραφία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί είναι οι χορευτές που είναι πιο απλό, έκαναν
0: ήταν
1: μια χορογραφία.
0: Ήταν πιο εύκολο για αυτούς, υποθέτω. Ναι.
1: Οι ηθοποιοί λοιπόν, που οι περισσότεροι ήταν Γάλλοι, αλλά είχαμε και εξαιρετικούς Έλληνες, και μάλιστα την Κωνσταντίνα τη Μεσίνη, που είναι και από εδώ τη Θεσσαλονίκη, που έκανε τη Μιμή, ήταν τόσο επαγγελματίες, τόσο εμπνευσμένοι, τόσο μέσα στο project, που ακριβώς καταλάβαιναν απολύτως τη δυσκολία ότι, επειδή δεν είχαν να πουν λέξεις, είναι βοβή η ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί συνοδεύεται από τη ζωντανή μουσική, έπρεπε να παίξουν με το
0: πάντα
1: σώμα.
0: Πάντα βοηθάνε.
1: Ναι, ακριβώς. Έπρεπε να παίξουν με το σώμα τους, με τα μάτια τους, με κάθε κίνηση του κεφαλιού τους.
0: Βέβαια.
1: Και όμως ήταν τόσο μέσα σε αυτό. Ήταν πολύ μεγάλη ευκολία που αντιμετωπίσαμε με τους ηθοποιούς, όσο δυσκολία αντιμετωπίσαμε με τα γυρίσματα στο Παρίσι, που είναι πολύ δύσκολο σε μια ξένη χώρα να κάνει κανείς γυρίσματα, και με περιορισμένους πόρους, όπως είναι αυτονόητο. Όχι, ήταν πολύ, πολύ ευτυχές το γεγονός ότι στα γυρίσματα οι ηθοποιοί ανταποκρίθηκαν με εξαιρετικό τρόπο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ποιο κομμάτι από όλα όσα θα ακούσουμε αύριο ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για σένα να δημιουργήσεις αυτή την εικόνα?
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εντάξει, είχε αρκετά μεγάλη δυσκολία η Άρια, η μεγάλη της Τραβιάτας, που έπρεπε με κάποιο τρόπο κανείς να εικονογραφήσει αυτή την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Βιολέτα, mm-hmm. που είναι μια μεταξύ τρέλας, έρωτα, απόγνωσης. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί όμως το σκεφτήκαμε, εκεί μας βοήθησε και η ηθοποιός που τον έπαιξε αυτό το ρόλο, η οποία έχει και ικανότητες χορού, είναι μια που έχει χορέψει και σε παραστάσεις με την Πίνα Μπάους.
0: Άρα είναι και πιο εύκολο να εκφραστεί με το
1: σώμα.
0: Είναι
1: πιο εύκολη
0: της.
1: Η κίνηση και ακριβώς εκεί έπρεπε, το σενάριο ήταν πιο ελεύθερο, αλλά είχαμε δύο βοήθειες. Αφενός είχαμε την ίδια που ήταν εύκολο να ακολουθήσει αυτό που το ζητούσαμε και κυρίως είχαμε την τοποθεσία που κάναμε αυτό το γύρισμα. Για να κάνουμε λοιπόν το σπίτι της Βιολέτας Βαλερή στην Τραβιάτα, χρησιμοποίησαμε τους χώρους του Παρισινού θεάτρου Σατλέ, το θέατρο της Σατλέ που είναι στο κέντρο του Παρισιού, που έχει πάρα πολύ πολυτελή σαλόνια και έχει και μια συγκλονιστική ταράτσα αυτό το θέατρο, mm. από την οποία ταράτσα βλέπεις όλο το κέντρο Παρίσι. Του Παρισιού και εκεί που λέει η Βιολέτα η έρημος που λέγεται Παρίσι, τη βλέπουμε να είναι στην ταράτσα και να βλέπει αυτό. Οπότε πιανόμασταν από λέξεις και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια ιστορία που κυρίως ήταν μια ψυχολογική αφήγηση για το πώς μια γυναίκα βιώνει μια τόσο δύσκολη κατάσταση και πρέπει να την αντιμετωπίσει μέσα σε πολύ στενά κοινωνικά περιθώρια. Η Μποέμα, ας πούμε, ήταν πιο εύκολο με την έννοια ότι μιλούσαμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ότι μια κοπέλα ανεβαίνει σε μια σοφίτα, ζητάει από ένα αγόρι να της ανάψει το κερί που έχει σβήσει, είναι άρρωστη.
0: Πιο ρομαντικά.
1: Ναι, και λίγο πιο πραγματικά, πιο ρεαλιστικά.
0: Πιο ρεαλιστικά, ακριβώς.
1: Κάθε ιστορία έχει τις δικές της προκλήσεις. Θα το δείτε και θα μας πείτε. Ελπίζω να έρθεις αύριο να το δεις και να μας πεις αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
0: Υπάρχει περίπτωση κάποια σκηνή αυτή σου τη δημιουργία σε έκανε να ακούσεις με διαφορετικό τρόπο τη μουσική, δηλαδή να ανακαλύψεις άλλα στοιχεία, να ανακαλύψεις καινούριους δρόμους μέσα σε αυτή τη μουσική που την άκουγες χρόνια? Γιατί υποθέτω ότι αλλιώς είναι να την ακούς και αλλιώς είναι να πρέπει να τη δημιουργήσεις, γιατί εσύ δημιούργησες με αυτή τη μουσική.
1: Εντάξει, μην βάζουμε τόσο μεγάλες λέξεις, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Γιατί έκανες ολόκληρη αυτή την παραγωγή?
1: Εντάξει,
0: ήταν ιδέα δικιά σου.
1: Θέλω να πω, η λέξη δημιουργία είναι πολύ βαριά. Ας πούμε ότι φτιάξαμε κάτι μικρό. Νομίζω ότι ο τρόπος που βάλαμε τη μουσική στο Παρίσι, ακούγοντας πώς το Παρίσι υπάρχει στα λιμπρέτα των έργων, εμένα πραγματικά μου δημιούργησε πολύ ωραίες στιγμές. Ας πούμε στο Μανδία, ο τρόπος που βάλαμε την Μπελβίλ, που είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή του Παρισιού, μέσα σε αυτή την ιστορία. Για μένα πια, εντάξει, είναι δύσκολο να ξανακούσω αυτά τα αποσπάσματα αποσυνδέοντάς τα από αυτά τα locations, από αυτές τις τοποθεσίες στο Παρίσι. Ήταν μια ωραία άσκηση για μένα, για να ενώσω τον τρόπο που ξέρω και αγαπάω αυτή την πόλη με την άλλη μου αγάπη που είναι η όπερα. Ναι. Κάπως να τα φέρω αυτά τα δύο κοντά.
0: Το διασκέδασες πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: σε ευχαρίστησε
1: πάρα πολύ και μαζί και με τις πολλές δυσκολίες που είχαμε. Δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει αυτά.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται.
1: Αλλά ελπίζω, το σημαντικό, εντάξει, δεν είναι να το διασκεδάσει κανείς. Όταν το κάνει, το σημαντικό είναι να έχει αποτέλεσμα. Οπότε μη λέμε μεγάλα λόγια. Το θέμα είναι να το δει κανείς και να αισθανθεί ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Οπότε ελπίζω ότι αύριο οι άνθρωποι θα έρθουν. Είναι πολύ μεγάλη η αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε είναι ωραίο ο κόσμος να έρθει χωρίς να ξέρει τίποτα. Δεν ζητάμε να έχει κάνει καμία προετοιμασία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Αρκεί να μπει ελεύθερα, με ανοιχτή την ψυχή του μέσα και να ακούσει.
1: Έτσι ακριβώς, να ακούσει, να δει, να συγκινηθεί, να μετακινηθεί, γιατί όχι. Και μακάρι βγαίνοντας να πει ότι αξίζει να δοκιμάσουμε και να γνωρίσουμε και την όπερα.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ κρίμα που η Θεσσαλονίκη δεν έχει μια δική της όπερα. Είναι, φαντάζομαι, μεγάλη στεναχώρια.
0: Τώρα
1: αυτή.
0: Μην την ανοίξουμε αυτή την
1: μην
0: κουβέντα.
1: Την
0: είναι, ναι. Πληγώνει.
1: Όμως, καμιά φορά πρέπει να τα λέμε. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ κρίμα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τόσο μεγάλη και μικρή ταυτόχρονα. σε όλα τα
0: με
1: επίπεδα.
0: Με απίστευτο υλικό.
1: Με απίστευτο υλικό, με καλλιτέχνες, με τρομερή παράδοση, με μια κάλας και τα λοιπά, με
0: μια
1: μπάλτσα.
0: Μα εδώ όλος ο κόσμος πηγαίνει σε μια ταβέρνα και καταλήγει να τραγουδάει στην ταβέρνα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ κρίμα να έχει όπερα μόνο η Αθήνα και να μην έχει ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε η Κέρκυρα.
0: Του Κέρκυρο, βέβαια.
1: Θέλω να πω,
0: φυσικά.
1: Είναι στενάχωρο αυτό.
0: Επιστρέφω πάλι στη δημιουργία και. Δεν σ' αρέσει η λέξη, αλλά συγγνώμη. Όταν ξεκίνησες, το έγραψες σε ένα χαρτί, το σχεδίασες σε ένα χαρτί τη σειρά τη ταινία. Πώς ακριβώς το έκανες?
1: Καταρχάς, σκέφτηκα, πήρα όλα τα λιμπρέτα από αυτά τα έργα που είχα αποφασίσει. Εντάξει, άλλα τα ήξερα καλύτερα, άλλα τα ήξερα λιγότερο καλά. Άρχισα να κόβω κομμάτια και να αρχίσω να συνθέτω κάποιες σκηνές.
0: Μάλιστα.
1: Και να δημιουργείται μια ροή, μια σειρά. Αυτή ήταν η πρώτη λειτουργία. Μετά, με τη βοήθεια της πολύ έμπειρης πιανίστας μας, της Σοφίας Σταμβακοπούλου, στη λυρική, άρχισαμε να κάνουμε διάφορα κοψίματα στη μουσική, κάποιες γέφυρες κτλ. Για να λειτουργεί και το μουσικό σενάριο σωστά.
0: Βέβαια.
1: Και να είμαστε και ακριβείς και σε αυτό φυσικά. Οπότε ναι, η πρώτη άσκηση, ας πούμε, ήταν να πάρουμε τα αποσπάσματα από αυτά τα έργα και να τα βάλουμε κάτω και να δούμε ότι αυτό κάπως κάνει μια ιστορία ή κάνει πολλές ιστορίες που στο τέλος καταλαβαίνει κανείς.
0: Υπήρχε περίπτωση να ήθελες να βάλεις κάποιο κομμάτι που δεν τέριαζε και τελικά έμεινα απ' έξω?
1: Πολλά μείναν απ' έξω.
0: Ότι μείναν πολλά. Κάποιο αγαπημένο σου που θα ήθελες να μπει, αλλά τελικά δεν τα καταφέρω.
1: Ας πούμε, δεν έβαλα το φινάλε από την Μποέμ. Mm-hmm. Γιατί σκέφτηκα ότι δεν είναι σωστό η ταινία να έχει δύο φινάλε, οπότε κράτησα το φινάλε της Τραβιάτας.
0: Μάλιστα.
1: Για το θάνατο.
0: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο.
1: Που είναι πολύ αγαπημένο μου. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, όχι μόνο σε μένα. Ναι, πολλά μπήκαν και βγήκαν στην πορεία.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι και λογικό.
0: Βέβαια,
1: ελπίζω ότι κρατήσαμε αυτά που άξιζε να μείνουν και αυτά, ενώ άξιζε να μείνουν για τις ανάγκες του project. Αυτές οι όπερες φυσικά δεν είμαστε τίποτα εμείς για να μιλήσουμε για αυτές. Είναι εδώ και αιώνες αξίζουν και παίζονται και θα παίζονται.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι από τη Louise, τον Gustave Charpentier, «Depuis le jour».

0: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι. Έχω την αίσθηση ότι η Μαρία Κάλλας πλανάται διακριτικά πάνω από αυτήν την παραγωγή. Ξεκινάμε με σένα που έκανε την ταινία Μέρη Μαριάννα Μαρία, η οποία αφορούσε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της Κάλλας εδώ στην Ελλάδα κυρίως. Οι περισσότερες ηρωίδες που αναφέρονται στην ταινία τις έχει τραγουδήσει η Μαρία Κάλλας. Το Παρίσι είναι μια πόλη στην οποία η Κάλλας ζούσε και πέθανε, αν θυμάμαι καλά, στο Παρίσι. Έχω σωστή αίσθηση?
1: Εντάξει, τώρα η Κάλλας και ο κόσμος της όπερας είναι μια αδιάσπαστη ένωση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι πάντα και πάνω από το κεφάλι μας, μέσα στην ψυχή μας, είναι οδηγός, είναι φάρος η Κάλλας. Εμείς με τον Μιχάλη Ασθενίδη που κάναμε και το ντοκιμαντέρ για την Κάλλας και αυτή την ταινία μαζί, βυθιστήκαμε πολύ μέσα σε αυτό το σύμπαν όσο κάναμε την έρευνα για το ντοκιμαντέρ και μάλιστα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην ουσία από το 37 μέχρι το 45 που ήταν τα ελληνικά της χρόνια. Και πέρα από τον καλλιτέχνη Κάλλας και πέρα από το αδιαμφισβήτητο γεγονός για το τι έχει κάνει Κάλλας για την όπερα, πόσο έχει αλλάξει την τέχνη της όπερας, εμείς ήρθαμε σε επαφή με τον άνθρωπο Κάλλας μέσα από την έρευνα και με το πόσο δύσκολη ήταν η ζωή της από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, με το πόσο είχε μια πολύ σκληρή σχέση με τη μάνα της που δεν την ήθελε, πόσο οι δυσκολίες μέσα στον πόλεμο την καθόρισαν, πόσο οι σπουδές στην Ελλάδα και η εμπειρία της στη λυρική σκηνή εκείνα τα χρόνια τη βοήθησαν μεν, αλλά και τη δυσκόλεσαν ταυτόχρονα. Ήταν μια πραγματικά πολύ σκληρή εποχή. Και είναι αυτό που έλεγες και εσύ πριν βγούμε στον αέρα, ότι ενώ είναι μια καλλιτέχνη που για όλους μας είναι ορόσημο, η ζωή της ήταν τόσο δύσκολη, τόσο σκληρή, τόσο στενάχωρη σε πολλές εποχές. Δεν νομίζω ότι πάντα ήταν στενάχωρη. Έζησε και ενδιαφέρουσες, πραγματικά ενδιαφέρουσες, ωραίες στιγμές και κατάφερε να γνωρίσει αυτή την επιτυχία που ήθελε και που της άξιζε φυσικά. Αλλά όντως είναι μια ζωή που ξεκινάει πολύ δύσκολα και που μέχρι και στο τέλος τελειώνει δύσκολα.
0: Τελειώνει επίσης δύσκολα.
1: Και αν θες και την άποψή μου, αισθάνομαι και ότι ακόμα και μετά το θάνατό της η Κάλλας παραμένει απροστάτευτη, παραμένει...
0: Όπως κάθε θρύλος.
1: Ναι, αυτή δυστυχώς επειδή δεν κατάφερε να έχει ένα ίδρυμα που να αφήσει την κληρονομιά της αυτό ή μια οικογένεια που να την προστατεύσει. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα έρχεται και κάνει μια έκθεση για την Κάλλας, ένα γκαλά για την Κάλλας. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν την αξία που απαιτεί ο ρόλος τους και γίνονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
0: Και την αντάξια του θρύλου.
1: Ναι, και δυστυχώς είναι πάντα προστάτευτη. Πάντως, αυτό που λες ότι είναι πολύ πάνω και στο καινούριο αυτό project το Παρί του Λεντέ, είναι αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι έζησε στο Παρίσι και πέθανε στο Παρίσι. Επέλεξε δηλαδή να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της εκεί. Και τι εμφανίσεις έκανε στην όπερα στο Παρίσι.
0: Βέβαια, υπάρχουν και ντοκουμέντα κινηματογραφικά.
1: Εννοείται. Οπότε ναι, στην ταινία αυτή υπάρχει με πολλές έμεσες και άμεσες αναφορές. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η σκηνή της Μανών, όπου βλέπουμε τον Ντεγκριέ και τη Μανόν να ξεκινούν από την επαρχία τη Γαλλική για να φτάσουν στο Παρίσι, όπως αναφέρει το λιμπρέτο της όπερας. Η στιγμή που φτάνουν στο Παρίσι και κατεβαίνουν από την άμαξα, που δεν χρησιμοποιούμε άμαξα εμείς, χρησιμοποιούμε ένα αυτοκίνητο, είναι στη Ζορζ Μαντέλ, μπροστά ακριβώς από το σπίτι που έζησε και πέθανε η Κάλλας. Οπότε, ναι, η όπερα και η Κάλλας για μας είναι δύο έννοιες που δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε. Και χαιρόμαστε πολύ κιόλας γι' αυτό. Γιατί
0: και όλοι οι άνθρωποι της όπερας δεν μπορούν να τις διαχωρίσουν.
1: Δεν μπορούν και ίσως δεν χρειάζεται κιόλας και δεν πρέπει. Και μάλιστα όσο περνά τα χρόνια, αυτό γίνεται ακόμα πιο μεγάλο. Δηλαδή φέτος συμπληρώθηκαν 49 χρόνια από το θάνατό της. Σχεδόν μισός αιώνας και νομίζω 65, δεν θυμάμαι την αφαίρεση, από τότε που τραγούδησε για τελευταία φορά στη σκηνή. Και όμως ο θρύλος αντί να μικραίνει, γιγαντώνεται.
0: Και δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ποτέ αυτός ο συνδυασμός ταλέντων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου που πέρασε. Είναι δύσκολος. Είναι ένας μεγάλος συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάτι άλλο. Συγγνώμη, δεν ανέφερα προηγουμένως ότι επειδή είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, δεν ακούσαμε την Άρια de Pilezur, αλλά ακούσαμε το πρελούδιο της πρώτης πράξης από την όπερα Μανών του Μασνέ. Τώρα λοιπόν, τι είναι το παστίτσιο στην καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί το αναφέραμε κάποιες φορές. Στη μουσική και ειδικά στην όπερα, όρος παστίτσιο σημαίνει ένα έργο που δημιουργείται από προϋπάρχουσα μουσική, συνδυάζοντας αποσπάσματα από διαφορετικά έργα ή ακόμη και από διαφορετικούς συνθέτες σε μια νέα δραματουργική ενότητα. Η πρακτική ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη τον 18ο αιώνα. Στο παστίτσιο λοιπόν παίρνεις κομμάτια που έχουν ήδη τη δική τους δημιουργία και τους ζητάς να υπηρετήσουν μια καινούρια. Πόση ελευθερία επέτρεψες στον εαυτό σου απέναντι στους μεγάλους συνθέτες?
1: Προφανώς πολύ μικρή ελευθερία και πολύ μεγάλο σεβασμό, ακριβώς γιατί όπως
0: γιατί αυτοί
1: πριν,
0: οι συνθέτες ναι, έμειναν στους αιώνες ναι. μέσα, οπότε...
1: Εμείς απλώς κάνουμε μια μικρή άσκηση που πιθανώς σε ένα-δύο χρόνια να έχει ξεχαστεί. Αυτά τα έργα παίζονται και θα παίζονται για πολλούς αιώνες ακόμα.
0: Έτσι,
1: οπότε απλώς εμείς πρέπει όσο μπορούμε να τα αγγίζουμε με σεβασμό και μεγάλη ευαισθησία. Θέλω να πω ότι, και το λέω γενικά για τον κόσμο της όπερας, η όπερα είναι μια τέχνη συναρπαστική για αυτούς που την ξέρουν και την αγαπούν. Πιστεύω θα μπορούσε να είναι για όλους αρκεί να την αγαπήσουν. Η όπερα όμως δεν είναι ένα μουσιακό αντικείμενο, δεν είναι ένα έκθεμα σε μουσείο, είναι μια τέχνη ζωντανή. Και την ζωντανή αυτή τέχνη πρέπει κανείς να την παίρνει και να την δημιουργεί με τον τρόπο που κρίνει. Θέλω να πω, πρέπει κανείς να ρισκάρει, να επαναδημιουργεί, να κάνει καινούριες προτάσεις, να έρχονται νέοι άνθρωποι να δημιουργούν έργα της όπερας.
0: Ακριβώς όπως τα λες.
1: Νέοι σκηνοθέτες, νέοι εικαστικοί καλλιτέχνες, νέοι κινηματογραφιστές. Η όπερα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πάνω στην όπερα, πρέπει φυσικά να έχουμε τον απόλυτο σεβασμό,
0: το σεβασμό
1: απέναντι
0: στο
1: στα
0: πρωτότυπο
1: έργα.
0: Έργο αρχικά.
1: Και ό,τι θέλουμε να κάνουμε, να το κάνουμε ακριβώς χωρίς να θέλουμε να παραφράσουμε ή χωρίς να θέλουμε να καταστρέψουμε ένα έργο. Αλλά να το κάνουμε με σεβασμό και αγάπη για αυτό που είναι. Οπότε αυτή η σύνθεση των αποσπασμάτων που κάναμε στο παστίτσιο, το απαρί του Λεντέ, ήταν μια προσπάθεια να πάρουμε αυτές τις νεανικές ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι και να τις βάλουμε σε μια σπονδυλωτή ταινία για το Παρίσι. Δηλαδή δεν αλλάξαμε κάτι από τα ίδια τα έργα. Πήραμε αποσπάσματα από τα έργα και φτιάξαμε σε μια χαλαρή αφήγηση. Είναι σαν μικρές ιστορίες μέσα σε μια
0: αυτό,
1: ταινία.
0: Αυτό, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν ενιαία η ταινία,
1: όχι,
0: να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι. Σκοπός ήταν να δείχνουμε τις ιστορίες που είναι πολύ κοντινές, θέλω να πω, η σκέψη μας ήταν ότι θα μπορούσε η Μιμή με τον Ροντόλφο και η Μανών με τον Ντεγκριέ να είναι στα διπλανά κτίρια στο Παρίσι.
0: Ναι, θα μπορούσε και φυσικά.
1: Η πόλη τους ενώνει και η πόλη στις όπερες αυτές δεν είναι απλώς ένα σκηνικό, είναι δομικό στοιχείο των έργων. Έχουν σκόπιμα, έχουν βάλει τις ιστορίες στο Παρίσι.
0: Έχει επιλεχθεί αυτή η πόλη.
1: Ναι. Οπότε παίρνοντας αυτό σαν δεδομένο, χρησιμοποίησαμε αυτά τα αποσπάσματα, χωρίς να έχουμε φυσικά ούτε αλλάξει, ούτε παραφράσει, ούτε κόψει τίποτα, και δημιουργήσαμε αυτή την μικρή ιστορία, τη μικρή παριζιάνικη ιστορία.
0: Έτσι. Λοιπόν, αφού ακούσουμε και πάλι το σήμα του σταθμού μας και αυτή τη φορά ακούσουμε την Άρια de Pilezur, θα μιλήσουμε για τη Φανή Αρντάν.
1: Βεβαίως.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η Φάνη Αρντάν, λοιπόν, που συμμετέχει αφιλοκερδώς, έχει ένα ρόλο έκπληξη. Η επιλογή της έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς έχει συνδεθεί και με το κινηματογραφικό Παρίσι, αλλά και με την εθνική λυρική σκηνή, ενώ έχει υποδηθεί και τη Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, την είχε στο μυαλό σου όταν σκεφτόσουν τη δημιουργία αυτού?
1: Κοίτα, όταν καταλήξαμε στο σενάριο Παρίσι, από την πρώτη στιγμή άρχισαμε να τη σκεφτόμαστε, αλλά ήταν, καταλαβαίνεις τώρα, μια σκέψη από αυτές που ξυπνάω στο πρωί και λες, τι ωραία να είχαμε και την Αρντάν, και μετά λες,
0: συντονίσου
1: λίγο. Αλλά τι γίνεται με την Αρντάν? Η Αρντάν είναι όντως ένας πραγματικά πολύ επαναστατικός τύπος. Είναι μια πολύ επαναστατική γυναίκα που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το star system που, mm-hmm. που την ακολουθεί και δικαίως την ακολουθεί, γιατί είναι πολύ μεγάλη star. Σε εμάς, όπως ξέρεις, έχει κάνει δύο σκηνοθεσίες, την Lady Macbeth and Change και τον Αλέκο. Οπότε έχουμε επαφή και η παραγωγός μας, η Στέλλα Αγγελέτο, όταν το ζητήσαμε να της μεταφέρει την επιθυμία και να της παρουσιάσει το project, πήγε, φυσικά της τα είπε όλα, και η Φανή αυτό που είπε κατευθείαν είναι ότι με ενδιαφέρει τόσο πολύ ο σκοπός για τον οποίο κάνετε αυτό το project, που θέλω να το κάνω αφιλοκερδός.
0: Μπράβο!
1: Είπε ότι θα ήθελα πραγματικά.
0: Μεγάλος.
1: Ναι, αυτό το γεγονός θα πάτε σε σχολιά, σε πλατείες ακόμα, σε μικρές αίθουσες, σε νησιά, σε μικρές πόλεις, για να δείξετε έστω και με αυτόν τον περίεργο τρόπο τι είναι η όπερα και ποια είναι η μαγεία της όπερας. Αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αγαπάει πάρα πολύ την όπερα. Και φυσικά ο τρόπος που έχει ερμηνεύσει την Κάλλας είναι μοναδικός, και αυτό κανείς μπορεί να το εκτιμήσει ακόμα περισσότερο μετά από τις επόμενες ηθοποιούς που τόλμησαν να ερμηνεύσουν Κάλλας, όπως η Αντζελίνα Τζολί και τα λοιπά. Και ήταν μαγικό. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο να βρούμε χρόνο για να το κάνουμε, γιατί το πρόγραμμά της είναι πάντα πιεσμένο, αλλά αυτό το διήμερο στο Παρίσι με την Αρντάν.
0: Σε δύο μέρες γυρίστηκε.
1: Σε δύο μέρες, ναι.
0: Oh,
1: oh. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί φυσικά το να κυκλοφορεί η Αρντάν στους δρόμους του Παρισιού από μόνο την είναι γεγονός.
0: Από μόνο τη μαζεύει κόσμο.
1: Ακριβώς. Κάτι που δεν επιτρέπει να κάνεις γύρισμα φυσικά. Οπότε έπρεπε να λύσουμε. Να πω κιόλας ότι η Αρντάν δεν ήθελε να έχουμε μεγάλο κινηματογραφικό συνεργείο. Ήθελε να το κάνουμε πολύ σιωπηλά. Οι τρεις άνθρωποι που mm-hmm. ήμασταν, ο Μιχάλης, εγώ και η Στέλλα. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε όλοι να κάνουμε. Ξέρεις, να προφυλάσσουμε το χώρο που θα περπατήσει. Αλλά είναι τόσο ταπεινή, τόσο χαλαρή, τόσο χιουμορίστα, απίστευτα, που ήταν όλο εκεί που πήγαινα με γιγαντιαίο άγχος. Δηλαδή, εγώ το προηγούμενο βράδυ νομίζω δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Ναι, ήταν πραγματικά, βγήκε.
0: Η μεγάλη καλλιτέχνη έτσι είναι συνήθως.
1: Έτσι. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι αποφάσισε να το κάνει αφιλοκερδώς είναι πραγματικά ένα απίστευτο δώρο.
0: Πού αλλού θα πάει η περιοδία?
1: Στη Θεσσαλονίκη τελειώνει η περιοδία.
0: Α, τελειώνει,
1: ναι,
0: τώρα η περιοδία.
1: Έχουμε ήδη κάνει 13 σταθμούς. Από την Κρήτη, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τους Παξούς. Σε πολύ ωραία σημεία. Κάναμε μια μεγάλη διαδρομή. Και όντως πήγαμε από αυλές δημοτικών σχολείων μέχρι μικρά πνευματικά κέντρα, μέχρι ανοιχτά θεατράκια, μέχρι θερινούς κινηματογράφους, σε πολύ διαφορετικά μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ωραίο να βλέπεις τις αντιδράσεις του κόσμου, ναι, σε αυτά τα διαφορετικά μέρη.
1: Ήταν πολύ ωραίο, και στις περιπτώσεις που κάναμε και μια συζήτηση με το κοινό μετά τις προβολές, ήταν πολύ ενθουσιώδης η υποδοχή του κοινού, και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που μας λένε είναι ότι πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να το βάλουμε και στα σχολεία.
0: Βέβαια,
1: γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο η όπερα μπορεί πραγματικά να κουμπίσει και τα νέα
0: και
1: παιδιά.
0: Όχι μόνο αυτό, να γνωρίσουν τα νέα παιδιά και την κλασική μουσική, όπως την ονομάζουμε, να γνωρίσουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να το συναντήσουν εύκολα αλλού. Λοιπόν, τελειώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση με τον Βασίλη Λούρα, που ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε
1: μαζί
0: μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να αναφέρουμε και πάλι το γεγονός το αυριανό, απαρή του Λεντέ, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η ώρα 9 ξεκινάει. Είναι ελεύθερη είσοδος. Φυσικά θα υπάρχει προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, όπως γίνεται πάντα στην
1: είναι
0: ελεύθερη
1: μεγάλη
0: είσοδο.
1: Η αίθουσα, οπότε είναι μεγάλη. Θεωρούμε ότι θα είναι okay.
0: Λοιπόν, ιδέα, σενάριο, καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλης Λούρας. Σκηνοθεσία ταινίας Μιχάλης Ασθενίδης και Βασίλης Λούρας. Παραγωγός Στέλλα Αγγελέτου. Χορογραφία, κινησιολογία, Γιώργος Μάτσκαρης. και ερμηνεύουν ζωντανά οι εξής τραγουδιστές: Χρύσα Μαλιαμάνη ψήφωνος, Άννα Στυλιανάκη ψήφωνος, Μάνος Κοκκόνης τενόρος και πιάνο παίζει Μαριλένα Σουρή. Special guest η Φανή Αρντάν. Στην ταινία παίζουν οι ηθοποιοί και ελπίζω να προφέρω σωστά τους ξένους: Κωνσταντίνα Μεσίνη, Λουί Ρεμουντή, Λίο Λόγγ, Λούκα Μανίν, Πάτρα Χριστοδουλίδου, Γιώργος Δερέσκος, Καταλίνα Πουέμπλα Κοένεν, Γκοντερίκ Μαλεζάκ, Λένα Λιμπέρ Μαΐ, Σελένα Μπίλεγκα Κελμαχτέρ, Ζουλιέν Σπιτερί. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, Βασίλη,
1: εγώ
0: στην εκπομπή
1: πολύ
0: σήμερα.
1: Πάρα
0: να είσαι καλά. Και θα τελειώσουμε λοιπόν με τους Μποέμ, όπου θα ακούσουμε το Ντούγκουε Πρόπριο Φινίτα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Τάσο Τριανταφύλου στην φροντίδα του ήχου, καλό σας βράδυ.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και ενότητες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
8: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Give me money, λένε οι Αμερικάνοι φίλες και φίλοι. Αυτό ζητάνε συνέχεια. Και όχι μόνο οι Αμερικάνοι βεβαίως. Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο μας κάνουν πάρτι με τα έσοδά τους όλο αυτόν τον καιρό που οι υπόλοιποι, οι πτωχοί, πλην τίμοι, πληβοί, υποφέρουν.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μπροστά σε νέο ενεργειακό σοκ. Και δεν λέμε η Ευρώπη, λέμε οι κοινωνίες. Γιατί οι άλλοι καλοπερνάνε και δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν και κάτι παραπάνω για να εξασφαλίσουν τη θέρμανσή τους το χειμώνα. Πετρέλαιο, δίζελ και φυσικό αέριο βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, κυρίως οι πολίτες.

Είναι η εκπομπή Planet B. Εδώ από τον 98 της R3, το πολιτιστικό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι. Σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σε αυτή την περιπλάνησή μας στον κόσμο, με τη δική μας πάντα υποκειμενική αίσθηση των πραγμάτων, για να σχηματίσουμε.

τις είδες της ημέρας, ισοβαθμούν διάφορες ειδήσεις από τον κόσμο μας σήμερα. Είναι το ενεργειακό σοκ, είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στα πολιτικά πράγματα στην Ισπανία με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, θα σας πούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί, μετά την υπόθεση της Μαρί Κάρμεν και την έξωσή της από το σπίτι της, η οποία τελικά επέστρεψε πίσω. Το τι γίνεται στη Γαλλία θα σας πούμε επίσης, και αυτό είναι η είδηση της ημέρας, των τελευταίων 24 ώρων θα λέγαμε. Και υπάρχουν και άλλα πολλά που έχουμε διαλέξει για σας, χωρίς εικόνα ευτυχώς ως ραδιόφωνο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί η εικόνα συνήθως τρομάζει. Δεν πειράζει, μπορούμε να σας τρομάξουμε και με λέξεις εμείς. Απ' όλα έχει το σούπερ μάρκετ των ειδήσεων. Βεβαίως, πρόθεσή μας σε καμιά περίπτωση δεν είναι να σας τρομάξουμε, απλώς η περιγραφή του κόσμου μας, αντικειμενική κατά το δυνατόν περιγραφή του κόσμου μας, είναι τρομακτική από μόνη της, έτσι κι αλλιώς. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Ντόναλτ Τραμπ λέει, επανεξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με δύο βασικές υποσχέσεις, και σε αυτό δεν κάνουμε λάθος. Να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες, όπως είχε πει, και να κρατήσει τη χώρα του μακριά από άλλους ατέρμονους πολέμους. Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη συντριπτική εκλογική του νίκη, ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται προοπτική τερματισμού, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε μία ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Δύο συγκρούσεις με απρόβλεπτη έκβαση έχουν εκτινάξει το κόστος των καυσίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παγκοσμίως και εντείνουν τις αμφιβολίες για το αν οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα αντέξουν την πίεση. Αφήστε τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι κοινωνίες πώς θα αντέξουν, εμείς εδώ ή από τα κάτω. Έχουμε διαλέξει ένα κομμάτι ωραίο που σχετίζεται βεβαίως με το ενεργειακό. Κατά τη δική μας αίσθηση δηλαδή, κάνουμε και κάποιους ακροβατισμούς για να βρούμε τραγούδια κατάλληλα για τις ειδήσεις μας. Γκαζολίν από τους Μάνεσκιν και από την Ιταλία.

0: Η είδηση της νύχτας.
1: Αν δεν έχει ξεσπάσει ακόμη μια πλήρης ενεργειακή κρίση, γιατί κρίση υπάρχει, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η προσφορά πετρελαίου, κυρίες και κύριοι, υπερέβαινε τη ζήτηση πριν από την επίθεση Τραμπ Νετανιάχου κατά του Ιράν. Και βεβαίως τα στρατηγικά αποθέματα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Μετά την ταχεία κατανάλωσή τους, λέει, από εσταρχικά στάδια του κλεισίματος των στενών του Ορμούς και μετά την πρόσφατη απόφαση να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες στρατηγικών αποθεμάτων από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέσω των στενών του Ορμούς πλέον πλέουν ελάχιστα πλοία καθημερινά και αυτά που το τολμούν το κάνουν είτε με τη δική τους ευθύνη είτε με τη συνοδεία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, μεγαλύτερης εξαγωγού αργού πετρελαίου στον κόσμο, τέθηκε ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερο από μία εβδομάδα. Επιθέσεις από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ανάγκασαν για διακοπή λειτουργίας στον αγωγό East-West, Ανατολής-Δύσης, τη μοναδική εναλλακτική λύση της χώρας εναντί των στενών του Ορμούς, αν και το πρακτορείο Reuters μετέδωσε στις 24 του Σεπτέμβρη ότι οι εργασίες στον αγωγό έχουν ξεκινήσει και δεξαμενόπλια ανέμεναν τη φόρτωσή τους. Οι αντάρτες Χούθη επεκτείνουν τον έλεγχο τους στο Μαμπ Ελ Μαντέμπ, ένα ακόμη κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Και παράλληλα η Ρωσία, με τα δηληστήριά της, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, ετοιμάζεται να παρατείνει για έναν ακόμη μήνα την απαγόρευση εξαγωγών diesel. Ο εφοδιασμός της εγχώριας αγοράς της φαντάζει πλέον σχεδόν ανέφικτος στόχος. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο φέρνει τον κόσμο στα πρόθυρα μιας νέας ενεργειακής κρίσης, όπως επισημαίνει στο διπλωματικό ρεπορτάζ της η Έφη Κουτσοκώστα για το έθνος.gr.

Μέσα αυτή την κρίση έχουμε και διάφορες μετακινήσεις, θα λέγαμε, προσώπων που κατέχουν εξουσία, εννοούμε. Μετακινήσεις, διαπραγματεύσεις, συνομιλίες. Είδαμε τι έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάποιοι μιλούσαν, κάποιοι αποχωρούσαν, κάποιοι τους γύριζαν την πλάτη, κάποιοι χειροκροτούσαν, κάποιοι γιουχάιζαν τους ομιλητές. Δεν πρόκειται να βγει άκρη, είναι η αλήθεια. Πολύ περισσότερο βεβαίως όταν ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι ο ΟΗΕ είναι για τα σκουπίδια. Εννοώντας φυσικά ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να υποδεικνύει, να δίνει συμβουλές, να παίρνει αποφάσεις, να καταδικάζει κτλ. Ζούμε την εποχή πλέον, έτσι όπως θέλει να την ορίσει τουλάχιστον ο Αμερικανός Πρόεδρος, την εποχή της ισχύως του δυνατότερου. Έλα όμως που στον κόσμο μας σήμερα πλέον δεν υπάρχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπάρχει κυρίως το αντίπαλο δέος της Κίνας. Αλλά οι μετακινήσεις και τα ταξίδια συνεχίζονται. Με απτόητο ρυθμό είναι η αλήθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κυρίως στέλνει τους απεσταλμένους του ως διαπραγματευτές για το Μεσανατολικό, Τζάρετ Κούσνερ και τα λοιπά, τον γαμπρό του, για να λύσουν διάφορα θέματα. Στέλνει τους υπουργούς του στο εξωτερικό για να κάνουν επαφές για διάφορα ζητήματα επίσης. Και να, έχουμε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο, φίλες και φίλοι. Τι το θέλαν και το άκουσαν, φίλες και φίλοι, εκεί τα κινήματα και οι διαδηλωτές. Η αλήθεια είναι ότι θα βγουν στους δρόμους και θα τον περιμένουν. Αλλά υπολογίζουν μάλλον χωρίς το ξενοδόχο. Και ποιος είναι ο ξενοδόχος? Μάλλον η κυβέρνηση. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Λέει στην ελληνική αστυνομία: απαγορεύστε τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Λογικά η αστυνομία πήρε από μόνη της την απόφαση λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Για να μην διαταραχθεί, λέει, η κοινωνικο-οικονομική ζωή στην περιοχή και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων. Και λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας. Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, όσοι σκόπευαν να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν για την αμερικανική πολιτική, που είναι δικαίωμά τους βάσει του συντάγματος να συναθρίζονται και να διαμαρτύρονται κτλ., ήταν ύποπτοι πιθανής διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής. Υποψήφιοι δολοφόνοι οι διαδηλωτές? Αυτή είναι δηλαδή η λογική της απαγόρευσης των πορείων αύριο? Η δε διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής πώς θα επερχόταν? Με το κλείσιμο το δρόμο που δεν θα μπορούσε να κάνει τζίρο, για παράδειγμα, ο καταστηματάρχης με τη Louis Vuitton στην Ερμού. Ας πούμε λοιπόν ότι θα διαταρασόταν η οικονομική ζωή στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας. Η κοινωνική ζωή δεν νομίζω να διαταρασόταν και ιδιαιτέρως. Λοιπόν, στην απαγόρευση λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε, όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας προχωράει η ελληνική αστυνομία με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην ελληνική πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, την ανακοίνωση που την έχουμε μπροστά μας λέει ότι ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών από την 6η ώρα πρωινή της Τετάρτης 7 Δεκάτου έως τις 6 το πρωί ώρα της Πέμπτης 8 Δεκάτου. Με αφορμή την επίσκεψη, λέει, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς. Εμείς θα σας πούμε τις οδούς, γιατί μπορεί να κατεβείτε στην πορεία και να ξέρετε ποιες οδούς θα πάτε και ποιες δεν θα πάτε. Ποιο πεζοδρόμιο να ακολουθήσετε δηλαδή. Ριζάρι Πλουτάρχου Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη,
Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Λεωφέρος Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Αυτές είναι οι οδούς που δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Δείτε όμως, κυρίες και κύριοι, τι κενό στο νόμο της απαγόρευσης βρήκαμε. Τι λέει η απόφαση? Η απόφαση λέει: απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Δηλαδή λέει για ανθρώπους που περπατάνε με τα πόδια τους δηλαδή και κατεβαίνουν στο κέντρο, και αυτούς που κινούνται με μηχανές και κατεβαίνουν στο κέντρο. Εδώ δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για κάποιον που θα κατέβει με σκέιτ ή με ποδήλατο. Νομίζουμε ότι είναι χρυσή ευκαιρία να συμμετάσχουμε αύριο με το ποδήλατό μας στη διαδήλωση στην Αθήνα.

Τώρα με την AI ξέρετε τι έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Donald Trump να ερμηνεύει αυτό το κομμάτι. Many men. Και το πλασάραν λέει στο διαδίκτυο. Και το χαίρεται και ο ίδιος λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε βαθμό που να στέλνει τους απεσταλμένους σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι, για να διευθετήσουν διάφορες υποθέσεις. Το τι θα συζητήσει ο Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση δεν το γνωρίζουμε. Οι κασίες υπάρχουν μόνο αύριο, τα νέα από τους διπλωματικούς και άλλους συντάκτες.

Το τελευταίο του χαρτί παίζει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησής του για τα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Λέτε το real estate τελικά να φάει τον Σάντσεθ? Όπως αναφέρει σε άρθρο γνώμης η δημοσιογράφος της El País, Ίνμα Καρετέρο, μετά από τόσες πτώσεις και αναγεννήσεις, ο σοσιαλιστής ηγέτης χτίζει έναν μύθο που θυμίζει εκείνον του Φίνικα. Πρόκειται σύμφωνα με τον Καρετέρο για μια προσωπικότητα στην οποία η Ισπανική Αριστερά εναποθέτει ξανά τις ελπίδες της, την ώρα που το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox τον δαιμονοποιούν.

0: Αλλοπρόσαλλη καιρή, η Ισπανία αποτελεί ένα είδος πολιτικού παράδοξου, όπως σημειώνει από την πλευρά του ο αναλυτής Χαβιέρ Καρμπονέλ σε άρθρο του στην ιστοσελίδα της δεξαμενής σκέψης European Policy Center. Όπως σημειώνει, η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ οι κυβερνήσεις του Σάντσεφ μπορούν να επιδείξουν ένα σημαντικό προοδευτικό έργο, από την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών μέχρι τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, την αναπτυξιακή βοήθεια και την νομιμοποίηση μεταναστών. Πολλά από αυτά τα μέτρα έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική. Από πού αλλού? Από τη δεξιά. Ωστόσο, αυτό που τελικά όθησε τον Σάντσεφ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ήταν ένα ζήτημα στο οποίο θα περίμενε κανείς η αριστερά να έχει το πολιτικό πλεονέκτημα. Το στεγαστικό.
1: El pájaro carpintero. El pájaro carpintero.
0: Η Ισπανία βιώνει μία από τις πιο οξύες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, όπως σημειώνει και ο αναλυτής του EPC. Το ζήτημα πήρε μεγάλες πολιτικές διαστάσεις. Κάναμε εκτενή αναφορά σε αυτή την υπόθεση σε όλες τις εκπομπές μας, μετά την έξωση δηλαδή της Μάρι Κάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης γυναίκας που ζούσε στο σπίτι της στη Μαδρίτη, εκεί, επί 7 δεκαετίες παρακαλώ. Η έξωσή της πυροβότησε μεγάλες διαδηλώσεις και αναζωπήρωσε τη λαϊκή κινητοποίηση για το στεγαστικό ζήτημα σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε με δύο κατεπήγοντα διατάγματα για τη στέγαση, τα οποία προέβλεπαν ισχυρότερη προστασία για τους ενοικιαστές και μέτρα για τη ρύθμιση της αγοράς ενοικίων. Ωστόσο, η καταψήφισή του στο Κοινοβούλιο ανέδειξε την αδυναμία που ταλανίζει την κυβέρνηση Σάντσεφ από τις εκλογές του 2023, μάλιστα. Την έλλειψη δηλαδή αξιόπιστης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Το κεντροδεξιό καταλανικό κόμμα Χούντς, που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, συμπαρατάχθηκε με το PP και το Vox, τη δεξιά και το Vox δηλαδή, τους ακροδεξιούς, καταψηφίζοντας τα μέτρα. Όπως εξηγεί ο Καρμπονέλ, ο Σάντσεφ μετέτρεψε πλέον αυτή την κοινοβουλευτική ήττα σε εκλογική αναμέτρηση, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές. Το επιχείρημά του είναι σαφές. Εάν η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό ψήφων στο Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, οι ψηφοφόροι οφείλουν να της δώσουν νέα, ισχυρότερη εντολή.

Σε ανεβρασμό βρίσκεται η Γαλλία. Κυρίως στα σχολεία βεβαίως και οι μαθητές είναι στους δρόμους. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη χώρα, στη Γαλλία. Λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι αρχές προετοιμάζονται για νέους αποκλεισμούς σχολείων. Ενώ αύριο Τρίτη αναμένεται μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Θα γίνουν μεγάλες διαδηλώσεις όλη τη χώρα. Μαθητικές οργανώσεις έχουν καλέσει σε κινητοποίησεις αύριο Τρίτη, ενώ ορισμένοι μαθητές δηλώνουν έτοιμοι να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης σε όλα τα άλλα λύκεια και στους καθηγητές που λειτουργούν υπό δύσκολες συνθήκες, όπως ανακοινώνουν. Από την πλευρά τους, τα αστυνομικά συνδικάτα κάνουν λόγο για μια εβδομάδα υψηλής έντασης και εκφράζουν φόβος, λέει, για νέα επεισόδια. Αρκετά συνδικάτα έχουν επίσης καλέσει απεργία και συμμετοχή στις μαθητικές κινητοποίησεις. Από την έναρξη του κινήματος αποκλεισμού των λυκείων, 824 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην περιοχή του Παρισιού, εκ των οποίων το 85% είναι ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού. Μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια της αστυνομίας στο Παρίσι να συλλάβει περίπου 500 ανήλικους και να τους βάλει σε στάδιο, να τους τιμωρήσει. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Πάντως ξεκαθαρίζει το τοπίο από ό,τι φαίνεται από τα αγκάθια στη βάση της νεολαίας της Γαλλίας. Μεγάλη επιτυχία, το ξαναλέμε, να συλλάβεις σοριδών ανήλικους και να τους χώσεις ένα μπουντρούμι. Εξωφρενικό για την ακρίβεια. Η γαλλική εφημερίδα La Voix du Nord μεταδίδει όμως και μια πολύ άλλη ανησυχητική πληροφορία. Έγραψε ότι ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του μαζεύοντας από κάτω μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας στη διάρκεια διαδήλωσης Γάλλων μαθητών. Το δημοσίευμα μάλιστα επικαλείται τοπικό αξιωματούχο. Αν συνέβη αυτό, θα είναι μια πολύ τραγική εξέλιξη. Είναι φοβερό, ένας 15χρονος νέος άνθρωπος, ένας μαθητής, να χάνει το χέρι του από αυτές τις κατά άλλα άκακες χειροβομβίδες κρότου λάμψης που κάνουν κρότο και βγάζουν λάμψη και καλά για να φοβηθούν οι διαδηλωτές. Εδώ στην Ελλάδα αυτές τις έχουμε για πρόγευμα, είναι η αλήθεια. Πολλοί διαδηλωτές, εν πάση περιπτώσει. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ, εκτίμησε χθες ότι περίπου 400 με 500 λύκεια σχεδιάζουν να αναστείλουν τα μαθήματά τους. Και αυτό πρέπει να γίνει σήμερα Δευτέρα. Στην περιοχή του Παρισιού, περισσότερα από το 1/3 των λυκείων, δηλαδή πάνω από 160 σχολεία, θα παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με την πρόεδρο της περιφέρειας. Τι ζητούν οι μαθητές? Περισσότερους πόρους για τα σχολεία τους. Καταγγέλουν την κακή κατάσταση των κτηρίων, της πολυπληθής τάξης και τα κενά που δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι απουσιάζουν χωρίς να αντικαθίστανται. Μα κάπως έτσι δεν είναι η κατάσταση και στην ελληνική επικράτεια με το παιδευτικό σύστημα. Γνωρίζουμε βεβαίως λύκεια όπου επί ένα μήνα δεν έχουν δει ούτε ζωγραφιστό καθηγητή που να κάνει το μάθημα που θα έπρεπε να κάνει. Με αποτέλεσμα αντί για 7 ώρα να κάνουν 5 ώρα και να φεύγουν πριν την ώρα τους, σε αντίθεση με άλλα τμήματα που διαθέτουν καθηγητή, και δημιουργείται έτσι μια ανισότητα, αν θέλετε, στη δυνατότητα πρόσβασης στην ισότιμη εκπαίδευση. Οι Γάλλοι μαθητές καταγγέλνουν και τις ανισότητες που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί το σύστημα Parkour Soup για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Τι ζητάνε οι μαθητές? Όχι τα ουρανομετάστρα, ζητούν να γίνουν λίγο καλύτερα τα κτίρια. Πολλά είναι σε κακή κατάσταση και επικίνδυνα για τους μαθητές. Ζητούν να αραιώσουν λίγο οι μαθητές επιτέλους. Είναι πολυπληθείς οι τάξεις. Τώρα το χειμώνα υπάρχουν και ιώσεις και αυτά. Δεν μας δίδαξε τίποτα από ό,τι φαίνεται η πανδημία. Θέλουν να μας ξαναστείλουν, να μας ξανακλείσουν, να μαντρώσουν στα σπίτια μας. Έχουμε την εντύπωση με το πρώτο ξέσπασμα μιας νέας κατάστασης. Γιατί έχουμε και τέτοια θέματα. Θα σας τυπούμε σε λίγο την είδηση. Πανόλη επιστρέφει. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία, φίλες και φίλοι. Αλλού δεν συμβαίνουν. Είναι σε χειμερή ανάρκη. Αλλού συμβαίνουν όμως. Σε οδηγίες που απέστειλε το βράδυ της Κυριακής στους υπουργούς του, λέει, ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε την επανέναρξη των μαθημάτων παντού, όπου αυτό είναι δυνατό. Ενώ παράλληλα παρουσίασε χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση μέρους των αιτημάτων των μαθητών. Σου λέει, θα διορθώσω μία στέγη.
ενός κτηρίου. Δεν μπορώ να διορθώσω και το άλλο. Μπορώ να σας φέρω δύο καθηγητές, όχι 100 που λείπουν. Κάπως έτσι φανταζόμαστε σκέφτονται εκεί στην κυβέρνηση. Αλλά όσο σκέφτονται έτσι, από ό,τι φαίνεται οι μαθητές θα γίνονται όλο και περισσότεροι, αυτοί δηλαδή που κατεβαίνουν στους δρόμους και τα επόμενα 24 ώρα.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Και μιας και μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, ας μιλήσουμε για το κυριότερο αναφέρετο δικαίωμα, το δικαίωμα στη ζωή, φίλες και φίλοι, που από ό,τι φαίνεται αμφισβητούν εμπράκτος και με τη σφραγίδα του νόμου, παρακαλώ, εκεί στο Τενεσί, σε μια αμερικανική πολιτεία. Από αυτές τις υποθέσεις που πραγματικά εξοργίζουν τον πυρήνα του ανθρώπινου πολιτισμού. Μιλάμε για τις θανατικές εκτελέσεις και μιλάμε για αυτή την απόπειρα να εκτελέσουν την Κρίστα Πάικ. Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι είναι προγραμματισμένη εκτέλεση. Είχαμε την εντύπωση ότι θα γίνει τελικά, χωρίς τίποτα να μπορεί να αποτρέψει την τελευταία στιγμή αυτή την εξέλιξη, για μια γυναίκα η οποία είχε σκοτώσει όντως με απεχθή τρόπο, σε ηλικία 18 χρονών, μια συμφοιτήτριά της, συμμαθήτριά της, και μετά από τόσα χρόνια στην φυλακή, σήμερα 50 χρονών, είχε αποφασίστηκε τελικά να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Και δεν τα κατάφεραν, και αυτό θεωρείται βασανιστήριο. Πρώην νομικός εκπρόσωπος της Κρίστα Πάικ δήλωσε ότι δεν εξεπλάγει από την αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί, καθώς είχαν κατατεθεί έγγραφα που προειδοποιούσαν για σοβαρούς κινδύνους. Ο James Crowson, ο οποίος εκπροσώπησε την Πάικ κατά τη διάρκεια μιας περίοδου των μετακαταδικαστικών της εφέσεων, δήλωσε ότι παρακολουθούσε την υπόθεση από μακριά πριν από την αποτυχημένη εκτέλεση στο Ινστιτούτο Υψής της Ασφάλειας Riverbed στο Νάσβιλ στις 30 του Σεπτέμβρη. Και τι δήλωσε, είπε: «Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσωμαι. Γνώριζα ότι υπήρχαν αρκετά δικόγραφα της υπεράσπισης που ανέφεραν ότι είχε προβληματικές φλέβες και ότι αυτό επρόκειτο να είναι μια δύσκολη και ίσως σκληρή διαδικασία για εκείνη, επειδή την έφετε σε κίνδυνο ακριβώς για αυτό που συνέβη. Της έριξαν της γυναίκας δύο θανατηφόρες ενέσεις. Δεν πήγε όμως το αίμα της, πήγε στους ιστούς. Παρέλυσαν τα χέρια της, έζησε η γυναίκα. Η Πάικ, 50 ετών σήμερα, την Κυριακή εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και να είναι συνδεδεμένη με μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής, αφότου το Τενεσί της χορήγησε δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης που απέτυχαν να τη θανατώσουν, από όσο γνώριζε ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί τώρα σύμφωνα με δηλώσεις του στην εκπομπή του CNN State of the Union. Οι συνήγοροι της Πάικ ισχυρίζονται ότι οι εσφαλμένα τοποθετημένες ενδοφλέβιες γραμμές επέτρεψαν στο φάρμακο με το οποίο της έγινε ένεση να εισέλθει στους ιστούς αντί στο αίμα, αφήνοντας τα δύο χέρια σοβαρά τραυματισμένα. Το Υπουργείο Σοφρονισμού, αυτό κι αν είναι Υπουργείο του Τενεσί, αλλά αν δεν κάνουμε λάθος, ο σοφρονισμός αποσκοπεί στο σοφρονισμό, γι' αυτό που λέει, και όχι αν είναι το εξαρτητικό, ήταν Υπουργείο Θανάτωσης ή Θανατικών Εκτελέσεων. Αν είναι σοφρονισμός, αφήνεις έστω και ισόβια κάποιον μέσα μέχρι να σοφρονιστεί. Η γυναίκα βεβαίως πρέπει να σας πούμε περιττό, να σας πούμε, το έχουμε πει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το επαναλάβουμε. Το έχει μετανιώσει, έχει πει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί σήμερα ότι έκανε τόσο φρικτό έγκλημα. Έχει μετανιώσει κτλ. Πέρασαν τόσα χρόνια στο κελί των μεταθανάτων. Τι ζητούσε? Ζητούσε τουλάχιστον να μην εκτελεστεί. Αλλά απορρίφθηκαν οι ενστάσεις της και οδηγήθηκε παρολίγον στο θάνατο με αυτές τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που σας λέγαμε, οι οποίες δεν έπιασαν. Και τώρα τι γίνεται? Είναι τραγικό πραγματικά, ένα ολόκληρο σύστημα, μια κρατική δομή, ένα ολόκληρο κράτος, οι αρχές, να μην μπορούν να θανατώσουν μια γυναίκα, να επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τον βασανισμό της, γιατί βασανισμός είναι και να παραμένει 40 χρόνια σε ένα κελί μελοθανάτου και να μην σε εκτελούν μέρα με την ημέρα, αύριο μεθαύριο, και τελικά ήρθε η ώρα να την εκτελέσουν, λέει, σήμερα που είναι 50 χρονών. Και για να μην παρεξηγούμαστε, άλλο η τιμωρητική πρακτική και ο σοφρονισμός, όπως λέγαμε, για ένα έγκλημα που μπορεί να είναι σοβαρό και δεν έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό, που διέπραξε πριν περίπου 40 χρόνια, και άλλο η απόφαση της νόμιμης πολιτείας που δίνει το παράδειγμα υπεράσπισης κατά τα άλλα της ανθρώπινης ζωής, να αποφασίζει να στείλει έναν άνθρωπο στο θάνατο ως τιμωρητική πρακτική, καμία σχέση με τον σοφρονισμό. Είναι η ατέρμονη συζήτηση για
αυτό που συνεχίζεται ακόμη. 2026 έχουμε φέτος. Δεν κάνουμε λάθος, είναι η χρονιά. Και όμως η θανατική ποινή ισχύει σε πολλές χώρες του κόσμου.

Τέλος να θυμίσουμε, το είχαμε ξαναπεί, ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία, τραυματισμούς, απίστευτη ζωή, τραυματικές εμπειρίες που δεν ελήφθησαν υπόψη από αυτούς που αποφάσισαν να τη στείλουν στο θάνατο. Έτσι αποδεικνύεται δηλαδή, με βάση και τους ψυχολόγους, ότι αυτό που έπραξε ως άγρια δολοφονία οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αυτή την τραυματική παιδική ηλικία που βίωσε με όλους τους τρόπους. Αυτά είναι τα νέα για την Κρίστα Πάικ. Αλλά αυτοί δεν ανησυχούν, ξέρετε, εκεί στο Μισισιπί. Μόλις συνέλθει η γυναίκα και γίνουν καλά τα χέρια της, πάλι θα την οδηγήσουν στον θάλαμο των εκτελέσεων, έχουμε την εντύπωση. Δεν θα ησυχάσουν.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά για να παραδώσουμε τη σκητάλη, φίλες και φίλοι, στη Μαρία Βασιλιάδου, που θα σας κρατήσει συντροφιά με ωραίες πληροφορίες για τραγούδια, μουσικές, απίθανα πράγματα. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Και επειδή αύριο έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και θα τον υποδεχτούν στην Αθήνα και διαδηλωτές και η κυβέρνηση θα τον υποδεχτούν με διαφορετικό τρόπο, φαντάζομαι, ο καθένας. Και μιλάμε για το Ρούμπιο, κλείνουμε ένα κομμάτι που λέει Ρούμπι, Ρούμπι, Ρούμπι. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκίρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B το 1958.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Από τα βουνά της Ηπείρου απευθείας στην Αυστρία βρέθηκαν με το τελευταίο τους άλμπουμ «Οι Villagers of Ioannina City», το «Βενσερέμος». Ξεκινήσαμε με το «Ghosts in the Sky» σήμερα, το δυναμικό groovy κομμάτι που έτσι κι αλλιώς ήταν το πρώτο που μας σύστησε το περιεχόμενο του τελευταίου αυτού δίσκου, στο οποίο όσα μπόρεσαν κράτησαν και όσα μπόρεσαν άφησαν, γιατί έτσι κι αλλιώς η Napalm Records από την Αυστρία που λέγαμε πριν έχει και απαιτήσεις, οπότε θα το πάνε λίγο με τα νερά της για να μπορέσουν να ενταχθούν στο roster της. Ωραίο γενικά το Βενσερέμος. Ωραίο είναι και που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958 της R3, πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μάρια Βασιλιάδου στην επιλογή των τραγουδιών και στην παρουσίασή τους, ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Θα κρατήσω έτσι λίγο το groove, λίγο ακόμη, γιατί οι Clutch έχουν νέο κομμάτι, νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους και αυτοί, που λέγεται Wasted Lands. Έχει ενδιαφέρον το τι κρύβεται πίσω από αυτό το κομμάτι, γιατί ο Fallon φυσικά μας το είπε, δεν το κράτησε μυστικό. Είναι, λέει, η έμπνευση ήρθε γιατί πληροφορήθηκε πως κάποιος διέσυρε το όνομά του στο Facebook, ότι είχε αθετήσει την υπόσχεσή του για ένα δωρεάν μπλουζάκι και δείπνο που ήταν έπαθλο σε έναν διαγωνισμό για να παίξει ο ακροατής, ας πούμε, κάπως έτσι. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να του εξηγήσουν ότι δεν ήμουν εγώ αυτό και ότι είχε εξαπατηθεί, αλλά δεν το πίστευε. Οπότε από εκεί ήρθε η έμπνευση και έγραψε το Wasted Lands.

Εντάξει, τώρα τη βροχή δεν θέλω να την ακούσουμε. Καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Είναι η Clutch και το Wasted Lands. Και στο τέλος έχει μια καταιγίδα και μια βροχή. Δεν θέλω άλλο. The Devils Are Here. Το συγκρότημα που πρόσφατα κυκλοφόρησε συγκλάκι με τίτλο Early Warning System. Τρομακτικό θα έλεγε κανείς, μιας και το θέμα έχει να κάνει με όρνεα, κοράκια, μια ρογμή στον ουρανό. Γενικώς σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί. Αλλά έχει ωραίο ρυθμό, για άκου.

Early Warning System, The Devils Are Here, κοράκια και όρνεα στο προηγούμενο κομμάτι, νεκροταφεία στο επόμενο κομμάτι. Τυχαίο, τελείως. Και αυτό γιατί οι Βρετανοί Uncle Acid and the Dead Beats κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ όσον ούπο και μας έχουν δώσει ένα κομμάτι να έχουμε να πορευόμαστε ως τότε. House by the Grave, το σπίτι δίπλα στον τάφο. Βέβαια έχει σημασία το ότι οι Uncle Acid and the Dead Beats έχουν σκοπό το επόμενο άλμπουμ τους ολοκληρωμένο να είναι ένα concept άλμπουμ που θα είναι μια μετατροπή του The Mask of the Red Death, δηλαδή η μάσκα του κόκκινου θανάτου του Edgar Allan Poe, σε ένα όμορφα φρικιαστικό concept άλμπουμ, λένε οι ίδιοι, και το περιγράφουν ως ένα άλμπουμ με μια αίσθηση σατανικών Beatles. Αυτό τώρα έχει σύνδεση με τους Beatles ως εξής, γιατί το γράψαν στα θρηλυκά Abbey Road Studios με το μηχανικό ήχου τον Bolster, ο οποίος συνεργάστηκε και με τον Osborne και με τον McCartney και με τον Spector στο παρελθόν που ήταν ο παραγωγός των Beatles, οπότε καταλαβαίνεις κάπως έτσι συνδέθηκε. Ηχητικά τώρα η ψυχεδέλεια των παιδιών δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει με τους Beatles, θα το δούμε μαζί.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

πολιτική γραφή και έντονα σχόλια από τους Ιρλανδούς Garriers στο άλμπουμ τους Nothing Happens Twice. Ένας δίσκος που αγγίζει το τρέχον πολιτικό κλίμα εκεί, αλλά και γενικώς. Το ομότιτλο ακούγαμε. Απ' την άλλη μεριά του Ατλαντικού, η Greta Van Fleet έχουν αφήσει πίσω τους το λετζεπελινικό παρελθόν τους και έχουν αποφασίσει πως θα τραβήξουν πια δικό τους δρόμο. Tear It Down, το καινούργιο του single.

Terry Down ήταν η Greta Van Fleet και ξαναγυρνάω στην Βρετανία για να ακούσουμε μία ακόμη διαμαρτυρία από το τρίο Fallout Flex. Fallout Flex είναι το κομμάτι, Dead End είναι το τρίο. Τέλος πάντων, τα παιδιά έχουν θυμό, έχουν μία επιθετική έκρηξη αντιαυταρχισμού στο σιγλάκι τους και γράφουν ενάντια στους πολεμοκάπηλους πολιτικούς και τον αίματο βαμμένο καπιταλισμό. Και είμαστε μαζί τους.

Dead Air ήταν αυτή η Fallout Flex, και αν οι Dead Air έχουν δικαίωμα να είναι θυμωμένοι, φαντάσου πόσο περισσότερο το έχουν οι Stoned Jesus που ζουν και δημιουργούν στην Ουκρανία περίπου 15 χρόνια τώρα. Οι heavy progressive rockers από εκεί έχουν μια τριλογία, δηλαδή επερχόμενη τριλογία, βρίσκονται στη μέση ακριβώς. Κυκλοφορούν τώρα το δεύτερο από την τριλογία άλμπουμ τους. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση του Σιντορένκο, του μπροστάρι της μπάντας δηλαδή, για το σιγκλάκι που μας έχουν δώσει ως πρόγευση του άλμπουμ αυτού. Λέγεται Velvet βέβαια το σιγκλάκι, αλλά ο ίδιος λέει: αυτό το τραγούδι απαντά στην ερώτηση τι θα γινόταν αν η Nirvana ήταν shoegaze.

Stone Jesus ήταν το συγκλάκι με τίτλο Velvet και έρχονται οι A Perfect Circle με ένα κομμάτι κάπως φθινοπορεινό και λίγο γοτθικό. Έχει τίτλο To Whom It May Concern.

For You ήταν οι Βρετανοί Fletcher Fletcher και οι Death Cassette έρχονται για να κλείσουν την εκπομπή σήμερα με το Cheaper to Die. Ίσως να χωρέσει και λίγη Kiki Rockwell στο τέλος, θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Πες τη μαμά πως θα αργήσω στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια χαρά!

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.

Έχουμε ξεκινήσει απόψε Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 με έναν δίσκο που δεν θέλουμε πουδενή να περάσει απαρατήρητος και έχουμε ξεκινήσει με αυτόν τον δίσκο και υποτύπων σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπική συνεδρία μας, γιατί τότε τον πρωτοβάλαμε, δηλαδή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Μιλάμε για έναν από τους πιο εμπνευσμένους δίσκους του 2026 και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μιλάμε για την bandcampική κυκλοφορία «Βλαμμένη από τη ζωή» του αγνώστων λοιπόν στοιχείων Ζίζος B. Ένα δίσκο από αυτούς που για την εκπομπή μας έχει σημασία και θα συνεχίσουμε πάλι εν είδη σύνδεσης με τα προηγούμενα με έναν δίσκο που επίσης ντεμπούταρε στα διαμάντια την Παρασκευή που μας πέρασε, ίσα που προλάβαμε μάλιστα να τον βάλουμε, γιατί μας ήρθε σε WAV λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή το άλμπουμ All I Am Now του Διαβόη του Angry Johnny. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα στις 11 το βράδυ ζωντανά στο 958 της R3 με διαμάντια, ζωντανά και στο web μέσω του link studio 958.r.gr. Έλα, Angry!

Ολόνεο άλμπουμ από το σερί των ολόνεων άλμπουμ. Πάμε από την αρχή για να βγει πιο καλά. Συγγνώμη, την πρώτη φορά δεν μου βγήκε καλά. Ολόνεο άλμπουμ από το σερί των ολόνεων άλμπουμ του Angry Johnny. Τον ευχαριστούμε που μας το έστειλε γουαβικά παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που τον έχουν πλήξει. Το 15, και αλλάζουμε θέμα συζήτησης τώρα, θα είναι το 7ο άλμπουμ των Mechanimal από την Αθήνα. Ταυτόχρονα, ο δίσκος σηματοδοτεί ένα ξεχωριστό ορόσημο για την Inner Ear, καθώς αποτελεί το 15 των Mechanimal την 30η στρόγγυλη κυκλοφορία της δισκογραφικής εταιρείας από την Πάτρα. Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο στις 30 Οκτωβρίου. Την δε Παρασκευή που μας πέρασε στις 2 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε το πρώτο single, το οποίο δεν προλάβαμε να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα τότε την Παρασκευή, και έτσι το σερβίρουμε τώρα χωρίς συνδρομή. Το νέο single των Αθηναίων Mechanimal.

παίζουν σαν να ξέρουν πως ίσως, πως ίσως είσαι εδώ. Ξέχνα τα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός.

μαζί μου, αλλά μη σβήνει το φως.

Και θα παραμείνουμε στην Αθήνα. Μεκάνιμαλ ήταν αυτό, είναι αυτό. Τελείωσε μόλις το Μεκάνιμαλ. Για τους συντρόφους που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στην συχνότητα του 958. Και θα παραμείνουμε στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε το νέο υλικό ενός ακόμα αγαπημένου μας συγκροτήματος, τον Terrapin, T-E-R-R-A-P-I-N, όπου συναντάμε μια παρέα από εκλεκτούς παίκτες, ανάμεσα σε αυτούς και τον γνωστό από τους ωραιότατους No Man's Land, αλλά ας μην κάνουμε μάθημα ιστορίας τώρα, δεν είναι της παρούσης, Βασίλη Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης, μετά από μια αρμαθιά δίσκων με τους No Man's Land, με κίνηση το κόσμημα της ελληνικής ψυχεδέλειας Ζάλιον, στον πήγαστο του Κουτσούμπα, ενέτη 1988, να που τελικά αρχίσαμε να κάνουμε μάθημα ιστορίας, συνεχίζει ο Αθανασιάδης με τους Terrapin, σε, όπως λένε οι ίδιοι, spaced out folk φάση. Οι Terrapin έχουν έτοιμο για τις 17 Οκτωβρίου στο Bandcamp το νέο τους άλμπουμ. Του έχουν δώσει τον τίτλο Metamorphic και έχουν χαρίσει σε αποκλειστικότητα σε WAV στα Διαμάντια το ένα από τα δύο τραγούδια που μπορεί κανείς να ακούσει δειγματοληπτικά και έτσι στο Bandcamp, το τραγούδι Dreamtime, οι Terrapin στο 958 της R3.

Ωραίο ταξιδιάρικο. Και μετά τους Τέραπιν από την Αθήνα θα συνεχίσουμε με μια ακόμα αποκλειστικότητα, καθώς θα παίξουμε, το έχουμε όλο στα χέρια μας, ποια χέρια μας. Τώρα μιλάμε τέρμα τα χειροπιαστά ή περιορίζονται τα χειροπιαστά. Είμαστε στην εποχή των σκληρών και των γενικά των μέσων αποθήκευσης. Θα συνεχίσουμε μια ακόμα αποκλειστικότητα, καθώς θα παίξουμε το νέο άλμπουμ του Ben Von με τους Dear Tick, το οποίο βγαίνει στις 30 Οκτωβρίου. Και το είχαμε και μέρες πριν, δεν αξιωθήκαμε να το βάλουμε. Τώρα θα μου πεις ποιον αφορά ο Ben Von και δει το 2026. Ας κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου μόνοι μας, πριν το κάνουν οι άλλοι δηλαδή. Πρώτον, ο Ben Von είναι από παλιά ιδιαιτέρως δημοφιλής στη Θεσσαλονίκη, έχει και χιτάκια εδώ, στα μπαρ και στα ράδια, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας σε αυτό, παλιές ιστορίες, χιτάκια όπως το Dressed in Black. Δεύτερον, δεν μπορείς να προδικάσεις όταν κάνεις εκπομπή στο ράδιο ούτε πόσοι σε ακούν, ούτε πόσοι υποδέχονται θετικά όσα μεταδίδεις. Τρίτον, ανάμεσα σε όσους παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και δεν ξέρουν τον Ben Von, είμαι σίγουρος ότι λόγω του εν τέλει pop χαρακτήρα του ακούσματος θα βρεθούν συνακροατές που θα τους αρέσει το modern. Αυτό είναι το working title. Τραγούδι από το άλμπουμ το συνεταιρικό του Ben Von με τους Dear Tick αποκλειστικά στα διαμάντια.

Δώσαμε σημασία στην παραγωγή, στον ήχο, στην ηχητική κατεύθυνση, στο πόσο γεμάτο ήταν. Ο Ben Von δεν είναι από αυτούς που φοβούνται τα πειράματα. Το έχει αποδείξει πολλές φορές στην πολυετή πορεία του. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τη συνεργασία του με Alex Hilton και Alan Vega. Τώρα να μην εξηγήσουμε ποιος αισθητή και τι εστί ποιος. Στη νέα του συνεργασία με τους Dear Tick, Dear Elaphy και Tick όπως το ακούμε, έκανε κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Το ψιλοτερμάτισε κατά το νεολαίστικα λεγόμενον. Τι έκανε συγκεκριμένα, παρέδωσε τα τραγούδια του στο συγκρότημα, στους Dear Tick δηλαδή, και αποφάσισε να κρατήσει μόνο για τον εαυτό του τον ρόλο του τραγουδιστή. Άφησε όλες τις ενορχιστρώσεις και το μουσικό στήσιμο στα χέρια των Dear Tick. Το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε, ήδη το ακούμε βέβαια, αλλά συνολικά θα το ακούσουμε στο άλμπουμ Magnetic East. The Dear Tick Session. Session, συγγνώμη, του Ben Von. Άλμπουμ που κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, 30 Οκτωβρίου, ενώ η πρώτη γεύση για όλο τον κόσμο ήρθε ήδη με ένα σίγγλ που ξεφύτρωσε στις 22 Ιουλίου και μετά έβγαλε κι άλλο και τα μεταδίδαμε αμφότερα στην εκπομπή και τώρα, ξαναλέμε, βγαίνει στις 30 του μηνού και το αλμπούμι του Ben Von με τους Dear Tick και το έχουμε ψηφιακά και σε αποκλειστικότητα και το δειγματίσαμε μόλις με το non-single που έχει τον λεγόμενο working title Modern. Άρα, Modern, από καινούριο άλμπουμ Ben Von με Dear Tick ακούσαμε. Άλμπουμ που είναι να βγει στις 30 Οκτωβρίου και επειδή έχουν σημασία και οι ετικέτες, η Ούγια που λέμε στα σεντόνια βγαίνει από την Yep Rock Records. Και όταν είναι Yep Rock Records, τότε έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η Ούγια. Να πάμε όμως σε μια κυρία επιτέλους για πρώτη φορά απόψε και πολλοί έχουμε αργήσει.

Ας γίνουμε κι εμείς ξενέρωτοι. Που δεν ήταν τόσο ξενέρωτο, είχε την ιστορία του, είναι στρωτή ερμηνεία. Αν δεν το δικαιούμαστε εμείς να γίνουμε ξενέρωτοι, ποιος το δικαιούται? Η Josephine Earne, αν την προφέρω σωστά, την οποία αρκετοί γνωρίσαμε μέσα από τους Josephine Earne and the Liberation, έβαζαν και τραγούδια της στον Cat. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Cherry. Η αξιαγάπη της Σουηδή αφήνει αρκετά πίσω της την εκτεταμένη ψυχεδέλεια των Josephine Earne and the Liberation και πηγαίνει σε πιο άμεσα μελωδικά τραγούδια, πιο ορθόδοξα, πιο βατά μονοπάτια. Περπατάει σε αυτό το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ. Προσωπικό της άλμπουμ η Josephine δεν έχει δηλαδή στο πλάι της τους Liberation. Ή τους έχετε και δεν τους γράφει. Υπάρχουν ακόμη ψυχεδελικά στοιχεία, αλλά το βάρος πέφτει στη φωνή, στις μελωδίες και σε έναν ήχο που εφάπτεται της indie pop, της dream pop και του εναλλακτικού rock των πρόσφατων δεκαετιών. Στο δίσκο εμφανίζονται οι αξιότιμοι κύριοι Bobby Gillespie, Anton Newcomb, αυτός πώς λένε το group του, κόλλησε στο μυαλό μου το group του Anton Newcomb, Brian Jonestown Massacre, εντάξει ήταν προσωρινό το μπλοκάρισμα, και ο Andy Bell, δηλαδή ο Gillespie τον Primal Scream, ο Anton τον... τώρα τους είπα, τον Brian Jonestown Massacre και ο Andy Bell τον Ride. Κάτι που αυτομάτως δίνει και μια εικόνα του χώρου, της αισθητικής στην οποία κινείται εδώ η Josephine Earne. Να πούμε ότι έχουμε ψυχεδελίζουσα indie και dream pop να τελειώνουμε, να πούμε για να το κλείνουμε το ζήτημα, να μην φλιαρούμε. Μετά τη διασκευή του Always On My Mind, η Josephine από το άλμπουμ της Cherry, 25 Σεπτεμβρίου του 2026, θα μας τραγουδήσει Dreaming Of You. Εδώ είναι σαν να ακούς το Loaded των Velvet.

Είναι μια εκπομπή που λέγεται Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τις 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3, αλλά και από το link studio958.er.gr στο ίντερνετ με live streaming στο καθεβραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από νέα ακούσματα. Έμφαση στο νέα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν καθόλου, ηχογραφήσεις που κρίνουμε ως αξιοάκουστες, αξιοπρόσεχτες, αξιοπρόβλητες. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Όμως όλες, όλοι, όλα μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση και κατά κανόνα οι προτάσεις εισακούονται και τις μεταδίδουμε με χαρά. Σύμμαχος μας από την κονσόλα απόψε ο Τάσος Τριανταφύλου και πάμε σιγά σιγά στους Drone Flower. Ποιοι είναι οι Drone Flower? Το ακούμε και τους εξηγούμε αμέσως μετά.

Διάλογος ανάμεσα στα εθέρια απαλά φωνητικά της Μαρίσα και τις άγριες κιθαριστικές επεμβάσεις του Στίβεν. Droneflower. Η ένωση της Μαρίσα Νάντλερ και του Στίβεν Μπρότσκι. Οι Droneflower έχουν επανέλθει αυτές τις μέρες, συγκεκριμένα στις... Θα το πούμε μετά. Επανήλθαν αυτές τις μέρες με το διπλό single Burials. Παρουσιάζοντας τα νέα τραγούδια Sky Burial, αυτό ακούσαμε, και Drive It In, ωραίος τίτλος, Drive It In. Η συνεργασία των δύο είχε ξεκινήσει με το album Droneflower 2019, όπου η σκοτεινή folk γραφή της Νάντλερ συνάντησε την εναλλακτική και μεταλλική καταγωγή του Μπρότσκι. Μπρότσκι είναι Κέιβιν, κυρίως Κέιβιν. Στο Sky Burial, η Droneflower, αυτό το καινούργιο συγκλάκι που ακούσαμε, διπλό συγκλάκι, έχει και ένα ακόμα, συνεχίζουν αυτή την δημιουργική συνάντηση διαφορετικών μουσικών καταβολών. Η φωνή της Νάντλερ βρίσκεται στο προσκήνιο, ο Μπρότσκι προσθέτει από πίσω, την διακόπτει από πίσω με αυτές τις χαρακτηριστικές κιθάρες του. Στην νέα ηχογράφηση, σημειωθήτως, συμμετέχει και η Emily Lee. Emily Lee. Ωραίο, ε. Ακούγεται καλά. Είναι από το Shearwater, παίζει πλήκτρα και άρπα. Τώρα αυτό το όργανο θα έπρεπε να έχει καταργηθεί προπολού, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και το ακορντεόν θα έπρεπε να έχει καταργηθεί προπολού και ορισμένες φορές το βιολί να έχει αφαιρεθεί από πολλά rock and roll τραγούδια και από πολλά κλασικά έργα, αλλά αυτά είναι προσωπικές απόψεις, δεν χρειάζεται καν τώρα να τις συζητήσουμε, ίσως παρασύρθηκα και τις ανέφερα. Παράλληλα, το συγκρότημα η Droneflower, δηλαδή, έχει ήδη βγάλει στη φόρα ότι εργάζεται πάνω στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του. Άρα, για να συνεννοούμαστε, την Bandcamp Friday, την Παρασκευή που μας πέρασε στις 2 Οκτωβρίου, αποκάλυψαν νέο σίγγλι Droneflower. Η Μαρίσα Νάντλερ και ο Στίβεν Μπρότσκι. Δύο τραγούδια. Εμείς ακούσαμε το ένα από τα δύο, υπάρχουν μόνο στο Bandcamp, που λέγεται Sky Burial. Και επιτέλους έρχεται η ώρα για rock and roll ανάταση χάρη στον Pat Dot και τους Rank Outsiders.

0: Yes, I will.
1: Είναι και λίγο πρέπει αυτό που θα πω, αλλά απ' την άλλη, γιατί να μην πω και αυτό που πιστεύω. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία ο Pad Tot που μόλις τραγούδησε με τους Rank Outsiders ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ που λέγεται Dream Alone και βγήκε, Dream Alone, και βγήκε την Παρασκευή που μας πέρασε. Αλλά η φάτσα του, το παρουσιαστικό του, δεν προδιαθέτει ότι θα μπορούσε να είναι ροκενρολίστας με φόρα. Ώσπου βλέπεις βίντεο από το πώς συμπεριφέρεται επί σκηνής. Ας τους δίσκους, γιατί οι δίσκοι είναι στο στούντιο ηχογραφημένοι. Τους στούντιο δίσκους, ας τους. Τον βλέπεις να χτυπιέται πάνω στη σκηνή, να το ζει και καταλαβαίνεις ότι το rock and roll, για να το σώσω, δεν καταλαβαίνει από φυσιογνωμίες, μήτε από ηλικίες βεβαίως. Και τώρα αλλάζω θέμα και απαντώ στον σχολιάζω του Γιάννη, του φίλου μας στην παρέμβαση, το Amfenster δεν πρέπει να καταργηθεί, το Amfenster. Το Amfenster όχι μόνο πρέπει να καταργηθεί, όχι μόνο πρέπει να καούν όλοι οι δίσκοι στην πυρά των City, αυτοί οι πράσινοι που τους θυμάμαι δούλευα σε δισκοπολείο και πουλούσαν συνέχεια, αλλά πρέπει να βγει ειδικό μπλάνκο συνείδησης. Ένα διορθωτικό υγρό που να το διαγράψει διαπαντός από το συνειδητό και το υποσυνείδητο μέρος του εγκεφάλου μας, γιατί με την πλήση εγκεφάλου έχει περάσει και στα πιο μύχια εγκεφαλικά μας κύτταρα αυτό το τραγούδι των City. Αλλά αφού θυμίσω ότι το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456, θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είχαμε διακόψει, σε ένα συγκρότημα του οποίου ένα τραγούδι είχαμε διακόψει την Παρασκευή που μας πέρασε για να χώσουμε τον Angry Johnny. Βέβαια είχαμε βάλει το άλλο τραγούδι, το Blind in Rage, αλλά τώρα θα παίξουμε άλλο τραγούδι, το ίδιο συγκρότημα, για να αποκαταστήσουμε κάπως τη δικαιοσύνη και την τάξη. Μιλάμε για ένα συγκρότημα που λέγεται Evil Island και δημιουργήθηκαν, σχηματίστηκαν, συγκροτήθηκαν από τον τραγουδιστή Johnny, τον κιθαρίστα Cody και τον drummer Mark, τρία μέλη από τους Blood Brothers, σύν τον μπασίστα Autry, που είναι γνωστός από τους Off και τους And You Will Know Us By The Trail Of Death. Evil Island δηλαδή έχουν μέλη από άλλα γνωστά συγκροτήματα. Έχουν βγάλει πρώτο άλμπουμ με τίτλο Terraform The Afterlife, δίσκο που ελευθερώθηκε στην αγορά στις 14 Αυγούστου. Και εδώ έχουμε μια συμπυκνωμένη εκδοχή του punk και του post-hardcore. 13 τραγούδια σε συνολική διάρκεια 36 λεπτών. Θα μπορούσε να το πεις, αν είσαι και λίγο κακός, 36 υπηδάκι. Γρήγοροι ρυθμοί, γκαζιάρικοι, κοφτές κιθαριστικές γραμμές, τσιριχτά, εδώ είναι το κόλπο, αλλά αρκούντος μελωδικά φωνητικά, και για να μην τα λέω εγώ, ας τα πούν οι ίδιοι Evil Island τραγουδώντας Moonlight, Doomlight από το Terraform The Afterlife.

Evil Island, ένα δικό μου και ένα δικό τους, δηλαδή πώς λέμε, μισή ντροπή δικιά σου, μισή ντροπή δικιά μου. Έχουμε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ρητά πάντως στην Ελλάδα. Η Evil Island, μελωδικές χαρτκοριές χωρίς φλιάριες. Σας το κλείσουμε έτσι. Αγαπάω να συνδυάζω τους Evil Island της πεζολίστα των διαμαντιών με τους Angel Dust, που το σου το γράφουν με το S δηλαδή, με το σήμα του δολαρίου. Όχι μόνο γιατί είναι και οι δύο προτάσεις του Γιαννούλα, ο Γιαννούλας τους ανακάλυψε, αλλά και γιατί υφολογικά κάπως μου έρχονται κοντινοί. Το Cold to the Touch είναι η πρώτη αλμπουμιά των Angel Dust. Μέχρι τώρα μιλούσαμε και παίξαμε Evil Island. Α, πριν πάμε στους Angel Dust, θα μιλήσουμε για τους Angel Dust. Να θυμίσω για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν με τον 958 ότι το κινητό του 958 στο Viber είναι το 6930-078-291. 6930-078-291. Για επικοινωνία με τα διαμάντια, στο Facebook βρισκόμαστε στην ένδειξη John J-O-H-N Σημαντήρας με N και D Radio DJ για inbox. Πάμε τώρα στους Angel Dust. Η Angel Dust, λέγαμε ότι το Call to the Touch είναι η πρώτη αλμπουμιά των Angel Dust, αφού το απομακρύνθηκαν τα μέλη που συνδέονταν με τους Turnstile. Βγήκε φέτος τον Φλεβάρι, συγκεκριμένα στις 13 του Φεβρουαρίου, και οι Angel Dust, όπως και η Evil Island, έχουν δημιουργηθεί από μουσικούς που είχαν δραστηριοποίηση σε άλλα γκρουπ γνωστά, στους Turnstile και τους Trapped Under Ice. Για χρόνια η πορεία τους φωτιζόταν μέσα από αυτή τη σύνδεση. Με το Call to the Touch όμως το συγκρότημα είναι αυτόφωτο, και άντε να μην επεκταθούμε τώρα για τους Turnstile τι αντιμετωπίζουν νομικά, ξανά αποκόπτει τους δεσμούς με τους Turnstile. Βέβαια υπάρχει όσο να πεις και στο καινούριο άλμπουμ των Angel Dust συνάφεια στον ήχο σε σχέση με τους Turnstile, αλλά αυτό που πλέον εντυπωσιάζει είναι η ικανότητά τους να εστιάζουν στη μελωδία, όσο πολύπλοκη και αν είναι η γραφή τους. Και για να μην φλιαρώ και τα λέω και ακαδημαϊκά χωρίς λόγο, ας παραθέσουμε ένα τραγούδι από το Call to the Touch, το πρώτο άλμπουμ των Angel Dust. Συγκεκριμένα το τραγούδι Men on Fire, που ξεκινάει έτσι, αλλά μετά γίνεται αλλιώς. Angel Dust, Men on Fire.

Και με αυτό το ωραίο κόλλημα, μαστόρικο κόλλημα από τον Τάσο 30 φίλου στην κονσόλα, έχουμε μπει στο ψυχεδελικό σύμπαν του συγκροτήματος The Crystal Teardrop από τη Βρετανία. Και με αυτούς οδηγούμαστε στις 7 και συνάμα στο finish μιας ακόμα έκδοσης ζωντανής της εκπομπής Διαμάντια στον 958 της R3. Το πρόγραμμα ετοίμασε και παρουσίασε ο Γιάννης Σημαντήρας, συνακροτές και φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ, πιο πολύ για την παρέα. Μετά για την προσοχή, την επικοινωνία, τα σχόλια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι στις 10, ζωντανά στο 958 της R3 με το καλό με άλλα διαμάντια.

Η ώρα είναι 11.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Η αρχή αυτής της ώρας έγινε από το Jill Scott Heron και το κομμάτι του Storm Music. Από το Jill Scott Heron θα είναι και τα υπόλοιπα κομμάτια που θα ακούσουμε, παράλληλα με 5 αποσπάσματα από το βιβλίο του αρχηγού των Μαύρων Πανθήρων, Eldridge Cleaver, που έχει τίτλο «Ψυχή στον πάγο». Ο Αφροαμερικανός Cleaver γεννήθηκε στο Little Rock του Αρκάνσας το 1935. Μορφώθηκε στο γκέτο των Νέγρων του Λος Άντζελες και στις φυλακές Σαν Κουεντίν, Φόλσομ και Σολεδάδ. Μέσα σε αυτές τις φυλακές, στα μέσα της δεκαετίας του 60, έγραψε και το βιβλίο του Soul on Ice. Ένα βιβλίο που άλλοι το είδαν σαν τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία του αρχηγού των Μαύρων Πανθήρων και άλλοι σαν ένα τμήμα της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η δολοφονία του Μάλκομ Εξ, η εξορία του Ρόμπερτ Γουίλιαμς από τη μια και από την άλλη η απονομή του βραβείου Νομπέλ στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και το παραφούσκωμα της προσωπικότητάς του ώστε να γίνει παγκόσμιος ήρωας μαρτυρούν την ιστορική αλήθεια ότι οι μόνοι Αμερικανοί νέγροι στους οποίους επετράπη να αποκτήσουν εθνική ή διεθνή φήμη ήταν τα ανδρίκελα του συστήματος της λευκής εξουσίας καθώς και οι άνθρωποι της σκηνής και του αθλητισμού. Μια μέθοδος με την οποία οι ηγέτες της Αμερικής κράτησαν στην πιο αποδοτική υποταγή τα εκατομμύρια των ζαλισμένων νέγρων ήταν ο συνειδητός συστηματικός ευνουχισμός της νέγρικης ηγεσίας. Με ένα περίτεχνο σύστημα κυρώσεων, ανταμοιβών, ποινών και διώξεων, χάρη στις πρόθυμες υπηρεσίες συνήθως ορισμένων μαύρων αστών, κάθε νέγρος που επεδίωκε να γίνει ηγέτης μαύρων μαζών και αρνιόταν να γίνει όργανο της λευκής εξουσίας, είτε ριχνόταν στη φυλακή, σκοτωνόταν και διωχνόταν από τη χώρα, είτε καταδικαζόταν στην αφάνεια και στην απομόνωση στην ίδια του την πατρίδα και ανάμεσα στον ίδιο το λαό του. Η απομόνωσή του εξασφαλιζόταν με μποϊκοτάζ δημοσιότητας, εναλλασσόμενα με καταράκωση της προσωπικότητάς του μέσω του τύπου και της τηλεόρασης, καθώς και με τα αδελφοκτόνα παιχνίδια εξουσίας των μπαρμπαθωμάδων που ελέγχουν την έγρικη κοινωνία για λογαριασμό της λευκής εξουσίας. Κλασικά παραδείγματα της πολιτικής «τσακίστε το στρατευμένο νέγρο» είναι οι περιπτώσεις του Μάρκους Γκάρβεϊ, του Ευγένιου Ντιμπουά και του Πολ Ρόμψον. Ο Γκάρβεϊ, που κατά το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας έδωσε το έναυσμα για ένα μαζικό κίνημα των μαύρων με βάση την Αμερική, αλλά με διεθνή ακτινοβολία και προεκτάσεις, ρίχτηκε στις ομοσπονδιακές φυλακές και μετά εξορίστηκε στην Αγγλία. Υποχρέωσαν τον Ντιμπουά, έναν από τους γίγαντες του στοχασμού του σύγχρονου κόσμου, να σοπάσει και να απομονωθεί στην Αμερική με τον ίδιο πονηρό και τέλειο τρόπο που υποχρέωσαν στη σιωπή και στην απομόνωση ηγέτες των μαύρων μαζών όπως ο Άλμπερτ Λαθούλη από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτίου Αφρικής ή παλιότερα ο Γιώμο Κενιάτα στην Κένια από τους Άγγλους. Αφού απέτυχαν οι προσπάθειες να τον ρίξουν στη φυλακή με ψεύτικες κατηγορίες, ο Ντιμπουά εξορίστηκε στην Γκάνα και αργότερα αποκήρυξε την πικρή ηθαγένεια της χώρας όπου γεννήθηκε. Ο Πολ Ρόμψον βρισκόταν στην κορυφή μιας λαμπρής σταδιοδρομίας σαν τραγουδιστής και ηθοποιός και κέρδιζε πάνω από 200.000 δολάρια το χρόνο όταν άρχισε να μιλά με πάθος για το λαό του, αδυνατώντας να ανεχτεί την πολυτέλεια μέσα στην οποία ζούσε ο ίδιος

πλάι στη βρωμιά των μαύρων μαζών από τις οποίες προερχόταν και για τις οποίες ήταν περήφανος. Η ανταπόκριση των μαύρων μαζών στην πρωτοβουλία του ευνηδίασε και τους Μπαρμπαθωμάδες και τη Λευκή Εξουσία και ο Πολ Ρόμπσον γράφτηκε στο Μαυροπίνακα. Με μια συντονισμένη, αδιάκοπη προσπάθεια των εχθρών του, ο Ρόμπσον έγινε αντικείμενο οικονομικού μποϊκοτάζ και γελιοποίησης. Συντετριμμένος οικονομικά και περίλυπος, γιατί έβλεπε τους Μπαρμπαθωμάδες να εργάζονται ακούραστα για να τον καταβάλουν και να κρατήσουν χαμηλά τον ίδιο το λαό τους, ο Ρόμπσον είδε το κουράγιο του να φεύγει, την υγεία του να καταστρέφεται και την καριέρα του να τελειώνει. Τσακίζοντας τους μαύρους ηγέτες, ενώ προβάλλουν υπερβολικά τους Μπαρμπαθωμάδες και τις διασημότητες του απολυτικού κόσμου, των θεαμάτων και του αθλητισμού, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατόρθωσαν να περιορίσουν και να ελέγχουν τα όνειρα και τις επιδιώξεις των μαύρων μαζών. Το ζήτημα ήταν να βγει το πρόβλημα από τα πολιτικά, οικονομικά και φιλοσοφικά του πλαίσια και να τοποθετηθεί στη θολή περιοχή της καλής θέλησης, των σχέσεων αρμονίας και αλληλεγγύης μεταξύ των φυλών και της καλής διαγωγής, όπως το στίβο. Αυτή η μέθοδος ελέγχου των μαύρων ήταν τόσο καλοφτιαγμένη, ώστε ακόμα και σήμερα οι πιο γνωστοί νέγροι στην Αμερική είναι οι ψυχαγωγοί και οι αθλητές. Η παράδοση είναι, κάθε φορά που ανακύπτει μία κρίση με φυλετικό υπόβαθρο, να προβάλλεται ένας ψυχαγωγός ή ένας αθλητής που δίνει μία λογικοφανή διαλλακτική ερμηνεία του τι συμβαίνει. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τρέχουν να το συναντήσουν με προτεταμένες τις φωτογραφικές μηχανές και τα μικρόφωνά τους, σαν να πρόκειται για κάποιο μάντι που θα αναγγείλει μία καινούρια εντολή κατευθείαν από το Θεό. Όταν γεννήθηκε το πρόβλημα των φυλετικών διακρίσεων στις ένοπλες δυνάμεις, για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 40, ο τότε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζόε Λιούις, και ο Λιούις Άρμστρονγκ, που ήταν επίσης γνωστός γιατί ήξερε να φυσά μια τρομπέτα, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να ερωτηθούν για τη γνώμη τους από τον Φίλιπ Ράντολφ και τον Ντιμπουά. Και πιο πρόσφατα, στο αποκορύφωμα μιας περίοδου διαμαρτυριών και εκδηλώσεων, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, Ρόμπερτ Κένεντι, κάλεσε μια ομάδα από ξεχωριστούς νέγρους καλλιτέχνες και αθλητές να τον συναντήσουν κρυφά, να πάρουν το μήνυμα από τον άνδρα και να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο στους ανήσυχους ηθαγενείς. Ο ευφυής εκείνος τηρητής της καλής θελήσεως του κατεστημένου έκρινε πραγματικά ότι η βασίλισσα της γλυκερής διάθεσης, Λένα Χόρν, και ο Χάρι Μπελαφόντε με οπισθοφύλακα τον Τζέιμς Μπόλντουιν ήταν αρμόδιοι, όχι πρόθυμοι, γιατί δεν ήσαν, να πούν ή να κάνουν κάτι για να παγώσουν για ένα διάστημα οι μαύρες και λευκές ορδές των επαναστατών. Είναι φανερό ότι τούτο φαινόταν πολύ λογικό στον Κένεντι. Άξιζε τον κόπο να δοκιμάσει κανείς αυτή τη μέθοδο, γιατί ο Κένεντι ήξερε ότι στηριζόταν σε μια γερή παράδοση που είχε λειτουργήσει επί χρόνια. Αλλά οι καιροί είχαν αλλάξει. Θεμελιακά. Και οι προσπάθειες του Κένεντι να πετύχει ένα πάγωμα έγιναν δεκτές με μία έκρηξη αποδοκιμασίας και περιφρόνησης από μέρους των μαύρων, περιλαμβανομένων και των καλλιτεχνών και των αθλητών. Ο γελίος Ντικ Γκρέγκορι είχε σκοτωθεί προσπαθώντας να λογικέψει τους επαναστατημένους νέγρους του Γουάτς και οι διασημότητες ήξεραν ότι οι μετοχές τους στη μαύρη κοινότητα, που ξαφνικά απέκτησε μεγάλη σημασία για αυτούς, θα καταστρέφονταν εύκολα αν έδιναν την εντύπωση ότι μετήχαν σε μια εκστρατεία φρονιμάδας αλλά Μπαρμπαθωμά και μάλιστα τόσο καθυστερημένα. Το παιχνίδι γινόταν όλο και πιο δύσκολο και οι νέγροι σε κάθε περιοχή ήταν έτοιμοι και πρόθυμοι να παίξουν τη ζωή τους εναντίον του status quo. Η ηλιθιότητα της φρονιμάδας τύπου Μπαρμπαθωμά βρήκε ίσως την πιο χονδροειδή έκφρασή της όταν, μετά την εξέγερση των νέγρων και τις πυρκαγιές στην περιοχή του Χάρλεμ, οι μαύροι φίλοι της λευκής εξουσίας κυκλοφόρησαν ένα φυλάδιο με τον τίτλο «Λογικέψου, μωρό μου».

Το ίση αλλά χωριστά ήταν ορόσημο του τελευταίου σταδίου στο δρόμο του λευκού ανθρώπου προς την πολιτιστική νεύρωση και της απαρχής των σπασμωδικών προσπαθειών του μαύρου ανθρώπου να διακηρύξει την ανθρωπιά του και να εξισώσει τη θέση του με τον λευκό. Οι μαύροι τόλμησαν να μπουν σε όλα τα πεδία όπου μπορούσαν να εξασφαλίσουν την είσοδο. Ο σκοπός τους ήταν να παρουσιάσουν σε όλους τους τομείς μια επίδοση που θα ήταν ίση ή ανώτερη από την επίδοση των λευκών. Για πολύ καιρό, ένα από τα αξιώματα των μαύρων ήταν ότι ο μαύρος πρέπει να είναι δύο φορές καλύτερος από το λευκό σε οποιονδήποτε τομέα για να πετύχει την αναγνώριση του λευκού, και πάλι με δυσφορία. Αυτό προκάλεσε μια παθολογική ορμή των μαύρων να παραβληθούν με τους λευκούς ή να τους ξεπεράσουν και μια παθολογική ορμή των λευκών να διατηρήσουν την απόστασή τους από τους μαύρους. Αυτή είναι η σκάρα που πάνω της γλυκοψύνονται οι μαύροι και οι λευκοί Αμερικανοί. Στην αρχή υπήρχε το φράγμα του χρήματος που απαγόρευε ομά την είσοδο των μαύρων σε ορισμένες σφαίρες δραστηριότητας. Όταν δεν αρκούσε πια αυτό και οι μαύροι έμπαιναν στον ένα μετά τον άλλο τομέα της αμερικάνικης ζωής και οικονομίας, οι λευκοί ανάπτυξαν άλλες μεθόδους για να κρατήσουν την απόσταση. Το ψεύδος για την κατώτερη φύση του νέγρου έπρεπε να διατηρηθεί. Μια πονηριά που καλλιέργησαν οι λευκοί ήταν να κολλούν την ταμπέλα «νέγρος» και «νέγρικο» πάνω σε οτιδήποτε έκανε ένας μαύρος. Αποκτήσαμε έτσι νέγρικη λογοτεχνία, νέγρους αθλητές, νέγρικη μουσική, νέγρους γιατρούς, νέγρους πολιτικούς, νέγρους εργάτες. Η κακοήθης μεγαλοφυΐα που υπάρχει σε αυτό το τέχνασμα είναι ότι ενώ περιγράφει επακριβώς ένα αντικειμενικό βιολογικό δεδομένο ή τουλάχιστον ένα κοινωνιολογικό δεδομένο της Αμερικής, καλύπτει το τεράστιο ψυχολογικό γεγονός ότι στο μυαλό του λευκού έφτανε να προσθεθεί σε κάτι ο χαρακτηρισμός νέγρικο για να το ρίξει αμέσως σε μια κατώτερη μοίρα. Ένα πασίγνωστο παράδειγμα της ανάγκης που νιώθουν οι λευκοί να αρνηθούν την οφειλόμενη αναγνώριση στους μαύρους βρίσκεται στον τομέα της μουσικής. Οι λευκοί μουσικοί γίνονταν διάσημοι όταν πήγαιναν στο Χάρλεμ και σε άλλα κέντρα πολιτισμού των νέγρων, κυριολεκτικά για να κλέψουν τη μουσική τους και να τη μεταφέρουν πέρα από τη διαχωριστική γραμμή του χρώματος στο μεγάλο λευκό κόσμο, υπογράφοντας σαν δικό τους ό,τι έργο καρπόθηκαν με τη λαϊλασία τους. Οι μαύροι όμως χαρακτηρίζονταν υποτιμητικά σαν νέγροι μουσικοί, αυτοί δηλαδή που παίζουν την κατώτερη ηλίθια μουσική τους.

0: Στη φυλακή είναι φυσικό να επιθυμεί περισσότερο ο κρατούμενος εκείνα ακριβώς τα πράγματα που του απαγορεύονται. Πολλές φορές, επειδή μας κλείδωναν στα κελιά πριν σκοτεινιάσει, έμενα ξάγρυπνος τη νύχτα, τυραγνισμένος από την οδυνηρή επιθυμία να κάνω έναν οχελικό περίπατο κάτω από τ' άστρα ή να πάω στην ακροθαλασσιά να οδηγήσω αυτοκίνητο σε ένα ανοιχτό δρόμο, να αφήσω γενεάδα ή να κάνω έρωτα με μία γυναίκα. Μια και δεν ήμουν παντρεμένος, δεν θα έλυνα το πρόβλημά μου με τις συζυγικές επισκέψεις. Βρήκα λοιπόν την ιδέα αυτών των επισκέψεων άδικη από τη φύση της. Οι άγαμοι φυλακισμένοι χρειάζονταν και είχαν δικαίωμα να κάνουν ό,τι ακριβώς και οι παντρεμένοι. Υποστήριζα την καθιέρωση ενός συστήματος υπό την εποπτεία μιας δημόσιας υπηρεσίας που θα επέτρεπε σε όσους φυλακισμένους έδειχναν καλή διαγωγή να δέχονται κοινές γυναίκες. Αν ένας κρατούμενος προτιμούσε τη σύζυγό του, αυτό ήταν δικαίωμά του. Επειδή όμως η Καλιφόρνια δεν σκόπευε να καθιερώσει ούτε τις συζυγικές επισκέψεις, ούτε το σύστημα της δημόσιας υπηρεσίας, καθένας μπορούσε να υποστηρίξει το ένα ή το άλλο με τον ίδιο ενθουσιασμό και με το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τίποτα. Σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να φαίνεται γελίο. Για μένα όμως ήταν μια πραγματική και τόσο επίγουσα ανάγκη, όσο και η ανάγκη της αναπνοής, γιατί περνούσα την περίοδο που ήμουνα σαν τάβρος και η έλλειψη κάθε επαφής με θηλυκά ήταν σωστό μαρτύριο. Υπέφερα. Η ερωμένη που είχα την εποχή που με συνέλαβαν, η όμορφη και μοναχική γυναίκα ενός στρατιωτικού που υπηρετούσε σε άλλη χώρα, πέθανε ξαφνικά 3 εβδομάδες μετά τη φυλάκισή μου. Και οι άκαμπτοι, απάνθρωποι κανόνες, που ρύθμιζαν την αλληλογραφία μεταξύ φυλακισμένων και ελευθέρων, μου απαγόρευαν την αλληλογραφία με άλλες νέες που γνώριζα. Δεν είχα καμία επαφή με θηλυκά, εκτός από τα θηλυκά της οικογένειάς μου. Ενώ εξαίτια την ποινή μου, αποφάσισα ότι έπρεπε να βρω μια φωτογραφία κάποιου pin-up girl για να την κολλήσω στο τοίχο του κελιού μου. Θα την ερωτευόμουν και θα ξόδευα σε αυτήν τις τρυφερότητές μου. Και αυτή, ένα συμβολικός αντιπρόσωπος της απαγορευμένης φυλής των γυναικών, θα με βοηθούσε να αντέξω ώσπου να αποφυλακιστώ. Από τις σελίδες του περιοδικού Esquire παντρεύτηκα μία λάγνα νύφη. Ο γάμος μας πήγαινε φίνα για ένα διάστημα. Ούτε παράπονα, ούτε καυγάδες. Και ξαφνικά, ένα βράδυ, ενώ γύριζα από το σχολείο της φυλακής, κοκάλωσα και εξαγριώθηκα, ανακαλύπτοντας ότι ο φρουρός είχε μπει στο κελί μου, είχε ξεκολλήσει τη γλυκιά μου αγαπημένη από τον τοίχο και την είχε σκίσει σε μικρά-μικρά κομματάκια που επέπλεαν μέσα στη βούτα. Ήταν σαν να έβλεπα ένα πτώμα να επιπλέει στην επιφάνεια μίας λίμνης. Την έθαψα με όλες τις τιμές, χύνοντας νερό στη βούτα. Την έστειλα στο Long Beach, όπως συνηθίσαμε να λέμε οι φυλακισμένοι. Αλλά ήμουνα εκτός εαυτού από την οργή. Κάθε κελί, εκτός από τα κελιά των ομοφυλόφιλων, είχε ένα pin-up girl στον τοίχο και οι φρουροί δεν το πείραζαν. Γιατί, ρώτησα το φύλακα την άλλη μέρα, με ξεχώρισε για ειδική μεταχείριση. Δεν ξέρεις ότι υπάρχει κανονισμός που απαγορεύει να κολλάς εικόνες στον τοίχο, με ρώτησε. Παράτα τους κανονισμούς, είπα. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται. Ξέρεις κάτι, είπε, χαμογελώντας, και το χαμόγελό του μου άναψε τα αίματα. Θα συμβιβαστούμε. Βρες μια μαύρη για pin-up girl, όχι λευκές, και δεν θα την πειράξω. Έγινε.
1: This is called sex education ghetto style. I was doing it when I was a colored boy of 8 or 9 or 10. I had never heard of Sigmund Freud, but hell, I was doing it then. I was doing it in my teenage years when I was running the ghetto streets. Now, I had never seen me no inkblot test, but it still felt good to me. I was doing it when I arrived in college, searching for my degree. But Lord knows a degree wasn't all I got, and that's the way it's supposed to be. I hope that when I have kids of my own, they really don't get shook when I tell them that there are things they got to learn that can't be found in books.

0: A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon.
1: Οι μεγαλύτερες αλλαγές συμβαίνουν ακριβώς στους κόλπους της λευκής νεολαίας όλου του κόσμου. Οι νέοι είναι εκείνοι που δοκιμάζουν το μεγαλύτερο ψυχικό πόνο όταν αποκτούν συνείδηση του κόσμου. Η επικοινωνία και η κατανόηση ανάμεσα στην παλαιότερη και την νεότερη γενεά των λευκών μπήκε σε στάδιο κρίσης. Οι παλιότεροι, που εμποτισμένοι με την παράδοση των προνομιούχων τάξεων ή φυλών, ειλικρινά δεν καταλαβαίνουν τους νέους, παγιδευμένοι στα παλιά πλαίσια σκέψης και τυφλοί απέναντι στο μέλλον, άρχισαν μόλις να εκνευρίζονται, γιατί οι νέοι άρχισαν μόλις να επαναστατούν. Η εσωτερική επανάσταση των νέων είναι τόσο ολοκληρωτική, ώστε η πατροπαράδοτη ανοχή που κάθε παλαιότερη γενιά έκρινε αναγκαίο να δείχνει, εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα, αφήνοντας ένα κενό τρόμου, εχθρότητας, ασυνεννοησίας και περιφρόνησης. Οι σημερινοί λευκοί νέοι διακρίνουν σαν από ένστικτο ότι για να γλιτώσουν από το άχθος της ιστορίας που έφτιαξαν οι πατεράδες τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν και να αποδεχτούν την ηθική αλήθεια σχετικά με τα έργα τους. Οι παλαιότεροι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν στους νέους την ικανότητα να καταλαβαίνουν τι γίνεται και τι έγινε στο παρελθόν. Όταν μιλούν για την νεανική εγκληματικότητα ή για τις επαναστατικές τάσεις της σημερινής νεολαίας, οι παλαιότεροι χρησιμοποιούν παχιά λόγια. Μιλάνε για την αλωτρίωση της νεολαίας, για την επιθυμία των νέων να είναι ανεξάρτητοι, για τα συμπλέγματα πατρός και τα συμπλέγματα μητρός και για τις συνέπειές τους στα αναπτυσσόμενα παιδιά που δεν έχουν υγιή πρότυπα να μιμηθούν. Το θεωρούν όμως εντελώς ανάρμοστο να συνδέσουν τα προβλήματα της νεολαίας με το βασικό γεγονός της εποχής μας, τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα στο εξωτερικό και την επανάσταση των νέγρων εδώ, στην Αμερική. Οι βάσεις της εξουσίας τεινάχτηκαν στον αέρα, γιατί ολόκληρη η κοινωνία παραπέμφθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε επί αδικία. Για τους νέους, οι παλαιότεροι είναι κακοί Αμερικανοί. Για τους παλαιότερους, οι νέοι απλούστατα τρελάθηκαν. Οι παλαιότεροι είχαν μάτια, αλλά δεν έβλεπαν. Αυτιά, αλλά δεν άκουγαν. Ούτε καν όταν το μήνυμα έφτασε τόσο ξεκάθαρο όσο σε αυτό το αξιοπρόσεχτο απόσπασμα από το έργο «Στο δρόμο» του Τζακ Κέρουακ. «Στο λυκόφως του Δειλινού προχώρησα με πόνο σε όλους μου τους μυς, ανάμεσα στα φώτα της 27ης Οδού και της Ουέλτον, στον έγχρωμο τομέα του Ντένβερ και ευχόμουν να ήμουν νέγρος, νιώθοντας ότι ακόμη και τα καλύτερα πράγματα που είχε προσφέρει ο λευκός κόσμος δεν είχαν αρκετό θάμπος για μένα, ούτε αρκετή ζωή, χαρά, τρέλα, σκοτεινιά, μουσική, ούτε αρκετή νύχτα. Θα ήθελα να ήμουν ένας Μεξικάνος του Ντένβερ ή έστω ένας φτωχός, ταλαιπωρημένος Ιαπωνέζος, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που ήμουν τόσο ανιαρά, ένας λευκός άνθρωπος απογοητευμένος. Σε όλη μου τη ζωή είχα λευκές φιλοδοξίες. Πέρασα από τις σκοτεινές βεράντες των μεξικάνικων και των έγρικων σπιτιών. Άκουσα χαμηλές φωνές και είδα κάπου-κάπου το χλωμό γόνατο ενός κοριτσιού όλο μυστήριο και ειδονή. Τα σκοτεινά πρόσωπα των αντρών πίσω από τις τριανταφυλιές. Μικρά παιδιά κάθονταν σαν προφήτες πάνω σε παμπάλαιες, κουνιστές πολυθρόνες.

0: Το τραγούδι και ο χορός έχουν ίσως την ίδια σχεδόν ηλικία με τον άνθρωπο. Ακριβώς με τη μουσική και με το χορό του, τη διασκέδαση με την τέχνη του ρυθμού που υποβάλλεται από το ρυθμό της ζωής του και εξαρτάται από αυτόν και από το πολιτιστικό του περιβάλλον, καθαρίζει ο άνθρωπος την ψυχή του από την ένταση του καθημερινού αγώνα και διατηρεί την αρμονία του μέσα στο σύμπαν. Στο διαρκώς πιο μηχανοποιημένο, αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό περιβάλλον του σύγχρονου κόσμου, ενός ψυχρού, ασώματου κόσμου από τροχούς, λίες πλαστικές επιφάνειες, σωλήνες, κουμπιά, τρατζίστορ, κομπιούτερ, αεριοθούμενα, πυράβλους στη σελήνη, ατομική ενέργεια, η ανάγκη του ανθρώπου να επιβεβαιώσει το βιολογικό του χαρακτήρα έχει γίνει ακόμη πιο έντονη. Είναι μια ανάγκη να καθοριστεί σαφώς πού τελειώνει το σώμα και πού αρχίζει η μηχανή, πού τελειώνει ο άνθρωπος και πού αρχίζουν οι προεκτάσεις του ανθρώπου. Αυτός ο μεγάλος μαζικός πόθος που ξεπερνά εθνικά και φυλετικά σύνορα είναι το αντίθετο του υπονομευτικού ρόλου του μηχανικού περιβάλλοντος που το δημιουργεί η σύγχρονη τεχνική γρηγορότερα από όσο μπορεί να το αφομοιώσει ο άνθρωπος, διατηρώντας τις σημερινές άγριες σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Αυτή είναι η βασική αντίφαση του 20ου αιώνα και σε αυτό ακριβώς το φόντο πραγματοποιείται η προσπάθεια της Αμερικής να ενώσει το μυαλό με το σώμα της, να σώσει την ψυχή της. Οι μαύροι που εκπροσωπούν το σώμα και βρίσκονται γι' αυτό σε πιο στενή επικοινωνία με τις βιολογικές τους ρίζες από όσο οι άλλοι Αμερικανοί, προσφέρουν το σωτήριο κρίκο, αυτόν που συνδέει τη βιολογία του ανθρώπου με τις μηχανές του ανθρώπου. Στην πιο καθαρή μορφή της, σαν προσαρμογή στο επιστημονικό και τεχνικό περιβάλλον της εποχής μας, σαν καθαρτήριο και νανουριστικό ηρεμιστικό της ανθρώπινης ψυχής, η τζαζ είναι εκείνη που, ξεπηδώντας από την προστριβή και την αρμονία του Αμερικανού νέγρου με το περιβάλλον του, αποτύπωσε τον ρυθμό και το τέμπο της εποχής μας. Και μολονότι η σύγχρονη επιστήμη και τεχνική είναι ίδιες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στην Άκρα, στο Κάιρο, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στο Τόκιο, στο Πεκίνο ή στο Σάο Πάολο, η τζαζ είναι το μόνο αληθινό διεθνές μέσο επικοινωνίας που υπάρχει σήμερα στον κόσμο και μπορεί να μιλά δημιουργικά με την ίδια ένταση και αλήθεια στους ανθρώπους όλου του πλανήτη.
1: Well, the first thing I want to say is, mandate my ass. Because it seems as though we've been convinced that 26% of the registered voters, not even 26% of the American people, but 26% of the registered voters form a mandate or a landslide. 21% voted for Skippy and 3-4% voted for somebody else who might have been running. But oh yeah, I remember in this year that we have now declared the year from Shogun to Reagan, I remember what I said about Reagan. Minute. Acted like an actor. Hollywood. Acted like a liberal. Acted like General Franco when he acted like governor of California. Then he acted like a Republican. Then he acted like somebody was going to vote for him for president. And now we act like 26% of the registered voters is actually a mandate. We're all actors in this, I suppose. What has happened is that in the last 20 years, America has changed from a producer to a consumer. And all consumers know that when the producer names the tune, the consumer has got to dance. That's the way it is. We used to be a producer, very inflexible at that, and now we are consumers and finding it difficult to understand. Natural resources and minerals will change your world. The Arabs used to be in the third world. They have bought the second world and put a firm down payment on the first one. Controlling your resources will control your world.
0: Σε αυτή την ώρα ακούσαμε 5 αποσπάσματα από το βιβλίο του Elvis Cleaver «Ψυχή στον πάγο», καθώς και τα κομμάτια του Jill Scott Heron «Storm Music», «The Revolution Will Not Be Televised», «Inner City Blues», «Gun», «Sex Education Ghetto Style», «No Knock», «Brother», «Whitey on the Moon», «Is That Jazz» και «B-Movie». Υπεύθυνη για την ποιότητα του ήχου ήταν η Γεωργία Κοκκίνη. Not to face now or tomorrow, but to face backwards.
2: And yesterday was the day of our cinema heroes riding to the rescue at the last possible moment. The day of the man in the white hat or the man on the white horse. Or the man who always came to save America at the last moment. Someone always came to save America at the last moment. Especially in B-movies. And when America found itself having a hard time facing the future, they looked for people like John Wayne. But since John Wayne was no longer available, they settled for Ronald Reagan. And it has placed us in a situation that we can only look at like a B-movie. Come with us back to those inglorious days when heroes weren't zeros, before fair was square, when the cavalry came straight away and all American men were like Hemingway, to the days of the wondrous B-movie. The producer, underwritten by all the millionaires necessary, will be Casper, the defensive wine.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Το επεισόδιο 4, Μια νέα ελπίδα, είναι αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1977 σε σενάριο και σκηνοθεσία George Lucas. Είναι η πρώτη ταινία της σειράς, ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η τέταρτη. Με την επαναστατική χρήση των ειδικών εφέ, της αντισυμβατικής επεξεργασίας και του συνδυασμού επιστημονικής φαντασίας και επικού σεναρίου, η πρώτη ταινία της σειράς «Ο πόλεμος των άστρων» είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές ταινίες όλων των εποχών.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1977, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζορτζ Λούκας, τοποθετημένη πριν από πολύ καιρό σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακρινό. Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα μαχητών της ελευθερίας, γνωστών ως η Επαναστατική Συμμαχία, που έχει στόχο την καταστροφή του άστρου του θανάτου, ενός διαστημικού σταθμού που είναι ένα πανίσχυρο όπλο της σατανικής γαλαξιακής αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος διακόπτει την απομονωμένη ζωή του νεαρού αγρότη Λουκ Σκάιουόκερ, όταν κατά τύχη αγοράζει τα ρομπότ που έχουν τα κλεμμένα σχέδια του άστρου του θανάτου. Αφότου η αυτοκρατορία αρχίζει μια δίστακτη και καταστροφική έρευνα για τα ρομπότ, ο Skywalker αποφασίζει να ακολουθήσει τον δάσκαλο Jedi Obi-Wan Kenobi σε μια παράτολμη αποστολή διάσωσης της ιδιοκτήτριας των ρομπότ, της επαναστάτριας πριγκίψας Leia, και διάσωσης του ίδιου του γαλαξία.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα, την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1977 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τζορτζ Λούκας. Είναι η διάσημη περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας που θεωρείται η εμπορικότερη ταινία από καταβόλης κινηματογράφου σε ανανεωμένη μορφή, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ήχο και τα ειδικά εφέ. Πρωταγωνιστούν οι Μαρκ Χάμιλ, Χάρισον Φόρτ, Κάρι Φίσερ, Peter Cushing, Alec Guinness. Το πρώτο κεφάλαιο ενός ανεπανάληπτου sci-fi franchise που άλλαξε το ρου της κινηματογραφικής ιστορίας. Ταυτόχρονα, μια πρωτοφανής διαστημική όπερα, μπορείτε να την πείτε και έτσι, και μια καταιγιστική περιπέτεια επικών διαστάσεων. Ο πόλεμος των άστρων παραμένει στην κορυφή των blockbuster ταινιών.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1977, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζορτζ Λούκας. Η ταινία γυρίστηκε με τον εξωφρενικά μικρό προϋπολογισμό των 11 εκατομμυρίων και κυκλοφόρησε 25 Μαΐου του 1977, έχοντας κέρδη 460 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 314 εκατομμύρια εκτός αυτής, ξεπερνώντας την ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» ως ταινία με τα υψηλότερα κέρδη όλων των εποχών, ώσπου την πέρασε ο ΙΤ, ο Εξωγήινος, το 1982.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με ένα θαυμάσιο τζαμαϊκανό τρομπονίστα ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Vin Gordon το όνομά του, 72 χρόνων σήμερα, από το 64 που ξεκίνησε έπαιξε με πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων βρίσκουμε τους Hep Tones, τον Bob Andy, τον Keith Hudson και τον Bob Marley, με τον οποίο μάλιστα συνεργάστηκε για 13 συναπτά έτη από το 65 έως και το 78. Εδώ σήμερα στο Spillover τον ακούσαμε μόλις, κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, τον African Shores του 19. Συνεχίζουμε, τζαμαϊκανός και ο επόμενος της σημερινής μας παρέας, κιθαρίστας αυτός και μάλιστα πολύ καλός, που όμως χάθηκε πολύ νωρίς από τη ζωή. Μόλις 46 χρόνων ήταν το 2005, όταν έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Στο Agent 27 θα τον ακούσουμε, κομμάτι από τον δίσκο του με τίτλο High Music Showcase, ένα δίσκο που αν και ήταν έτοιμος από το 82, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μόλις πέρσι.

958 της R3, ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Γιώργο Χατζινάκο τη φορά αυτή στον ήχο, και αυτό που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες, ήταν το Last Night, ένα ιδιότυπο ρέγγε κομμάτι που υπογράφει η Πακιστανή με έδρα τη Νέα Υόρκη, Αρού Τζαφτάμπ. Συνεχίζουμε όμως, στην Αγγλία πηγαίνουμε τώρα, και την Denise Sherwood, Let Me In.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Shut your mouth, shut your mouth.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Ενέκα, μισή Νιγηριανή από τη μεριά του πατέρα και μισή Γερμανίδα από τη μεριά της μητέρας, τραγουδίστρια. Την ακούσαμε μόλις στο About Guilt, ένα από τα κομμάτια του καινούργιου τους δίσκου με τίτλο Love Supreme. Συνεχίζουμε όμως, ο Αμερικανός Amos Lee τώρα κοντά μας με το Vaporize.

0: Και αυτός ήταν ο Χωσέ Τζέιμς, Αμερικανός βοκαλίστας που συνδυάζει τη jazz με το hip hop. Εδώ σήμερα στο Reflections τον ακούσαμε, ένα από τα τελευταία τραγούδια του Γάλλου τρομπετίστα της jazz Eric Truffaz. Ο Eric Truffaz που να τον και πάλι εδώ, τη φορά αυτή έχοντας δίπλα του την Ελβετίδα Sophie Hunger σε ένα τραγούδι του Dylan, Dirge.
1: Hate myself for loving you.

και από τον Dylan σε διασκευή, φίλοι και φίλες, πριν από το σήμα του σταθμού μας. Στον Dylan αυτό προσώπως περάσαμε μετά από αυτό, στο Sarah τον ακούσαμε μόλις, από τον δίσκο του Desire του 76, ένα δίσκο που εκτός από τα πολλά άλλα που έκανε αίσθηση τότε, έκανε αίσθηση και για τους ήχους του βιολιού που τον διέτρεχαν απ' άκρη σ' άκρη. Και το βιολί αυτό που τόσο μας μάγεψε ήταν στα χέρια μιας νεαρής τότε βιολονίστριας, τη Scarlett Rivera. Η Scarlett Rivera που να την είναι τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, δίπλα στο John Mayall τη φορά αυτή, σε ένα από τα τελευταία του τραγούδια, «Got to find a better way».

τον John May, όμως φίλοι και φίλες, θα τον κρατήσουμε για λίγο ακόμη κοντά μας, ακούγοντάς τον τώρα σε ένα ακόμη από τα τελευταία του τραγούδια, A Quitter Never Wins.

Με αυτά και μετά, αλλά όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα πολύ όμορφο τραγούδι της Melody Gardot, εδώ σήμερα σε μια έξοχη επανεκτέλεση και μάλιστα ζωντανή από την Beth Hart. «Your heart is as black as night». Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς οικογενειακό άλμπουμ, είχε πει ο Πατρίσιο Γκουσμάν. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στον πολυβραβευμένο χιλιανό δημιουργό που έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 85 ετών στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε μετά την εξορία του στην Κούβα και την Ισπανία. Με μια καριέρα που διήρκησε 6 δεκαετίες, επέστρεφε περιοδικά στην πατρίδα του για να κινηματογραφήσει την αμφιλαταλαντευόμενη ανάρρωσή της από το «Golpe de Estado», πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε και την κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας το 1973. Κατά το πραξικόπημα, χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν, χιλιάδες άλλοι εγκατέλειψαν τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου του Γκουσμάν, που συνελήφθη το καθεστώς του Πινοτσέτ και υποβλήθηκε σε προσομοιώσεις εκτελέσεων. Σε περισσότερους από 30 τίτλους στη φιλμογραφία του, οι 20 αφορούν τη Χιλή. Τα ντοκιμαντέρ αυτά αποτελούν μια εκτεταμένη πράξη πένθους, στην οποία επιστρέφει στο τραύμα της δικτατορίας μέσα από μια σειρά διαφορετικών, συμπληρωματικών και εξελισσόμενων οπτικών γωνιών, πάντα με διάβγεια, ποίηση και προσωπική ειλικρίνεια.

Ο Πατρίσιο Γουσμάν γεννήθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής στις 11 Αυγούστου 1941. Περιέγραψε την οικογένειά του ως πολύ νομαδική, πολύ διαλυμένη και απέδωσε σε αυτήν την αστάθεια την κατακαιρματισμένη σχολική του πορεία, η οποία περιλάμβανε διαστήματα φοίτησης στην Viña del Mar και στο Ινστιτούτο Νασιονάλ του Σαντιάγο. Εκεί ήταν συμμαθητής του μελλοντικού συγγραφέα Αντώνιο Σκαρμέτα. Σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, γράφτηκε στα προγράμματα ιστορίας και φιλοσοφίας, όμως τελικά εγκατέλειψε τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Στη συνέχεια εργάστηκε για 4 χρόνια σε διαφημιστική εταιρεία, διάστημα κατά το οποίο έγραψε 2 βιβλία, τα οποία αργότερα χαρακτήρισε αποτυχημένα. Το ενδιαφέρον του Γουσμάν για τον κινηματογράφο αναπτύχθηκε μέσα από ερασιτεχνικές ταινίες μικρού μήκους 8 χιλιοστών που γύριζε με φίλους. Όταν η σύζυγός του πήγε το υλικό σε ένα εργαστήριο κινηματογράφου στο Σαντιάγο για επεξεργασία, ο σκηνοθέτης Ραφέλ Σάντσες έδειξε ενδιαφέρον για το έργο του, γεγονός που οδήγησε τον Πατρίσιο να ενταχθεί στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο του Καθολικού Πανεπιστημίου. Εκεί σκηνοθέτησε τη δεκάλεπτη ταινία μικρού μήκους «Viva la Libertad» το 1965 και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη. Μετά τις εντάσεις που προέκυψαν ύστερα από την παραγωγή του φιλμ μικρού μήκους «Electro Show» το 1966, ο νεαρός Πατρίσιο πούλησε τα οικογενειακά του υπάρχοντα για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Οι πηγές τοποθετούν τη φοίτησή του στην Escuela Oficial de Cinematografía της Μαδρίτης μεταξύ 66 και 69, από όπου αποφύτησε με δίπλωμα σκηνοθεσίας το 70, έχοντας προηγουμένως εργαστεί για 2 χρόνια στο διαφημιστικό στούντιο Estudios Moro στην ίδια πόλη.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, πως το ραδιοφωνικό πορτρέτο του Πατρίσιο Γκουσμάν επενδύει μεταξύ των μουσικών που ακούγονται σε ντοκιμαντέρ του και μουσική του Νίκολας Τζάρ, του διακεκριμένου χιλιανού Αμερικανού.

0: μεγάλο Αμερικανοχιλιανού συνθέτη, παραγωγού και μουσικού. Ακούσαμε το Muse και το Volver. Συνεχίζουμε. Ο Γουσμάν έγινε διεθνώς γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 70 για την τριλογία «Η Μάχη της Χιλής», μια σαρωτική αφήγηση της πολιτικής σύγκρουσης που κατατρώει την κυβέρνηση Αλιέντε. Αυτός και η ομάδα του άρχισαν να κινηματογραφούν την πολιτική διαδικασία όταν ο Αλιέντε ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1970, παράγοντας ταινίες «Ο πρώτος χρόνος» το 1971 και «Η Απάντηση» του Οκτώβριο του 1972, που φορούν την μαζική αντίδραση των εργατών σε μια απεργία οδηγών φορτηγών που υποστηρίχθηκε από τη CIA κατά της κυβέρνησης. Η πρόθεσή τους όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της τριλογίας «Η Μάχη της Χιλής» στις αρχές του 1973, με την υποστήριξη του Chris Marker που τους έστειλε υλικό από τη Γαλλία, ήταν, πέρα από το χρονικό των γεγονότων, να αναλύσουν την εντυνόμενη ταξιδιά πάλι που διεξάγεται όλο ένα και περισσότερο στους δρόμους. Ένα γόνιμο μείγμα άμεσου κινηματογράφου, ερευνητικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, το υλικό μεταφέρθηκε κρυφά αμέσως μετά το πραξικόπημα στην Κούβα. Το μόνταρε ο συνάδελφός του Χιλιανός Εξόριστος Πέδρο Τσάσκελ, με το πρώτο μέρος να κυκλοφορεί το 1975 και το τελευταίο το 1979. Με πολυάριθμες ταινίες για το πραξικόπημα να εμφανίζονται στο μεσοδιάστημα, η καινοτομία της Μάχης της Χιλής έγκυται στην αφήγηση του δράματος, όχι από πολιτικούς σχολιαστές, αλλά από τους ίδιους συμμετέχοντες. Να πούμε πως ένα από τα θύματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ ήταν ο εικονολήπτης ταινίας Χόρχε Μίλλερ, ο οποίος παρέμεινε στη χώρα, κρατήθηκε και εξαφανίστηκε τον χρόνο μετά το πραξικόπημα. Με λίγα λόγια, η τριλογία της Χιλής είναι ένα έργο ιστορικής μαρτυρίας πάνω στα χρονικά του ντοκιμαντέρ για το εύρος, την πυκνότητα και τη δύναμή του να συγκινεί. Η τριλογία κέρδισε πολλά βραβεία, διανεμήθηκε εμπορικά σε 35 χώρες, αλλά όχι στην Χιλή, και εμείς θα πάρουμε μια γεύση με το τρέιλερ.
1: Στον γοβιέρνο popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad.
2: Los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora.
3: Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor.
4: De un lado la burguesía, ¿cierto? Y de otro lado el proletariado. Y este enfrentamiento se va a tener que dar.
5: ¡Mucha fuerza!
6: ¡Viva María Chicho! ¡Viva!
7: La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
8: Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo.
9: Aquí se siente la historia.

Η πρώτη φορά που ο Γκουσμάν επέστρεψε στη Χίλη ήταν το 1987 για να γυρίσει κρυφά μια ταινία για την ισπανική τηλεόραση, το «Στο όνομα του Θεού», με θέμα το έργο της Καθολικής Εκκλησίας. Το έργο αυτό διακόπηκε όταν δύο μέλη του συνεργείου συνελήφθησαν βία από την αστυνομία. Το ντοκιμαντέρ «Τσίλε, επίμονη μνήμη», γυρισμένο το 1997, όταν η πατρίδα του επέστρεψε στη δημοκρατία, είναι μια μελέτη για την πολιτική αμνησία της χώρας. Βασίστηκε σε προβολές του έργου «Η μάχη της Χιλής» για νέους Χιλιανούς με ελάχιστες γνώσεις για εκείνη την εποχή, καθώς και για επιζώντες πρωταγωνιστές της περίοδου εκείνης. Η δημιουργία του απέσπασε το βραβείο στο Φεστιβάλ της Φλωρεντίας. Την ίδια χρονιά ο Γκουσμάν ίδρυσε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Σαντιάγο. Τα επόμενα ντοκιμαντέρ του χιλιανού σκηνοθέτη εξέτασαν άλλες πτυχές της ιστορίας της πατρίδας του και των συνεπειών της δικτατορίας. Στην υπόθεση Πινοτσέτ του 2001, ο Γκουσμάν καταδιώκει τον δικτάτορα μέσα από τα λόγια γυναικών θυμάτων της τρομοκρατίας του, οι οποίες τώρα μπορούν να καταθέσουν δημόσια για πρώτη φορά και να ακουστούν. Πινοτσέτ συνελήφθη στο Λονδίνο το 1998, κατηγορούμενος για γενοκτονία, τρομοκρατία και βασανιστήρια, και τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό για σχεδόν 18 μήνες. Ακολούθησε το 2004 το Σαλβαδόρ Αγιέντε, ένα πορτρέτο του ανατραπέντος Προέδρου, μετά τον Εφιάλτη, η ανάμνηση του ονείρου. Δεν πρόκειται ωστόσο για αγιογραφία, αλλά για ένα πόνημα σε πρώτο πρόσωπο που παρουσιάζει το πορτρέτο του ανθρώπου και της πολιτικής του, με τη μορφή ενός προσωπικού φωτογραφικού άλμπουμ που θα μοιράζονται όλοι. Ένα οικογενειακό άλμπουμ, το οποίο ένας ηλικιωμένος συγγενής κράτησε κρυφό κατά τη διάρκεια της καταστολής, γεμάτο με κουρελιασμένες εικόνες και αναμνήσεις. Τις αναμνήσεις της οικογένειας του Αγιέντε και παλιών συντρόφων. Ηρωνικά, με φόντο μια συνέντευξη στην οποία ο πρέσβης της ΗΠΑ στη Χιλή, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, αποκαλύπτει τα πάντα.

Είναι η όμορφη πόλη στον 98 τη ΣΕΡ3, Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στον πολυβραβευμένο χιλιανό δημιουργό ντοκιμαντέρ Πατρίσιο Γουσμάν, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην καταγραφή, την αφισβήτηση και την ανασύνθεση της πολιτικής ιστορίας της Χιλής. Ο Γουσμάν απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Επιστρέφοντας στη Χιλή στο τέλος της δεκαετίας του 2000, ο Γουσμάν γυρίζει τρεις εξαιρετικές ταινίες στο χασμού, νοσταλγώντας το φως, το μαργαριταρένιο κουμπί και την οροσειρά των ονείρων. Όλες σε αργό ρυθμό και με ήσυχη αφήγηση, με την απαλή και ποιητική φωνή του σε πρώτο πρόσωπο, όπου αντιπαραβάλλονται η Χιλή των παιδικών και νεανικών του χρόνων με το παράξενο ανησυχητικό μέρος που έγινε από την εποχή του παξιοποίηματος και έπειτα. Και οι τρεις είναι εκφράσεις μελαγχολίας με την φροηδική έννοια της άλλη της απώλειας ενός αγαπημένου αντικειμένου, είτε πρόκειται για ένα άτομο, είτε όπως εδώ για ένα ιδανικό όπως η πατρίδα. Και στις δύο δημιουργίες υπάρχει ο ίκτος για τον ανθρώπινο πόνο που τοποθετείται σε μια κοσμική προοπτική μέσα από ένα απίθανο αμάλγαμα αστρονομίας, γεωλογίας, αρχαιολογίας, ιστορίας και πολιτικής. Πρόκειται για άτυπη τριλογία, όπου η γεωγραφία της Χιλής μετατρέπεται σε γεωγραφία της μνήμης. Η έρημος, το νερό και οι Άνδες δεν είναι φόντο αλλά μάρτυρες. Ο Γουσμάν είχε πλέον βρει έναν τρόπο να κάνει πολιτικό σινεμά χωρίς να αφήνει την πολιτική να φυλακίζει το σινεμά του.

Μουσική για την άτυπη τριλογία «Νοσταλγώντας το φως», το «Μαργαριταρένιο κουμπί» και η «Οροσειρά των ονείρων» έγραψαν Μιγέλ Μιράντα και Μιγέλ Τοβάρ. Το ντοκιμαντέρ «Νοσταλγώντας το φως» του 2010 είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του Γάλλου επιστήμονα Μισελ Κασέ «Nostalgia for the Light, Mountains and Wonders of Astrophysics». Γυρίστηκε στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, στα βόρεια της χώρας. Το μεγάλο υψόμετρο και το ξηρό κλίμα την κατέστησαν ιδανική τοποθεσία για ένα τεράστιο νέο αστεροσκοπείο το 1977 που θα αναδείκνυε την χώρα σε επιστημονική μέκα. Αλλά την ίδια εποχή η Χιλή ήταν προορισμένη να είναι μια κλειστή κοινωνία και η Ατακάμα έγινε γνωστή ως ο τόπος των φυλακών του ρηχείου Τσακαμπούκο, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έφτιαξε ο δικτάτορας στρατηγός Πίνοτσετ για τους πολιτικούς αντιπάλους του. Αργότερα τα σώματα θαύτηκαν σε μυστικούς μαζικούς τάφους στην έρημο. Μερικά αποκαλύφθηκαν, αλλά όχι όλα, σε αυτό το έδαφος κόλαση για τους συγγενείς των αγνοωμένων.

Στο βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ντοκιμαντέρ στα αρχαία Ντελαλούς, ο Γκουσμάν συναντά αστρονόμους οι οποίοι ερευνούν την προέλευση του σύμπαντος μέσω ραδιοτηλεσκοπίων που βρίσκονται εκεί για να αποφεληθούν από τον καθαρό ξηρό αέρα, το σχεδόν χωρίς σύννεφα ουρανό, τη μηδενική υγρασία και την απουσία φωτορύπανσης και ραδιοπαρεμβολών. Συναντά επίσης αρχαιολόγους που αναζητούν στοιχεία για αρχαίους λαούς και γυναίκες που σκάβουν το χώμα, αναζητώντας τα λείψανα συζύγων και γιών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του στρατηγού Πινοτσέτ στο Τσακαμπούκο. Οι σύζυγοι και οι αδερφές των εξαφανισμένων, τώρα ηλικιωμένες γυναίκες, συνεχίζουν το τρομακτικό έργο τους στην Κολοσσία έρημο και θα το κάνουν μέχρι να τις νικήσει ο θάνατος. Ο Γκουσμάν παίρνει συνέντευξη από μία από αυτές, τη Βιολέτα Μπάριος. Η σχεδόν σουρεαλιστική, όσο και νοσηρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις εικόνες μακρινών γαλαξιών που προκαλούν δέος και τα ανατριχιαστικά στιγμιότυπα θρηματισμένων ανθρώπινων οστών και μουμιοποιημένων σωμάτων, αποτελεί για τον σκηνοθέτη αφορμή για ένα πολυεπίπεδο και ποιητικό στοχασμό πάνω στην ίδια την αντίφαση του ανθρώπινου είδους και μιας κοινωνίας που προτιμά να στρέφει το βλέμμα στον ουρανό από το να αναγνωρίσει μια και καλή τα ίδια της τα λάθη. Το Νοστάλγια Ντελαλούς είναι ένα σπαρακτικό, οδυνηρά πολιτικό ντοκιμαντέρ και όμως επιχειρεί και καταφέρνει με κάποιο τρόπο να ξεπεράσει την πολιτική και ίσως ακόμα και την ίδια την ιστορία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο δημιουργό ντοκιμαντέρ Πατρίζιο Γουσμάν, ο οποίος απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο Μπουτόν Ντενασάρ του 2015, ατύπη συνέχεια του νοσταλγώντας το φως, δύο κουμπιά στον πάτο του ωκεανού συνδέουν το σύμπαν, τον πλανήτη μας και την ανθρώπινη μνήμη. Ολόκληρη η ιστορία της χώρας μετατρέπεται σε ένα στοχασμό που ξεκινά από τη θάλασσα και τις άγριες περιπέτειες που κρύβουν τα νερά της και φτάνει ως τον ουρανό και τη γέννηση του ίδιου του σύμπαντος. Το νερό, η θάλασσα, γίνεται ο μάρτυρας δύο γενοκτονιών, αυτής των ηθαγενών φυλών της γης του Πυρός τον 19ο αιώνα και της εξαφάνισης τον 20ο αιώνα των πολιτικών θυμάτων της δικτατορίας Πινοτσέτ, τα σώματα των οποίων πετάχτηκαν στη θάλασσα.

Μόνο στα μισά ταξιδιού μαφέρουμε ότι το κουμπί του τίτλου του ντοκιμαντέρ του Γουσμάν Ελμπουτόν Δεν Άσαρ είναι το μαργαριταρένιο κουμπί με το οποίο το 1830 ο Ρόμπερτ Φιτζρόι, καπετάνιος του Μπίγλ, αγόρασε ένα 14χρονο αγόρι από την οικογένειά του που έγινε γνωστό ως Τζέιμι Μπάτον και το πήρε μαζί του στην Αγγλία για να εκπαιδευτεί μαζί με τρεις άλλους ηθαγενείς. Ο διορατικός σκηνοθέτης στρέφει τον κινηματογραφικό του φακό για ακόμη μία φορά στην πολυτάραχη ιστορία της πατρίδας του. Μεταξύ άλλων και κερδίζει την αργυρή Άρκ του σεναρίου στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Το ντοκιμαντέρ, το Μαργαριταρένιο Κουμπί, μια ιδιόμορφη καταγραφή της ιστορίας, θρήνος μέσω μιας αφήγησης που ταξιδεύει στο χώρο χρόνο με το μαγικό τρόπο του χιλιανού κινηματογραφιστή, ντύνεται, μάλλον επενδύεται πολύ όμορφα με τους ήχους των Μιράντα Τοβάρ που συνεργάζονται σε πολλές δημιουργίες με τον Πατρίσιο Γουσμάν. Θα ακούσουμε «El viaje de Patton» και «Τον Ποτόν».

Το στοιχείο στην οροσειρά των ονείρων του 2019 είναι οι άνδεις, οι οποίες στριμώχνουν τη χώρα, τη χιλή ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα, απομονώνοντάς την ή προστατεύοντάς την από τον υπόλοιπο κόσμο ανάλογα με την οπτική μας γωνία. Με τα βουνά που κρέμονται πάνω από το Σαντιάγο να φαίνονται εδώ ως μάρτυρες της εθνικής μνήμης. Αλλά η μεταφορά είναι λιγότερο έντονη από τις δύο προηγούμενες δημιουργίες του Γουσμάν, του Νοσταλγώντας το Φως και του Μαργαριταρένιο Κουμπί. Το ντοκιμαντέρ, η οροσειρά των ονείρων, έχει πιο έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο Γουσμάν επισκέπτεται το σπίτι όπου μεγάλωσε για να το βρει ρυπωμένο. Η ατμόσφαιρα είναι θρηνητική. Μεγάλο μέρος του φιλμ αφιερώνεται στη μορφή και στο οδυνηρό βίντεο του Παύλο Σάλας, ο οποίος παρέμεινε στη Χιλή και κατέγραψε τις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος και την καταστολή που ασκήθηκε εναντίον των διαδηλωτών από την αστυνομία και το στρατό. Επιπλέον καταδικάζει όλους αυτούς που επωφελήθηκαν από όσα άφησε πίσω της η δικτατορία του στρατηγού Πινοτσέτ. Μια νεοφιλελεύθερη οικονομία και ένα πολιτικό σύστημα που βασίζεται στην άρνηση, από τα οποία και στις δύο περιπτώσεις η χώρα δεν έχει ακόμα ξεφύγει. Η οριστερά των ονείρων απέσπασε το βραβείο Γκόγια καλύτερης Ιβυροαμερικανικής ταινίας, το πρώτο ντοκιμαντέρ που το κατάφερε, και να πούμε πως κέρδισε και το χρυσό μάτι, L'œil d'or, καλύτερο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κανών.

Η τελευταία ταινία του Πατρίσιο Γουσμάν, «Η φανταστική μου χώρα», γεννήθηκε από την κοινωνική εξέγερση του 2019. Ο 80χρονος τότε κινηματογραφιστής αναγνώρισε σε διαδηλώσεις κάτι που πίστευε χαμένο από την εποχή του Αλιέντε. Η Χιλή είχε ξαναβρει τη μνήμη της, έγραψε τότε. Είδε μια νέα γενιά να διεκδικεί αξιοπρέπεια, δημοκρατία, παιδεία και ένα μέλλον που δεν θα ήταν πλέον ιδιοκτησία των αγορών του στρατού. Η εξέγερση τήθηκε πολιτικά, αλλά για τον χιλιανό δημιουργό καμία φύπνιση δεν χάνεται εντελώς. Πόσο δίκιο είχε. Το 2023 το πανεμήθηκε ομόφωνο το Εθνικό Βραβείο της Παραστατικής Τέχνης και το οικογωστικό τομέα, λίγο πριν από την 50η επέτειο του πραξικοπήματος στη Χιλή. Το σινεμά της αλήθειας του Γουσμάν κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ντοκιματέρ. Ένα παράδειγμα άμεσου κινηματογράφου, πολιτική μαρτυρία που μεταμορφώνεται σε ποίηση και μελαγχολία. Ο Λατινοαμερικάνος Πατρίσιο Γουσμάν δεν αρκέστηκε ποτέ να είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε με μια κάμερα στο σωστό ή στο πιο τραγικό λάθος σημείο της ιστορίας. Πέρασε 6 δεκαετίες αναρωτώμενος τι σημαίνουν εκείνες οι εικόνες όταν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα τους έχουν φύγει. Τώρα έφυγε ο ίδιος, στα 85 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ. Την έρημο, τα άστρα, τα επαναστατημένα πλήθη στους δρόμους του Σαντιάγο. Τα πρόσωπα που κοίταξαν κάποτε τον φακό του χωρίς να γνωρίζουν ότι θα γίνονταν ιστορία. Η ιστορία που γίνεται μνήμη, ιδωμένη με τη ματιά, ενός δημιουργού που αρνήθηκε πεισματικά να ξεχάσει. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με μια φράση που δανειζόμαστε από τον Νοσταλγώντας το Φως. Όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν συνεύθραστο παρόντα χρόνο. Όσοι δεν έχουν μνήμη δεν ζουν πουθενά. Θα κλείσουμε με την μουσική των Miranda και το Bar Memorial από τον Νοσταλγώντας το Φως. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία και βεβαίως τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια σας.